0: στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογων ανθράκων με συμμετοχή της ExxonMobil, της Chevron, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις μετασχηματιστικές για την οικονομία και την γεωπολιτική θέση της χώρας. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα έναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεσα απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμμυράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με drones δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και τη Φλόριντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίσει πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου ύστερα από σύγκρουση οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεινα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το rtnews Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με Στέλιο βεβαίως, δεν θα ξαναγαπήσω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρητάρα.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
3: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
3: Βεβαίως.
2: Το λέμε τώρα επί τόπου.
3: Επί τόπου.
2: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η εποχή. Δικό σας. Έχω.

Καλημέρα, έρχοντα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρίλια στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνου ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θέση της εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή ταλών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάκ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουνς που εισήλθαν από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπραντ Αμπτελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο οργανισμός διατηρεί την αξιολόγηση του χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άναμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8 και αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη χαρούλα, τι έχουμε, Άγγελος Χαράζη, πάμε.

πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με.

Καλημέρα, Άρχοντά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από το Ντουμπάι. Όχι, ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα. Χανίων μας ακούει επίσης. Μανώρης Λιδάκης, αδυναμία μου μεγάλη.

Λοιπόν, φωνάζει, πρέπει να τα μαζεύουμε ο φίλος μου εδώ, ο Νικολάκης, ήρθε η ώρα. Τι έχουμε, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Μιχάλη Βιολάρη, Σταμάτη Κόκοτα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο φίλος μου Νίκος Ουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό ξημέρωμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος άμεσα συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το γεγονός. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν άμεσα λόγω της επίθεσης. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 ντρόνς που εισήλθαν στο έδαφος της από το Ιράκ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του. Ρωσική επίθεση με ντρόνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα άσκησε το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει τις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα με Γιάννη Αργυρό σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Άντε τώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με τόσο έντονα συναισθήματα σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία η Eurovision με την μάχη που έδωσε ο Ακύλας, μια μάχη που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ, 84% έφτασε παρακαλώ η τηλεθέαση, που όμως δεν ήρθε τελικά η νίκη. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, που αλλάζει συνεχώς, βελτιώνεται και κρατά αμύωτο ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με τα καλά του, τις γεωπολιτικές συμμαχίες του, αλλά και την αγωνία για τον τελικό νικητή. Μην έχετε παράπονο, ακόμη και η επιτυχία της Βουλγαρίας είχε ελληνική συμμετοχή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτόρια Χαλκίτη, που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγούδιου, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής. Από την άλλη, είχαμε το θρίλερ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίως με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η πρώτη θέση είχε κριθεί επίσημα αντίστοιχο θρίλερ την προηγούμενη αγωνιστική, με την ΑΕΚ να κερδίζει το πρωτάθλημα και 70.000 ανθρώπους αυτή την Κυριακή να γεμίζουν ασφιχτικά εντός και εκτός το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την περίφημη Φιέστα. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το γνωστό επιτακτικό του στυλ ζητούσε τη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζοκράτη, ο οποίος ζήτησε μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μέσα από έκτακτο συνέδριο, να ληφθεί δηλαδή η σχετική απόφαση. Τώρα, ο Άλεξ Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης των κομμάτων. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης, αν κατατεθεί. Η διαγραφή που προλάκει όμως από τον Σοκράτη Φάμελο άνοιξε ακόμη περισσότερο την κουβέντα για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό για τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Η επικοινωνία του νυν με τον πρώην αρχηγό είναι μάλλον πλέον αναπόφευκτη τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διεκδικεί να παρευρίσκεται στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς όπως λέει δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα αλλά μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, απομένουν μόλις 9 μέρες. Η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις τόσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για το αν ο κομματικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 26η Μαΐου, μια ημέρα ορόσημο, καθώς θεωρείται η επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα πάντως αναμένεται και η αγωγή ή τουλάχιστον η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το κτηματολόγιο. Αναμένεται λοιπόν νέος γύρος διαξηφισμών και προφανώς επικοινωνιακής κόντρας. Και μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται αλλά και να αποκαλύπτεται μέσω κάποιων στελεχών και μια σύνδεση με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της με εκλογή νέων οργάνων και τα μηνύματα διλήμματα από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν να έγινε κάπως ένα ελακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο και όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τους μισθούς, κυρίως για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις λοιπόν αναφέρουν ότι το 2027 περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω των τριετιών σε μια σειρά από κλάδους που απασχολούν μαζικά εργαζομένους όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός. Πάνω από 500.000 λοιπόν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κλειδώσουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας για όσους δεν είχαν παλιότερα τριετίες πριν από το 2012,
το οποίο είναι ένα ποσοστό 10% επί του μισθού, συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η πραγματική απασχόληση στη διετία κλειδί 22-24 αυξήθηκε κατά 300.000 εργαζόμενους, καθώς το 2022 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 2024 ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Οι επιπλέον εργαζόμενοι λοιπόν που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024 δικαιούνται την πρώτη τριετία από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση σταθεροποίησης και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ η περίοδος 22-24 καταγράφεται ως μια από τις πιο θετικές των τελευταίων ετών σε όρους απασχόλησης. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει πλέον σαφή τάση ανάκαμψης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αύξηση απασχόλησης δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στις πιο οργανωμένες μορφές εργασίας, δηλαδή την εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την περιορισμένη πλέον ανοχή στην αδήλωτη εργασία, που συμβάλλουν στην επέκταση και καλυτέρευση των μισθών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η επανεργοποίηση των τριετιών, ενός μέτρου που είχε παγώσει από το 2012 τότε με τα μνημόνια, με αποτέλεσμα από τη φετινή χρονιά, αλλά κυρίως από το 2027 και τα επόμενα χρόνια, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα να ενισχύουν πραγματικά τα εισοδήματα, καθώς μία τριετία δίνει αύξηση 10%, δύο τριετίες οδηγούν σε αύξηση 20% και τρεις σε συνολική αύξηση κατά 30% του μισθού. Λοιπόν, η εφαρμογή, όπως είναι κατανοητό, των τριετιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Για πολλούς εργαζόμενους, ακόμη και μια αύξηση 10% είναι ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι η κυβερνητική στόχευση προβλέπει ότι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εργαζόμενοι με μία ή περισσότερες τριετίες μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως και τα 1.300 για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν τα άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει. Λοιπόν, αυτή η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την εσωτερική αγορά και οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα τείνουν να διοχετεύουν μεγάλο μέρος των αποδοχών τους στην κατανάλωση και ένα γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση στην οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως και επιφυλάξεις από τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό ενεργητικό κόστος και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 16 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την άνοιξη. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα φτάσει στους 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βρόχες και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα των μουσείων και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Σαν σήμερα το 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανιά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.
το 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. 1965, σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί τον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, ενώ το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της δημοκρατίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, και το 2017 ο Chris Cornell, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, του Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden.

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά, στο Champions League κέρδισε την έξοδο ο Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες τα play-offs της στοίχημα Super League, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει τη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανάλογα με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα στον τελικό. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League για να τερματίσει την πρώτη τετράδα στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να γλιτώσει ένα γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έμεινε τρίτος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι το θρίλερ που παίχτηκε χθες. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί και κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ και κινδύνευσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ ακόμη και να χάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στο Τζολάκι διατήρησε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο playoffs του Champions League, ο Παναθηναϊκός ο δεύτερο προβληματικό του Conference League. Η Ελλάδα βγάζει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος πήρε το καλό εισιτήριο. Θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League και αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στη League Phase του Conference League. Η τελική βαθμολογία για τους 4 πρώτους είναι η ΑΕΚ 72, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ, η οποία έζησε τη μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια, να μετατρέπεται το γήπεδο σε ένα απέναντο κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μια φιέστα που είχε τα πάντα, από drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά σε εξέδρες θυμίζοντας τους Coldplay, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν την απονομή. Από τα Matrix πέρασαν οι μεγάλες στιγμές στη σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολης και του Χαβιέρι Μπάλτα, αλλά και τον γκολ του Ζωάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό που έστεψε μαθηματικά πρωταθλητρία την ΑΕΚ. Υπήρχαν βεβαίως και κάποιες γραφικότητες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, τόνισε πως η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα και μάλιστα μετά από απέτηση εξέδρας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η παρουσίαση βεβαίως των πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας οι υποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα του γηπέδου. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι παίκτες, ξένοι παίκτες με σημαίες των χωρών τους, ενώ υπήρξαν και οι αρχηγοί που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης. Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή, τότε χάθηκε το τρόπαιο, ήρθε το ελικόπτερο με καταδρομής που κατέβηκαν με σκοινιά από την οροφή και τελικά η κούπα ήρθε από τον πρόεδρο της ομάδας, από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, ονειρική σεζόν για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια που έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας της, της τρέλας και της περηφάνειας της Ένωσης. Φεύγουμε λοιπόν από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για τη συμφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει και το βράδυ Σαββάτου μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για το επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm», ήταν η γαλήνη δηλαδή πριν την καταιγίδα, που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μια κατάσταση έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων.
Πάντως στο Ιράν δεν φαίνεται να πτωούνται. Δηλώνουν αξιωματούχοι ότι η διέλευση μέσω της κρίσιμης σημασίας των στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Όπως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πια κοντά στην επίλυση των διαφορών τους, ούτε στην εξέβρεση οδού για την επίτευξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο τις προηγούμενες ημέρες ότι το στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμφανής πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει και το Bloomberg. Το Ιράν έχει επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για χαλάρωση του ελέγχου επί της πλωτού εισοδού, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα βαθμό ελέγχου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Οι Ιρανικές απειλές καταπλήρων στον Περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει σε εξαγωγές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή σχεδόν σε ακινησία, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας και προσδίδοντας στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος πάντως ο Ιρανός, ο κ. Πεζεσκιάν, είπε ότι φυσικά μόλις επιληθεί η παρούσα κατάσταση ανασφάλειας, οι συνθήκες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η τακτική, το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, εξακολουθεί να υπάρχει από τους Ιρανούς. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι θα υπάρχει έλεγχος και μετά τον πόλεμο, όπου Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος τελειώνει, δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Ο χρόνος περνάει και οι ειδικοί λένε ότι μετά τα μέσα Ιουνίου τα προβλήματα θα εμφανιστούν πολύ σκληρότερα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, που προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα μέσα των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος πάντως βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα. Πώς θα επαναλειτουργήσει στα στενά, να μειώσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και να τερματίσει την ολοένα πιο αντιδημοφιλή σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι traders φοβούνται νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την αποτυχία της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα να αποφέρει οποιαδήποτε πρόοδο στην επανεκκίνηση λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Και εκεί είναι το δυνατότερο όπλο των Ιρανών, ότι εξαντλείται ο χρόνος και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πιέζουν φορτικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι η μοναδική πραγματική προοπτική βραχυπρόθεσμης συμφωνίας φαίνεται να είναι η αναβολή των συνομιλιών για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αφότερες πλευρές να υποδηλώνουν το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επικαλείται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασική αιτιολόγηση για τον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να είναι και έτσι ένα σημείο καμπής που υποστηρίζουν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση και να κάτσουν οι δύο πλευρές και να συζητήσουν μια ουσιαστική συμφωνία. Τώρα, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται το υψηλά επιπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο έχει κρυφτεί, το έχουν κρύψει οι Ιράνοι σε άγνωστη τοποθεσία μετά την εκστρατεία των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ από πέρσι τον Ιούνιο, και παραμένει ένα από τα πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο ίσως, για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας. Και μια και μιλάμε για τα ενεργειακά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού του κ. Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Την αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την πρόθεση αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία.
Ο κ. Παπαστάδου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κ. Παπαστάδου και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή.

ξυπνίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού και βεβαίως τι θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Υπάρχουν εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί εκ νέου να υπάρξουν μέτρα στήριξης. Από την άλλη πλευρά προετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ, μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία αυτή τη κυβέρνηση πριν τις εκλογές. Λοιπόν, ετοιμάζεται το πακέτο και στο πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τους συνταξιούχους. Η αύξηση του μονίμου επιδόματος συνταξιούχων από 250 στα 300 ευρώ είναι ένα πρώτο μέτρο. Θεωρείται ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της φοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024. Προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων σε 3 ή 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι για όλο το ποσό όπως συμβαίνει σήμερα. Βεβαίως το μέτρο αυτό είχε θεωρηθεί παλιότερα ακριβό, κοστολογήθηκε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και στη θέση του αποφασίστηκε μια ουδέτερη από πλευράς κόστους την αριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα. Άρα από το Σεπτέμβριο εξετάζεται αυτό να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 3 έως 4. Να υπάρξει μείωση ή κατάργηση της φοράς ασθενείας 6% σε επικουρικές συντάξεις. Η μείωση της φοράς ασθενείας για παράδειγμα είναι στο τραπέζι και αν από 6 γίνει 3% για παράδειγμα θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ το μήνα έως 12 ευρώ το μήνα σε επικουρικές συντάξεις. Με την κατάργησή της βεβαίως οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες. Υπάρχει κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλει τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν 280.000 συνταξιούχοι. Το μέτρο εξετάζεται εναλλακτικά σε συνδυασμό με δύο ακόμη σενάρια. Εάν για παράδειγμα δεν προχωρήσει η αναμόρφωση και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις, τότε θεωρείται βέβαιο ότι θα καταργηθεί από τις επικουρικές. Και η κράτηση βεβαίως αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν επικουρικές από 300 ευρώ και άνω μεικτά σε ποσοστό 3%, που αυξάνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτά σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες που περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια, την πανδημία και όλα αυτά. Περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια.

300 χιλιόμετρα από τις αυτές για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με τις βραχονισίδες και τα νησιά που δεν περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίδη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, που είχε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν διμερεί θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντική η Αίγυπτος στην περιοχή, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν συνεχίσει να υποστηρίζει, όπως ας πούμε για παράδειγμα με την ΑΟΣ, τα ελληνικά συμφέροντα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Eurovision τώρα, το αποτέλεσμα είναι όπως θέλει να το δει κανείς, με μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Μουσικά τώρα μιλώντας, η φετινή Eurovision είχε περισσότερα καλά τραγούδια από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς των τελευταίων πολλών χρόνων, και όταν λέμε καλά εννοούμε υψηλής ποιότητας συνθετικά και ερμηνευτικά, αλλά και με την στόφα των επιτυχιών που βεβαίως δεν θα είναι τραγούδια μίας χρήσης. Αυτό και μόνο ανέβασε το επίπεδο, έκανε τον διαγωνισμό πολύ σκληρότερο, και βέβαια αυτό ήταν και ίσως και το στοιχείο κλειδί που δεν έλαβαν υπόψη τους τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών, που οδήγησαν σε ένα απόλυτο βατερλό όσους τα εμπιστεύτηκαν. Γιατί ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή πρόλεπαν ως φαβορή τη νίκη της Φιλανδίας και μάλιστα με διαφορά, τελικά αυτή προσγειώθηκε στην έκτη θέση με την αποστολή της να δέχεται τη μεγαλύτερη ψυχρολουσία. Απογοήτευση υπήρξε και για την Αυστραλία και ίσως και για την Ελλάδα, στις οποίες τα στοιχήματα κατέτασαν σταθερά στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για να βρεθούν τελικά στην τέταρτη και στη δέκατη θέση. Η δυναμική του τραγουδίου της Βουλγαρίας άρχισε να αποτυπώνεται στα στοιχήματα τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια, παρότι το τραγούδι με την εκρηκτική ντάρα τα είχε όλα, είχε ένταση, ρυθμό, ερμηνεία, χορογραφία αλλά και τίτλο σύνθημα. Όλα αυτά πολύ σημαντικά.

στη βαθμολογία, στην ψηφοφορία που έρχεται τόσο από τις επιτροπές όσο και από τους ακροατές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτουργήσε υπέρ του τελικού, ενός δίκαιου τελικού αποτελέσματος και εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι βεβαίως ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν, αλλά αυτά βεβαίως έχουν τα στοιχήματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και θέματα με τις εθνικές κριτικές επιτροπές που πολλές φορές ήταν απρόσμενες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί στις κριτικές επιτροπές υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική και περιμένει κανείς ποιοτικότερες επιλογές κατά κύριο λόγο με έμφαση στο μουσικό και στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, τη γενικότερη αισθητική της παρουσίασης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια, υπήρξαν πολλές χώρες που δεν πρημοδοτήθηκαν ή πρημοδοτήθηκαν αντίστοιχα, που οι επιλογές αυτές έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες. Μάλιστα και πολλές φορές, όπως ο Σάκης Ρουβάς, είπαν αρκετοί ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι επιτροπές, αλλά να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και η φετινή για την Ελλάδα. Μια παραγωγή, μην ξεχνάμε ότι και η 10η θέση μπορεί να μην είναι η θέση που θα θέλαμε. Είναι όμως μια πολύ καλή παρουσία σε όσες χώρες αρκετές εμφανίζονται κάθε χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι αρκετές χώρες και φέτος δεν συμμετείχαν, αλλά είναι μια πολύ καλή θέση, σταθερά σχεδόν, είμαστε μέσα στη δεκάδα κάθε χρόνο. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν τις 6, να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Τα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγιδά έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή πολλά και μια διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει και τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, τι προτείνει στο παραπέντε, για ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνου, γιατί Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Κύριε Καριστιανού, φαίνεται ότι στις 21 θα γίνουν όλα μαζί. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, στη 10η θέση ο Ακύλας, από γιατρούς, ημερόλογιο εξουθένωσης μέσω του TikTok. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, συνεπιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και από την ομάδα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, φιέστα και απονομή στο Champions League η Ερυθρόλευκη, ΠΑΟΚ 2-2, αρνήθηκε να χάσει το αντίο της Λεωφόρου. Κύπελλο Αγγλίας, η δυναστεία του Γκουαρντιόλα και ο Αλόνσο που αναλαμβάνει τη Τζέλσι. Πάμε στην απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων, έμεσες ενισχύσεις. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος, οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Απονομή και ξέφρανο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έστωσε την παγίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα αποκλειματικά του Champions League. Συναγερμός για έμπολα. Πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Δάχτυλος Τσίπρα στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κομουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 και την Ελλάδα του 2030. Το τρέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Ενοικίαση αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη των νέων. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Ο θρίαφος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα και αύξηση κρατήσεων στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Λοιπόν, Δημοκρατία,
Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά. Πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο? Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και οι διαφορετικοί δρόμοι στην αριστερά, απειθήτα, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε με βεγγαλικά drone show, μπόλικο σασπένς και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και 8 γηπέδου για την ΑΕΚ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, λέγαμε για τα πολιτικά στην εισαγωγή ότι πάμε για ένα εκρηκτικό δεκαήμερο όσον αφορά την αριστερά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, όπου ο Παύλος Πολάκης, παρά τη διαγραφή του, διεκδικεί να είναι παρόν και να συζητήσει για το μέλλον του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι ο Παύλος Πολάκης με τον τρόπο του και με την ανάρτηση αυτή που έκανε έδωσε την δυνατότητα στο Σοκράτη Φάμελο να τον διαγράψει, ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια την πίεση να του μείνει το κόμμα. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην κυβέρνηση ίσως περίμεναν περισσότεροι έτσι, παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το 16ο συνέδριο. Βεβαίως οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά κάλυψαν κάπως το συνέδριο αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε την ομιλία του, έστειλε τα μηνύματά του, έβαλε τα διλήμματά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα που έθετε ως κεντρικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Άρα η πρώτη είδηση που βγήκε από αυτό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι αρκετοί λένε ότι μετά την δεν θα είναι και πρόορες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναβάζει τον πήχη εκεί ότι θα είναι θεσμική επιλογή του, δηλαδή θα γίνουν εκλογές περίπου την άνοιξη του 2027 για να προλάβουμε και την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα του 2030, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και κλείνοντας οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ιούλιο του 2027 που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι κάλπες, όπως σας είπα, τοποθετούνται το 2027. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, λέγοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα, όχι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα που θα πρέπει να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επανήλθε στην αναφορά που είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα χρειαστεί να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επιμένοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα, αλλά η πραγματικότητα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Χθες είδαμε βεβαίως και σε ζωντανή μετάδοση τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτης της Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, σε μια έτσι σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Είναι πυρετώδης και ενθουσιώδης οι προεργασίες για την υποβολή λοιπόν στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Το έδειξαν αυτό οι φωτογραφίες, οι ζωντανές συνδέσεις, όλα αυτά σε ένα έτσι, πώς να το πω, κλίμα με ενθουσιασμό. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο λοιπόν της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και εκείνη υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο και στο γραφείο αυτό υπέγραφαν τη νέα διακήρυξη του κόμματος που θα καταδεθεί τις επόμενες ημέρες, όχι τελικά σήμερα όπως είχε κυκλοφορήσει, αλλά τις επόμενες ημέρες στον Άριο Πάγο. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι ο επόμενος, αν όχι εκπρόσωπος τύπου, ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί την επικοινωνία για το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, η παρουσία του κυρίου Σουρδάκη τώρα, όσο και του κυρίου Αυγερινού, έφεραν ένα σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη, που άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, στα οποία έχει αναφερθεί από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Και σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της κ. Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο X: ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση προετοιμασίας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, με την παρουσία τους έχει το όνομά τους στα social γραμμένο στα ρώσικα. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς.
Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μπουν και τα δύο νέα κόμματα και θα αλλάξει η πολιτική εικόνα, το πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Πακερίτσι, για μας ήρθε.
1: Α,
0: για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε. Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για να μας θεώ. Η Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σερέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή. Ποιο? Εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 18. Και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης, όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή και δεν γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή και δεν γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το πάω.
0: Τι θα σκεφτόμαστε. Γιατί να κρατηθεί. Άμα δεν το πει σήμερα, πότε θα το πει.
1: Ξέρω εγώ. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνή ημέρα μουσείων.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει, της Μαύρης Θάλασσας δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν,
0: το ξέρω, σταμάτα.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον απολαμβάνουν τα ψάρια. Ναι.
0: Πώς το λένε. Τώρα που πες Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα και καπετάνισες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Εντάξει,
1: Βενάντιος.
0: Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να.
0: Ήταν, γιατί πέθανε σε τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνική πλευρά, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκη απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικό σκηνοθέτη.
1: Και η Μαργκό Φοντέιν το 1919, επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή
1: μύθος. Θρύλος.
0: Θρύλος. Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδηλαρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτης το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ, ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει και όχι για αλλαγή σαν αυτών των θείων επιστολών. Έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρήγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη, με 10 βαθμούς παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Της Φωτεινής αρέσουν όλα. Της αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έβαλε ξυπνητήρι για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: σήμερα. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, βέβαια.
1: Και της αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ
0: βέβαια,
1: ωραία.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Να πούμε ξεκινώντας,
1: ναι,
0: και θα το πούμε και στις 7, καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προεγωγικές σήμερα.
1: Άλλο οι προεγωγικές.
0: Εντάξει, όμως, ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προεγωγικές.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι. Τόσες μέρες θα
1: καλή
0: γράφουν εξετάσεις.
1: Ναι. Τώρα, μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος τον μνημόνευσε. Όχι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και θα έχουν ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το είπες. Το ύψος κάνει.
1: Όχι,
0: δεν
1: τρέχει, ρε παιδί μου.
0: Δεν παιδάκια.
1: Το λες και παιδάκι.
0: Είναι παιδάκια.
1: Ναι.
0: Είναι
1: άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι
1: όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: τα ταΐζετε, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: και τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσετε, ναι, το είδος, μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξέρετε.
0: Τι μου, ρε.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλικο. Βέβαια, έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision, βγήκαν τα νούμερα τηλεθέασης.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε τι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο
0: έφυξη.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά παρά την. Για κάποιους ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%. Φυσικά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε... γιατί είναι ένας θεσμός, ναι, Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ιθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι, φυσικά, που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μ' άρεσε πολύ
0: αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά τους τραγούδια, αλλά αλωνών που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάθισε και την είδε όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Απλά
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό της Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά, αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα.
0: Πουλάκι μου, η Βουλγαρία 2-3 φορές δεν έχει συμμετάσχει γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρω. Εντάξει. Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Μπρούκλιν.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζανε εμένα φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες. Όχι.
0: Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μπαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιουργήσα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι δηλαδή. Ναι. Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
0: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Όποιος βλέπει Eurovision.
1: Ο κόσμος είναι περίεργος.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα με το mood του.
0: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
1: Πες το αυτό.
0: Όταν βγήκαν οι Lordi.
1: Ακόμα
0: πρώτοι,
1: δεν το έχω χωνέψει.
0: Ακόμα και τώρα. Εγώ αυτή τη Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι γίνεται και εδώ. Την έχω σβήσει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα, ναι, εντάξει. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούς τα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω, όχι. Άκουγα,
1: από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι,
0: όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως. Ας πούμε για παράδειγμα. Επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι. Αλλά...
0: Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει,
0: είναι λάθος. Είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως, είναι και διάφοροι.
0: Τεμάζομαι για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία έπαιξε με έναν μύθο. Δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία και άλλες φορές έχουν βασιστεί στην ιστορία, στην ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
0: Αυτό γίνεται.
1: Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύσιμο, αυτό γίνεται από καταβολής Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους. Γιατί το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, το μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Ναι. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο με, η εικόνα λίγο με φόρτωση. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: Έτερα, αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπηξε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικαράκι αυτό. Δηλαδή χόρευε όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, όλοι.
1: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
0: Στον ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα σε
0: παρακαλώ. Πάλι καράκι.
1: Έλα
0: μου.
1: Σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς λέει μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε.
0: Άστα.
1: Στην Ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Ναι. Επειδή έλεγες πριν να κάνεις τα
0: εντάξει, όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως εγώ έριξα γέφυρες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο, του χρόνου πάλι.
1: Ναι. Δίπλα.
0: Δίπλα μας.
1: Αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Να τους βοηθήσουμε εμείς.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολδόβα, Μολδόβα, Μολδόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα αυτό. Όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας μου κολλήσαν συν το τζάλα της.
0: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
1: Της Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί
0: μου. Δεν μου κολλάει.
1: Μετά βγαίνεις και τραγουδάς αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορα. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν.
0: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
1: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
0: Ναι. Όχι, η Μολδαβία, αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ήτανε αυτή η τάση.
1: Είναι πιασάρικο. Είναι πιασάρικο. Είναι σουμένη. Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. 5 βαθμούς έχουν στα κορέστια. 5.
0: Εντάξει, εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους δύο.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πόρτο Ράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν.
1: Έχουμε δουλίτσε.
0: Γίνεται χαμούλη, γίνεται. Παντού, σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα, ναι.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί. 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει, παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές. Είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς. Ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέριας Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουνε. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Ποιος να ειδοποιήσει? Τα βλέπουν, δεν έχουν σύστημα να βλέπουν ποια φανάρια είναι καλεσμένα και ποια όχι.
0: Έχουν, λες.
1: Δεν θα έχουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει. Τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ, λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα, εύχεται. Συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι.

0: τυχόν θέλετε να περάσετε από το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο. Ναι. Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει με αυτό. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Ποια, ναι, όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκίτσι.
1: Όλα. Ναι. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι όλα. Σε αν υπάρχει, το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις, επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Έχει και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του συνδεδροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή, τέλειος όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι, γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν το είχε το κινητό. Δεν ξέρω τώρα τον λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά, εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε,
0: ναι,
1: στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πει.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην αναδημοσιεύσει οτιδήποτε, μην παίρνει έτσι αλόγιστα κτλ.
1: Ναι.
0: Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί να του πει τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, ναι, άμα θες πες του.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδαστε πώς καταλήγουν. Του είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Καταλαβες αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να σας
0: καιρός.
1: Πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά. Δεν.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Είναι και εντός και εκτός, ας πούμε. Έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή. Μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε στα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά ναι, υπάρχει ένταση, γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Ποτέ δεν ηρέμησαν. Σας το λέμε κάθε μέρα αυτό, τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και νεκρούς έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Με αμύωτη ένταση,
1: βέβαια.
0: Καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα,
1: ναι,
0: να σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο.
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Είναι τώρα, εντάξει.
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Είναι
0: εσύ τα θυμάσαι,
1: καταλαβαίνω. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει. Θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζια πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς. Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια. 130 με 140.
1: Ντάξει.
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς. Έτσι.
1: Είναι.

0: πληθωρική.
1: Ναι, αυτό.
0: Πώς να το πω αλλιώς.
1: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει παραπάνω.
0: Δεν, πού να πάει.
1: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
0: Εντάξει, τι να κάνεις, ναι, όμως.
1: Αλλά αυτοί το λένε έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι λέει, ορίζει το ναυτικό, το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
0: Δεν βγαίνει.
1: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβες. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο Κησέα θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο, βέβαια, που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και την, το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
0: ΜΕΚΟ.
1: Από φίλους. Όχι.
0: Από τις άλλες.
1: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
0: Πελεγκρίνη.
1: Μπεργκαμίνη.
0: Αυτές.
1: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης. Είναι, πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε. Α, τα παιδιά μας το πάνε. Το
0: ναι,
1: πρωί.
0: Γεια σας.
1: Α,
0: ναι, γεια αυτό. Σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε,
1: ναι,
0: να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμού στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός ναι, πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
1: Έχουν,
0: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
1: Έχουν, αφού έχουν.
0: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
1: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
0: Πανηγύρι είναι. Όλη ναι, την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε.
0: Έχουμε, θα μου πει και δύο κόμματα.
1: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα στην, από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό. Ναι.
1: Άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην με διακόψεις.
0: Όχι, πες.
1: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο,
0: ναι,
1: επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Π.χ. η κυρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγαο, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
0: Κάνει τίζερ
1: αυτό. Αυτό είναι,
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα,
0: ναι,
1: θα είναι αργά.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
0: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα.
0: Κοίτα,
1: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
0: Θα σου πω κάτι,
1: εξαρτάται.
0: Θα
1: ναι,
0: σου πω κάτι, επειδή
1: παρακαλώ,
0: μίλησα και με κόσμο
1: ναι,
0: το Σαββατοκύριακο
1: κόσμο,
0: ναι, και μου έλεγαν
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν κάποιοι
1: ναι,
0: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
1: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
0: Παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
1: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
0: Και επαφές ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: ναι,
1: τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στην Κάνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν καταβαίνω.
0: Ποιο
1: με απειλεί.
0: Ναι, ναι, ποιο.
1: Αυτό. Ποιο με απειλεί.
0: Μπράβο, ναι, ναι,
1: θα έχουν
0: ναι,
1: τέτοια θέματα.
0: Όπω παιδιά. Εν τω μεταξύ.
1: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
0: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι,
0: αυτοί
1: έχουν ένα
0: μεγάλα
1: θέμα
0: προβλήματα,
1: και αυτοί.
0: Μεγάλα προβλήματα έχουν. Γιατί διάβαζα επίσης.
1: Ναι.
0: Και...
1: Α, δεν μίλησε με κόσμο.
0: Και
1: τώρα,
0: πάνε,
1: τώρα,
0: όχι,
1: τώρα διάβαζα.
0: Μου πάνε
1: και σου πάνε.
0: Πάνε, μου πάνε.
1: Ότι... πολλοί ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσει τα αυγά σου να δει λίγο Eurovision να την ευχαριστήσει, καθώ και μιλήσει με κόσμο. Για πε.
0: Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στο Τσίπρα έχουν φάει πόρτα.
1: Από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ή από τους δικούς του,
0: ναι, ναι, από το επιτελείο. Ναι.
1: Από το επιτελείο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα τι θα κάνουν.
0: Περιμένουν, ναι.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
0: Ναι.
1: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: γιατί μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη, που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχω καταλάβει ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν, είπε απευθυνόμενος τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και για, το διέγραψε από την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Το ξέρω, πρέπει να γίνει Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν και δεν
0: έχουν
1: πει κάτι.
0: Ναι, ο αυτό. Ναι.
1: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
0: Έχουν και αυτοί.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: το έλεισμα να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
0: Ναι, κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, την, από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυλίου.
0: Γεια σου, βρεσί Γιαννάκη.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
0: Όλοι, κοιτάξτε.
1: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
0: Έχουν και αυτοί, ναι.
1: Τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος. Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλ Θάνι του Κατάρ, ο Εμμύρης. Ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένους.
0: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας. Όχι,
1: ήταν,
0: όχι, κάνεις λάθος.
1: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
0: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
1: Ο ποιος?
0: Ο Αντένα.
1: Μην χειρότερο.
0: Ναι, τέλος πάντων,
1: μπας περιπτώσει, είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλαν και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του
0: δεν
1: έπρεπε.
0: Έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: στην αυτό. Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πράγματα, κύριε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
0: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση, με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Συνδεθήκαμε ήδη. Και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ.
0: Εγώ φεύγω.
1: Πού
2: πας, καλέ?
0: Αγία Πετρούπολη.
1: Αυτά.
2: Γιατί έχεις δουλειά εκεί?
0: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη. Ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
1: Ναι, μιλάμε αυτές την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Ποιο με το είναι? Οποίο. Το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανό μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα στο οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
0: Όχι, όχι. Δεν θα πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
1: Θα πάει πιο πίσω.
0: Πάει αύριο, ξέρω εγώ, αύριο μετά.
1: Και εκεί αυτός ο
2: οποίος.
1: Να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
0: Θέλει και άλλες υπογραφές.
1: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
1: Θέμα ενημερώνεται, παιδί μου. Δεν ξέρω. 21 την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιον. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένα κύριο ο οποίο είναι πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρση. Στην συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιο
0: είναι. Ήμουν ήσυχη, ήσυχη.
1: Ναι.
0: Και μου στέλνει
1: την συνέντευξη του, η οποία λέει ότι εδώ στην Αγία Πετρούπολη είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά μας μένουν στο τέλος του μήνα. Μας περιφέρονται πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
1: είναι,
2: τώρα.
1: Ναι. Είναι εδώ γίνεται τα παιδιά, να προσέχει τον οικοκυριό της και μετά τα.
3: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
0: Όχι, όχι.
3: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
0: Όχι,
3: να τα λέμε και αυτά.
0: Κάνεις
3: γιατί
0: λάθος.
3: Έτσι νομίζουμε διάφορα πράγματα.
0: Κάνεις λάθος.
3: Ένας ακροατής, ξέρεις τι μας έστειλε, Κώστα και Κατερίνα. Μας έστειλε το εξής. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
1: Έχουμε πλάνα από αυτό. Ναι. Από την Αστιανού, από το.
3: Αυτό, τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε.
1: Το λέω στο κοντρόλ.
2: Ας πούμε και για το σωτηριακό.
0: Νομίζω ότι αν είχαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματος πριν 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. και παρόν ήταν και ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
3: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
0: Εντάξει, ρεπορτάζ ήταν.
3: Γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
0: Όχι καλέ, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας η γυναίκα.
3: Αυτό είπα, τι λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
4: Να πω κάτι, το ρεπορτάζ σας έκανε κόμματα, δώστε και λίγο καιρό στους αδέλφους, εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη, γιατί κοίτα, έχουν αλλάξει πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό στα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο τον πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει και ο Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα το
3: Εγώ πάντως. Τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τον λυπάμαι, ας πούμε.
4: Κάποιο ρεπόρτερ όμως θα χρειαστεί.
3: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Έχει δύο για τα λοιπά.
3: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δει. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτό που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
3: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι.
3: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη.
2: Όχι, δεν του λέω
4: πρέπει
2: τίποτα.
4: Πρέπει να κερδίσεις την πισίνα των ανθρώπων, να μιλάς μαζί τους, να καταλαβαίνεις, να ξέρεις τους σχετισμούς, να αρχίσεις. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ, δικά σε ένα καινούριο κόμμα, να καταλάβεις ποιος είναι τι. Δηλαδή, είναι
0: δεν ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρεις την ηγετική ομάδα πολύ καλά.
3: Αυτή που βλέπεις, ο κύριος Αυγερινός.
0: Αυτό είναι εύκολο.
3: Δεν είναι πάντα κυρία Γρατσία.
4: Κάτσε και βλέπεις και τι ρόλο
3: θα δούμε, θα δούμε. Θα έχει
4: ενδιαφέρον.
3: Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα.
0: Έτσι λένε, ότι ψάχνουν και γραφεία λέει.
3: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνος αν κάνει κόμμα κάπου τώρα πρέπει να το κάνει.
0: Πώς θα το κάνει.
2: Όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
4: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Δηλαδή να γίνει, θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
4: Που λένε αποκλείεται τώρα.
2: Δηλαδή
4: να περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο.
2: Εντάξει.
4: Έτσι λένε εκείνοι τώρα. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξής. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες. Πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
4: Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές, το οποίο θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ναι.
3: Ωραία. Αυτούς όλους.
4: Προεδράρα,
3: αυτούς,
4: κόμμα.
3: Συγγνώμη. Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μια δημοκρατία είναι.
4: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από 3 χρόνια. Παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός.
4: Ο Αντώνης Σαμαράς θα πει στη δουλειά με κάνει κόμμα. Δηλαδή, κοιτά, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να τον ψηφίσουν.
3: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν υπάρχουν
3: δεύτερες, φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήχη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
4: Ναι.
3: Έτσι έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
0: Και τι ρε Διονύση, με την πολιτική.
3: Πάνω από 3%. Ναι, εντάξει.
4: Άλλο αυτό τότε.
3: Ναι,
0: άλλο.
3: Άλλες εποχές.
2: Όταν είχε μπει στη.
4: Ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Ήταν 4,6.
4: Είχε πάρει καλά για πάνε.
3: Εκεί γύρω στο 5. Γύρω στο 5.
4: Ήταν τότε μόνο. Ούτω συνασπισμό δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη. Ποιο άλλο κόμμα
0: ήταν. Είχε μπει όμω.
4: Ποιο.
0: Ο Σαμαρά.
4: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ήταν άλλο.
3: Τώρα έχουν δημιουργηθεί. Είναι άλλο, τελείω άλλο το οποίο όντω. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
0: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σας πω είναι θέλω επιτέλους να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
4: Α, εντάξει, θα το βρουν τα
5: ονόματα. Έχεις καμιά ιδέα?
0: Όχι, δεν έχω καμία ιδέες. Και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Την πουλάω άμα θέλουν. Όχι, δεν τη λέω.
5: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το όνομα του κόμματος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Κοντά ψαλμό.
4: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμη μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παραδείο, θα σα κρατήσω αγωνία. Θα σα τα πω αύριο.
1: Εντάξει, δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτατα, φύλατα. Γεια σα.
4: Καλημέρα, γεια σα.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήμητζο και την Κατερίνα Δούκα, ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Γεια σας, καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα λίγο μετά τις 7 και μέχρι τις 9 εκτάκτως. Σήμερα και αύριο θα έχουμε αυτό το πρόγραμμα και θα είμαστε μαζί. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε, να έχουμε μια καλή μέρα, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 του Μαΐου, να είμαστε καλά, με ηρεμία, έτσι, όμορφα, να κυλήσει και αυτή η εβδομάδα, να περάσουμε όμορφα τις ημέρες μας, να είμαστε γεροί και ηρεμοί. Αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και να έχουμε ωραίες ειδήσεις, να σας πούμε, μακάρι, μακάρι, αυτό δεν είναι στο χέρι μας, το ξέρετε. Έχουμε την πρόθεση βέβαια και έχουμε τη διάθεση, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε, αν κινείστε τώρα στο δρόμο και ιδιαίτερα εδώ στην Εθνική Λευκύμης. Εντάξει, είναι πιο εύκολα τα πράγματα, σε λίγο θα αρχίσει η κίνηση, μετά τις 7.30 αρχίζουν τα δύσκολα. Όχι κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάποιες μέρες λίγο περισσότερο, κάποιες μέρες λίγο λιγότερο. Αλλά ήθελα να πω τώρα αυτό το πράγμα με την Εθνική Λευκύμης. Πόσο δύσκολη έχει γίνει πλέον η ζωή μας όσοι κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Για παράδειγμα, θα σας πω το Σάββατο το πρωί που χρειάστηκε να κατέβω. Λοιπόν, μια διαδρομή από το σπίτι μου μέχρι την πόλη που υπό κανονικές συνθήκες την κάνεις μέσα σε ένα δεκάλεπτο, τέταρτο το πολύ, να γίνεται σε μία ώρα. Σε μία ώρα και πέντε λεπτά συγκεκριμένα. Και να είσαι σταματημένο στην κίνηση Σάββατο. Και να είναι Σάββατο, να μην είναι δηλαδή καθημερινή. Επειδή έριχνε αυτό το ψηλόβροχο, επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποιος να παρεμβαίνει, να ρυθμίζει την κυκλοφορία, να κάνει ένα σχεδιασμό και να πει, βρε παιδί μου, όταν θα έχουμε δύσκολες μέρες που βρέχει και ο κόσμος παίρνει όλες τα αυτοκίνητά του, δεν παίρνουμε τα μηχανάκια μας, δεν παίρνουμε τα ποδήλατά μας, δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε μόνο αυτοκίνητο ή και έχει ένα φόρτο χ αυτός ο δρόμος. Φαντάζομαι έχουν γίνει μετρήσεις και για το ΣΒΑΚΑ γίνανε μετρήσεις όσον αφορά την κίνηση στο συγκεκριμένο αυτό δρόμο. Αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται κάπου και δεν λέω μόνο για τις μακροπρόθεσμες λύσεις που έτσι κι αλλιώς θέλουν το χρόνο τους, θέλουν, δεν ξέρω, τα λεφτά τους, θέλουν. Μιλάω και για κάποιες παρεμβάσεις, αν όχι, θέλω πω, μόνιμου χαρακτήρα, προσωρινού, για να μπορέσουν να διευκολύνουν λίγο τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτόν τον έρημο του δρόμου. Κάποια παρέμβαση τροχονομική, κάποιο σχέδιο τροχονομικό, κάποιο σχέδιο δεν ξέρω από ποιον που να διευκολύνει, επαναλαμβάνω, την είσοδο ή την έξοδο αναλόγως. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τελευταία είναι, νομίζω φέτος έτσι παρατηρείται πιο έντονα. Υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό και από τις δύο πλευρές και από τα δύο ρεύματα. Και λες τώρα, εντάξει, κάποιος κόσμος πάει στην πόλη. Οι άλλοι πάνε από την πόλη πού. Δεν ξέρω δηλαδή, πραγματικά όλο τούτο έχει γίνει μια κατάσταση η οποία δεν παλεύεται πλέον. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος χρειάζεται και μία και δύο φορές να κατέβει στην πόλη της Κέρκυρας να κάνει τις δουλειές του. Ή για τον Α ή τον Β λόγο, κατεβάσει τα παιδιά του, φροντιστήρια, μαθήματα, σχολεία. Προσέξτε, εκεί είναι ακόμα μάις. Δηλαδή τον Αύγουστο τι θα κάνουμε. Έχετε μια εικόνα, έχετε ένα προγραμματισμό ότι θα κάνουμε κάτι, έχετε ένα σχεδιασμό, έχετε κάτι να μας πείτε, έχετε κάτι να μας ανακοινώσετε, έχετε κάτι να μας προτείνετε, έχετε κάτι να συζητήσουμε. Γιατί παραλαμβάνω είναι μάις. Είναι ένας μήνας που δεν έχουμε ακόμα και τόσο αυτοκίνητο όσον αφορά τους τουρίστες, τα νοικιαζόμενα κτλ. Τουρίστες που έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, επισκέπτες στην Κέρκυρα. Τι θα κάνουμε? Πραγματικά το λέω με τρόμο και απελπισία μαζί. Με τρόμο και απελπισία μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, που θέλουν να πάνε το λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά τους. Και δεν ξέρουν, ας πούμε, τι να κάνουνε. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι από αυτά που λες ότι δεν έχω κάτι να προτείνω, δεν έχω κάτι να πω. Πρέπει αυτά να τα δούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με ανοιχτό μυαλό.
με διάθεση έτσι να κάνουμε και την ανατροπή και να προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, να βρούμε μία λύση. Γιατί δεν γίνεται, είναι όλα δύσκολα πολύ. Θα μου πείτε, αυτά τα δύσκολα είναι τα προβλήματα. Τι πρόβλημα είναι το εύκολο? Ονομάζεις πρόβλημα κάτι το οποίο είναι εύκολο? Όχι. Λοιπόν, το λέω έτσι για να το ξαναπώ και να το ματαπώ και όσες φορές και να το λέμε. Ναι, εντάξει. Πάμε να δούμε τον καιρό, θέλετε? Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, μια που είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Και τώρα και στο Earth News βλέπω ότι γίνεται ανάλυση των καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Κέρκυρα σήμερα καταρχάς θα έχουμε ήλιο. Ήλιος και το νέτο καθαρό τίμιο. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, 4 μποφόροι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Τρίτη θα έχουμε και λίγο συννεφιά, θα έχουμε και λίγο ήλιο. 22 βαθμοί Κελσίου, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στη θερμοκρασία, ούτε στους άγχους τους ανέμους υπάρχει, γιατί από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν, θα γίνουν 5 μποφόρ. Τετάρτη θα έχουμε συννεφιά, οι άνεμοι παραμένουν, σου λέει εντάξει, ωραία είναι εδώ. 5 μποφόρ, βορειοδυτική, 23 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη, το ίδιο σκηνικό ακριβώς με την Τετάρτη. Καμία διαφορά. Το αντιγράψαμε, το βάλαμε και αυτό πιο κάτω, μεγάλη επιτυχία, ναι. Τετάρτη και Πέμπτη, το ίδιο, συννεφιά, 25, α, όχι δεν είναι το ίδιο, α, βιάστηκα. Έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. 2 βαθμούς, βιάστηκα. 25 βαθμοί Κελσίου. Την Πέμπτη, αλλά πάλι 5 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Την Παρασκευή πάλι το ίδιο. Εντάξει, ας πούμε, γιατί τώρα εδώ τα πράγματα αρχίζουν να μην μου πολύ αρέσουν. Γιατί θα έχουμε, εξασθενούν οι άνεμοι καταρχάς την Παρασκευή, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Γιατί, παιδιά? Και το Σάββατο πάλι συννεφιά, 27 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, αφήστε το Μάη να είναι ένας μήνας που θα δώσει βροχές, που θα δώσει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που θα δώσει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Αφήστε τον. Είναι ένας μήνας ανοιξιάτικος, είναι ένας μήνας που τον θέλουμε να είναι περίεργος με τα πάνω του, με τα κάτω του. Αυτό. Και αφήστε το καλοκαίρι να έρθει στην ώρα του. Μην προτρέχετε. Μην τα θέλετε όλα τώρα. Πόσες μέρες είπαμε, Γιώργο, για τα Χριστούγεννα? Αρχίζω και με τραυματιστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, τα καιρικά φαινόμενα. Ωραία, εντάξει. Λίγο με τους ανέμους εκεί να προσέχουμε. Γιατί οι άνεμοι μπορεί να μας έρθουν και να μας ρίξουν και στο κεφάλι τίποτα. Και μάλιστα το είδαμε το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο που ξεκόλλησαν εκεί τα πάνελ. Είχαμε νέο σοβαρό πρόβλημα στην υπερκατασκευή της οροφής του θεάτρου. Σας διαβάζω την ανάρτηση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας. Αποκολλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους τα φύλλα της παλαιάς σαθρής επικάλυψης των τοιχωμάτων της. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Δήμου με τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Τροχέα, καθώς και την ασφαλή απομάκρυση των φύλων της επικάλυψης απαιτείται και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Γεωργίου Θεοτόκη και Μαντζάρου. Τα προβλήματα δεκαετιών σκάνε ένα-ένα στα χέρια μας και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα αντιμετωπίσουμε, λέει ο Δήμαρχος. Και πραγματικά ήταν έτσι μια δύσκολη συνθήκη εκείνη την ώρα για την πόλη, γιατί έκλεισαν αυτοί οι δύο δρόμοι, και η Μαντζάρου και η Θεοτόκη.
ήταν η επέμβαση της τροχιάς για να κλείσει με κορδέλες τους δρόμους, να μην μπορεί να περάσει κανένα όχημα για να αφήσει την πυροσβεστική με την κλίμακά της να ανέβει και να κάνει τη δουλειά της, να απομακρύνει εκεί παρέα με τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους όσοι έχουν μια είναι σχετικοί, έχουν μια αρμοδιότητα, να απομακρύνουν τα συγκεκριμένα αυτά πάνελ τα οποία τα πήρε ο αέρας και κρεμόντανε και έπρεπε άμεσα να απομακρυνθούν. Πάρα πολύ δύσκολο ήταν αυτό, με την έννοια ότι εντάξει, ήθελε την κλίμακα, ήθελε να ανέβουν πάνω στη σκάλα, ήθελε ώρα, ήθελε χρόνο. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται με αυτό το έρμο το θέατρο, βρε παιδιά. Κλείνεις μία πληγή, ανοίγουνε 10. Βέβαια, ο δήμαρχος εδώ έχει ένα δίκιο. Μεγάλο. Ότι μιλάμε για ζητήματα, μιλάμε για προβλήματα που εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχουν στο νησί και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, ήταν και λίγο αφημένα γενικά στην τύχη τους, έτσι. Κάποια στιγμή αυτά θα σκάσουνε, λογικό είναι. Σε πιανού τα χέρια θα σκάσει, α, αυτό δεν το ξέρουμε. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα το βλέπουμε. Αλλά είναι ζητήματα, το θέατρο. Πόσα χρόνια το συζητάμε, ας πούμε. Πείτε μου πόσα. Και γενικά ό,τι προκύπτει στο νησί είναι πρόβλημα το οποίο έχει χρονείς, δηλαδή έχει ρίζες. Έχει βαθιές ρίζες σε κάποιες περιπτώσεις. Λες αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια, αυτό το λέμε, το ξαναλέμε. Τι ωραία που περνούσαμε τότε σε εκείνη τη σύσκεψη. Είχαμε κάνει την άλλη τη σύσκεψη. Ναι, είμαστε καλά, είμαστε, ναι. Το συζητούσαμε, είχαμε δουλειά να κάνουμε κι εμείς, είχαμε θέματα να λέμε. Και αυτά μας συνεχίζουν και μας ακολουθούν. Τι ωραία που πάμε με όλα αυτά στην πλάτη μας. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και θα το πω και αύριο και μεθαύριο. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω να διαφωνείτε. Εδώ στην Κέρκυρα, άμα δεν κλείσει παιδιά 20 ετία κάτι ή 30 χρόνια, δεν προχωράει σωστά, δεν κάνει σωστή δουλειά, άμα δεν περάσουν 20-30 χρόνια. Όχι, μισοδουλειές θα κάνουμε. Μένετε εδώ, συντονισμένοι σε εμάς, συχνά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή εδώ που τα λέμε. Εκτάκτως σήμερα 2 ώρες. Από τις 7 μέχρι τις 9. Πάμε παρέα, πάμε στην τροφιά με τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μας τηλεφωνείτε 26610 30080 και 39700. Μας στέλνετε μηνύματα στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Μέχρι εκεί. Εντάξει, λοιπόν, μας λέτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, μας λέτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία γίνονται στην Κέρκυρα, με ό,τι σας αρέσει, με ό,τι δεν σας αρέσει, με ό,τι σας πληγώνει, με ό,τι σας ενοχλεί. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να τα πούμε, να δώσουμε χρόνο στα ζητήματα αυτά να αναπτυχθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να δώσουμε βήμα σε όσους από εσάς θέλετε να μιλήσετε. Είμαστε εδώ και είμαστε για τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Α, ναι, παραλίγο να το ξεχάσω και δεν είναι να τα ξεχνάς αυτά. Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα εργατικό με έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στη ΜΕΘ. Ήταν εργαζόμενος συμβασιούχος στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Είναι συμβασιούχος. Είναι, σωστά το λέω τώρα. Είναι συμβασιούχος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δημοκεντρικής Κέρκυρας. Γλίστρησε ενώ ήταν εν κινήσει στο πνευματοφόρο. Έπεσε ο άνθρωπος, χτύπησε το κεφάλι. Και νέος άνθρωπος. Πολύ. Ε,
Δεν ξέρουμε ακόμα κάτω από τις συνθήκες στις οποίες έγινε το ατύχημα. Αλλά νομίζω ότι θα πέσει φως στα αίτια. Και οι συνάδελφοι που ήταν μαζί τους στη βάρδια, συγγνώμη, αναμένεται να ενημερώσουν, αν δεν έχουν ήδη ενημερώσει την υπηρεσία ακριβώς για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Και φυσικά αυτό που προέχει είναι η υγεία του ανθρώπου. Να πάει καλά, ένα νέο παιδί που είχε πιάσει λίγους μήνες δουλειά, συμβασιούχος στην υπηρεσία καθαριότητας, και συνέβη αυτό, να γλιστρήσει από τις βαθμίδες αυτές που, είναι, που ανεβαίνουν πάνω οι άνθρωποι στην υπηρεσία καθαριότητας. Τους βλέπουμε, είναι δύο πίσω από το περιματοφόρο, δύο εργαζόμενοι που πάνε να βγάλουν το μεροκάματό τους. Τους βλέπουμε κάθε φορά. Δεν θέλουμε να τους φροντίζουμε τους ανθρώπους, να τους προστατεύουμε. Θα το δούμε το θέμα αυτό και στη συνέχεια. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο, πάμε σε ένα τραγούδι, είμαστε 7:26. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Για να δούμε πώς πήγαμε και όσον αφορά τις αφίξεις τον Απρίλιο στο αεροδρόμιο. Α, για να δούμε, μας ενδιαφέρει αυτό. Έχουμε και τα επίσημα στοιχεία από την Fraport. Κατέγραψε συνολική αύξηση επιβατικής κίνησης 11% σε σχέση με τον Απρίλιο του 25 εδώ στο Γιάννης Καποδίστριας. 11% σε σχέση με τον Απρίλιο του 25, έτσι. Είχαμε 189.000 επιβάτες που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου. Από τις διεθνείς πτήσεις είχαμε 156.000, μια αύξηση 12,3%. Και τις πτήσεις εσωτερικού, 33.000 επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 5%. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνολική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 3,2%. Η Κέρκυρα όμως τριπλασίασε αυτό το ποσοστό της.

η ανάλυση τώρα αναχώρα. Αναχώρα προέλευσης, έτσι. Τι μας λέει, ότι έχουμε κλασικά το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία. Αγγλία λοιπόν, η κύρια πηγή των τουριστών της Κέρκυρας, 72.803 επιβάτες, 529 πτήσεις είχαμε. Στη δεύτερη θέση ήταν η Ελλάδα, οι εσωτερικές δηλαδή πτήσεις ουσιαστικά. Αν θέλει να τις βγάλουμε από τη μέση για να δούμε μόνο τις, τις διεθνείς αγορές, να το πούμε απλά μόνο, ότι ήταν με 355 πτήσεις η Ελλάδα στη δεύτερη θέση και 33.000 επιβάτες. Τώρα, τη βάζουμε στην άκρη, το κρατάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το νούμερο αυτό. Το κρατάμε, το βάζουμε όμως στην άκρη και βλέπουμε ότι από το εξωτερικό είχαμε την Αγγλία που είπαμε είχαμε 529 πτήσεις. Στη δεύτερη θέση από τις ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι, του εξωτερικού, τις εξωτερικές εμπορικές πτήσεις, είχαμε όχι τη Γερμανία, προσέξτε, τη Γαλλία στη δεύτερη θέση με 152 πτήσεις και 19.700 επιβάτες. Τρίτη θέση η Γερμανία με 125 πτήσεις και 18.280 επιβάτες. Και στην τέταρτη θέση την Πολωνία, που είναι σταθερά στην πεντάδα τελευταία χρόνια. Α, η Πολωνία εκεί δεν φεύγει. Με 16.382 επιβάτες και 108 πτήσεις. Επίσης είχαμε αρκετές πτήσεις από την Ιταλία, από το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία και τη Σλοβακία. Και είχαμε και καλές πληρότητες και πραγματικά φαίνεται ότι η χρονιά θα πάει καλά. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη οι άνθρωποι του τουρισμού λένε ότι οι προκρατήσεις είναι ικανοποιητικές, σε κάποιες περιπτώσεις είναι περισσότερο από ικανοποιητικές οι κρατήσεις, δείχνοντας, επαναλαμβάνω, την εικόνα του τι θα συμβεί. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία, καθώς η εικόνα για το πρώτο τετράμινο του έτους μας λέει για 266.276 επιβάτες, μια αύξηση 13,9% έναντι 233.756 επιβατών του αντίστοιχου διαστήματος 2025. Και αυτό είναι καλό. Α? Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Το ότι πάμε καλά. Το θέμα είναι βέβαια όλο αυτό το καλά και όλο αυτόν τον κόσμο και όλη αυτή την αισιοδοξία να μπορούμε να το φέρουμε και στα μέτρα της πόλης, του νησιού κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Γιατί δεν είναι εύκολο τόσος κόσμος να το διαχειριστείς. Δεν είναι εύκολο. Παράδειγμα, οι δρόμοι που σας λέγαμε προηγουμένως, που δεν είναι και σε καλή κατάσταση πολύ εξ αυτών, έτσι, και πέφτει ο κόσμος μέσα και σκοτώνεται. Στις λακκούβες, στους λάκκους που έχουν ανοίξει σε διάφορα σημεία και στο νότο και, και στο βορρά. Και στο νότο και στο βορρά, έτσι, μην αδικούμε κανένα. Ναι, είμαστε, ναι. Είμαστε από τη μια άκρη στην άλλη, μια χαρά λακκούβες. Και με την κρουαζιέρα πάμε καλά. Και με την κρουαζιέρα, προσέξτε, που αναμένεται να καταγράψει επιδόσεις ρεκόρ μέσα στο 2006. Προβλέπονται 562 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 20,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα, στόχος είναι ποιος? Τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί.
Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, ήδη έχουν γίνει συνεννοήσεις με εταιρεία χαμηλού κόστους να έχει 2 φορές την εβδομάδα πτήσεις από και προς το Λονδίνο μέχρι και το Γενάρη. Και αυτό είναι καλό. Μακάρι να προχωρήσει, να έρχεται κόσμος, να εξυπηρετείτε και να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε και την Κέρκυρα ένα προορισμό τριημέρου, για παράδειγμα. Να φτάσουμε δηλαδή κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο και το χειμώνα. Να μπαίνει κάποιος στο αεροπλάνο, να έρχεται, να περνάει ένα στιγμή σε αυτό το σημείο και το χειμώνα. Να μπαίνει κάποιος στο αεροπλάνο, να έρχεται, να περνάει ένα

ζητήσουμε μέσα στο Δεκέμβρη, ας πούμε, να βρουν ανοιχτά κάποια μαγαζιά, να είναι τα καταλήματά τους προετοιμασμένα γι' αυτό. Είναι πτήσεις που θα, ουσιαστικά θα εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο είτε τους ντόπιους που θέλουν να πάνε και που έχουν σχέσεις με την Αγγλία, είτε τους Άγγλους που θα έρθουν στην Κέρκυρα και θα επιστρέψουν μετά, οι οποίοι έχουν σχέση με την Κέρκυρα. Δηλαδή άνθρωποι που είναι πολύ, ξέρετε καταρχάς ότι η Βρετανική κοινότητα στην Κέρκυρα είναι πολυπληθής. Λοιπόν, αυτό πώς ακριβώς δηλαδή μεταφράζεται αυτή η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου? Επαναλαμβάνω, για να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς θα ερχόντανε, θα βρίσκανε έναν άλλο τρόπο, ένα άλλο μέσο, ερχόντανε μέσω Αθηνών κτλ. Ή θέλουμε τουρισμό, και πώς μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, θα το ξαναπώ. Γιατί ο Άγγλος που έχει σπίτι εδώ θα πάει, μείνει στο σπίτι του. Εμείς που θέλουμε να πάμε στην Αγγλία για χειλόγους, ή κάποιοι που θέλουν φίλοι μας να έρθουν από την Αγγλία, θα μείνουν σπίτι μας, τους φιλοξενήσουμε και εμείς θα μείνουμε σπίτι τους κλπ. Αυτοί που θέλουν να έρθουν όμως για να περάσουν ένα τριήμερο, μια εβδομαδούλα, γιατί άμα είναι δύο πτήσεις την εβδομάδα, ναι. Πώς θα γίνει? Έχουν καταλήματα να μείνουν? Είναι επαρκώς προετοιμασμένα τα καταλήματα της Κέρκυρας για να υποδεχτούν τουρίστες και το χειμώνα? Είμαστε σαν νησί έτοιμο για να υποδεχτούμε τουρίστες και το χειμώνα? Μπορούμε να το κάνουμε ή θα το πάμε σιγά σιγά να δούμε? Λοιπόν, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και άλλες εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να φέρουν κόσμο και από άλλες αγορές. Κακό δεν είναι, απλά να το δούμε από όλες τις πλευρές, να δούμε την εικόνα ολόκληρη. Αυτό.

Έχει ανοίξει και ένα θέμα τώρα με το ζήσιμο, με το καφέ, το οποίο έχει αλλάξει προσφάτως χέρια. Θυμάστε, στην εταιρεία Λάζαρης έχει περάσει. Εντάξει, χρειάζονται τώρα οι άνθρωποι αυτή η διαφήμιση. Θα τα πούμε μετά με το όνομά τους τα πράγματα. Λοιπόν, έκλεισε πάλι. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια ανακοίνωση από πλευράς, από τη διεύθυνση μάλλον, από πλευράς της διεύθυνσης. Λέει ότι θα θέλαμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την λειτουργία του καταστήματος ζήσιμος των ληστών, καθώς στις τελευταίες ώρες έχουν δημιουργηθεί παρεξηγήσεις και ανακριβείς εντυπώσεις γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει. Το κατάστημα από προχθές παραμένει κλειστό και θα παραμείνει μέχρι να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνδύων. Ο λόγος της μη έκδοσης άδειας σχετίζεται με έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων με ημερομηνία 21/4/26, σύμφωνα με το οποίο η απαιτούμενη δραστηριότητα δεν συνάδει με την ιστορική λειτουργία του καταστήματος και θα πρέπει να διατηρηθεί αποκλειστικά χρήση καφέ στο χώρο. Στις 23/4/26, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας απέστειλε επίσημη απάντηση προς την εφορία αρχαιοτήτων, αντικρούοντας τα παραπάνω, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι στο ίδιο κατάστημα είχαν εγκριθεί και στο παρελθόν αντίστοιχες ή ευρύτερες χρήσεις. Στον ίδιο χώρο είχαν λειτουργήσει επιχειρήσεις με δραστηριότητες εστίασης, όπως οι αδερφοί Σπαθή, το El Greco Street, δραστηριότητες οι οποίες είχαν εγκριθεί και από την ίδια την εφορία αρχαιοτήτων. Η χρήση εστιατορίου επιτρέπεται κανονικά στη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την υπηρεσία δόμησης, ενώ ζητήθηκε και η ανάκληση της σχετικής αρνητικής νομοδότησης. Από την αποστολή της απάντησης του Δημάρχου και ως σήμερα δεν υπήρξε καμία νεότερη απάντηση από την εφορία, με αποτέλεσμα να μην προχωράει η έκδοση της άδειας λειτουργίας και το κατάστημα να παραμένει κλειστό. Θεωρούμε, λέει η επιχείρηση, ότι δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα άνηση μεταχείριση βάρου τη επιχείρησή μα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προηγούμενε συγκρίσει αντίστοιχων δραστηριοτήτων τόσο στον ίδιο χώρο όσο και σε γειτονικά καταστήματα τη ίδια περιοχή. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ζήσιμο ιστορικά δεν λειτουργήσε ποτέ ως ένα απλό καφέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γνωστή ποικιλία του ζήσιμου, την οποία θυμούνται γενιές Κερκυραίων και η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πράγματα τα οποία είχαν μαγειρευτεί, πράγματα τα οποία ήθελαν κουζίνα για να γίνουν, για να παρασκευαστούν. Επίσης, δεν υπήρξε αδιάλειπτη λειτουργία του καταστήματος. Αποκλειστικά ο ζήσιμος επί 100 χρόνια, καθώς στον ίδιο χώρο λειτουργήσαν κατά καιρούς και άλλες επιχειρήσεις με διάφορες μορφές δραστηριότητες και αντίστοιχες βεβαίως εγκρίσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι η απέτηση για αποκλειστική χρήση καφέ σε ένα τόσο μεγάλο και ιστορικό επαγγελματικό χώρο, με τα σημερινά λειτουργικά κόστη και ιδιαίτερα υψηλά ενίκεια της περιοχής, οδηγεί πρακτικά σε ένα αποτέλεσμα που μόνο μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες τύπου Starbucks θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά και να λειτουργήσουν το συγκεκριμένο κατάστημα. Σεβόμαστε την ιστορία και το χαρακτήρα του ζήσιμου, αναμένουμε την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να δοθεί μια δίκαιη και σύνομη λύση. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το ζήσιμο, όπου η εφορία δεν δίνει τη δυνατότητα στο κατάστημα να συνεχίσει να λειτουργεί. Το θέλει μόνο ως καφέ, καθώς δεν συνάδει με την περιοχή. Οκ. Δίπλα. Δεν είχε εστιατόριο δίπλα ακριβώς από το ζήσιμο. Εστιατόριο δεν είναι. Παραδίπλα. Εστιατόριο δεν είναι. Και εστιατόριο, ας πούμε, θέλω να πω και. Ναι, παραδίπλα. Και γλυκά. Τι είναι τώρα τούτο εδώ? Και το ζήσιμος που λειτουργούσε πάντα. Πείτε μου, ναι, πότε λειτουργήσε ο ζήσιμος ως καφέ, μόνο? Ποτέ. Νομίζω και η Πισπαθή έδινε και περισσότερο φαγητό από, τέλος πάντων, έδινε πριν σαν ζήσιμος. Έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι τούτα εδώ. Δεν ξέρω τι είναι τούτο εδώ, πραγματικά. Και έχουμε και από πλευράς της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας μία ανακοίνωση σχετικά. Το κατάστημα, λέει, ζήσιμο, το οποίο δραστηριοποιείται σε ακίνητο που ανήκει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και έχει νοικιαστεί κανονικά για επαγγελματική χρήση, παραμένει μπλοκαρισμένο γιατί τα γρανάζια του συστήματος δεν δίνουν την απαραίτητη έγκριση για την άδεια.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά, πολλοί επαγγελματίες στην Κέρκυρα. Ατέλειωτες καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, εμπόδια και υπηρεσίες που πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο σαν τροχοπέδι παρά σαν ένας μηχανισμός που προσπαθεί να βρει λύσεις. Κανείς δεν λέει να μην προστατεύονται τα μνημεία και η ιστορία του τόπου μας, όμως δεν γίνεται κάθε επαγγελματίας να βρίσκεται εγκλωβισμένος για μήνες ή για χρόνια, χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις και χωρίς καμία στήριξη. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Όλοι έχουμε κουραστεί να προσπαθούμε να δουλέψουμε νόμιμα και να βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας κλειστές πόρτες και καθυστερήσεις που μας οδηγούν σε οικονομική ασφυξία. Καλούμε όλους τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στο κλείσιμο των καταστημάτων, στηρίζοντας μια κοινή προσπάθεια απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και υπενθυμίζει η Ένωση Εστίασης, σας το υπενθυμίζω κι εγώ, ότι στις 21 Μαΐου θα βρίσκονται όλοι στην πλατεία Σπιανάδα, στηρίζοντας δυναμικά την κοινή προσπάθεια και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι επαγγελματίες της Κέρκυρας δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση. Γιατί 21 Μαΐου θα κλείσουν τα καταστήματα της εστίασης. Έτσι, το έχουν πει, το έχουμε πει και εμείς, έχουμε βγάλει και τους ανθρώπους εστίασης, έχουν στηρίξει τις θέσεις και τις απόψεις τους και γιατί το κάνουν και πώς το κάνουν και τι θα σημάνει αυτό βεβαίως για την Κέρκυρα 21 Μαΐου, που είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια γιορταστική μέρα για το νησί. Περιμένουμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα κατέβει ο κόσμος κάτω και δεν θα μπορεί να πει μια τσιτσιμπίρα. Αλλά με συγχωρείτε, οι άνθρωποι αγωνίζονται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους και κατά την άποψή μου, την πολύ ταπεινή, οι διεκδικήσεις έτσι πρέπει να γίνονται. Εκείνες τις μέρες που πραγματικά θα καταλάβει και ο άλλος ότι εδώ κάτι γίνεται. Το να κλείσουν με τα καταστήματά τους, πολλές φορές το λέγαμε ότι γίνονταν απεργίες, τελικά κλείνουν τα καταστήματα για μια ώρα. Δεν έχει νόημα για μία και για δύο ώρες να κλείσει κάποιος το κατάστημά του. Το θέμα είναι να μπορέσεις με μια έτσι πολύ δυναμική παρέμβαση και δυναμική κινητοποίηση να βγεις μπροστά και να πεις παιδιά, εμείς έχουμε αυτά τα προβλήματα και για να τα καταλάβετε, επειδή πολλά χρόνια τα λέμε, για να τα καταλάβετε βγαίνουμε στο δρόμο και βγαίνουμε τότε που σίγουρα θα μας δείτε, θα μας συντοπίσετε και θα αντιληφθείτε ότι κάτι γίνεται. Ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα ζήτημα τώρα με την εφορία αρχαιοτήτων, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα ζητήματα της πόλης. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς έχουμε πει ότι η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων χρειάζεται. Χρειάζεται να κάνει τις παρεμβάσεις, χρειάζεται να προστατεύει την πόλη, χρειάζεται να προστατεύει το μνημείο, χρειάζεται να προστατεύει ό,τι μπορεί να προστατευτεί, γιατί και εμείς είμαστε λίγο και από την άλλη πλευρά πάμε κάποιες φορές, έτσι. Δηλαδή, δεν μιλάω τώρα στους επαγγελματίες, λέω γενικά για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, στο ιστορικό κέντρο. Πάμε και από την άλλη μπάντα. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, βάνουμε ό,τι θέλουμε, ρίχνουμε τείχους, αλλάζουμε παράθυρα και βάζουμε ό,τι χρώμα θέλουμε, κάνουμε μπαλκόνια, ανοίγουμε παράθυρα. Δεν είναι έτσι. Η πόλη, το μνημείο θέλει προστασία. Θέλει προστασία. Βέβαια, άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και να μην μπορείς. Λοιπόν, 55 λεπτά μετά τις 7 είμαστε. Κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ στην ΕΡΤ, 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM και μέσα από το AirTeco πάντα, έτσι, μην το ξεχνάτε, και το AirTeco, υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό, τηλέφωνο, λάπτοπ, μας κάνει τα κρόαση κανονικά, χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και εδώ θα είμαστε και την άλλη ώρα, έτσι, το ξεχνάτε, μέχρι τις 9 είπαμε.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $110.62, ενώ το αμερικανικό αργό στα $107.26 το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα όπου κατέρευσαν 9 σπίτια ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας, όπως κάθε πρωί. Εκτάκτου σήμερα είμαστε από τις 7 και θα μείνουμε μέχρι τις 9. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε λοιπόν να δούμε ορισμένα θέματα που έχουμε ξεχωρίσει. Και σήμερα σε πολύ λίγη ώρα θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Μια δράση σε δύο σκέλη. Μια δράση η οποία έχει στόχο να γνωρίσουμε το νέο φρούριο της Κέρκυρας. Στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας Μουσείων για το 2026, με αφορμή λοιπόν αυτή την ημέρα, η σελίδα στο Facebook Corfu Fortification, προστασία και ανάδειξη των κερκυριακών οχυρώσεων, διοργανώνει αυτή την πολύ όμορφη δράση. Στην πλευρική είσοδο, στην Τένε, εδώ δίπλα, στο Άινε, το ραντεβού στις 12, αν μπορείτε να πάτε, θα είναι πολύ ωραία. Με δωρεάν είσοδο βέβαια στο φρούριο. Είπαμε για να γνωρίσουμε τον πολιτισμό μας, να γνωρίσουμε την Κέρκυρα, την οποία δεν γνωρίζουμε. Πίσω από όλα αυτά, ο κύριος Θεόφιλος Τζίκας, τον οποίο φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για να δούμε λίγο το νέο φρούριο, που πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε και για τα δύο φρούρια, για το νέο ίσως και ακόμα λιγότερα. Για πείτε μας λίγο για αυτή τη δράση που εντάσσεται μέσα στις γενικότερες δράσεις που κάνετε συχνά πυκνά για να γνωρίσουμε την Κέρκυρα και τις οχυρώσεις.
1: Ναι, αυτή είναι η προσπάθεια και με αφορμή τη σημερινή ημέρα είπαμε να οργανώσουμε αυτή τη δράση ώστε να φέρουμε κοντά τον κόσμο, να τον βάλουμε μέσα στα μνημεία μας, να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Και επειδή λόγω της ημέρας η είσοδος είναι δωρεάν, είπαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να οργανώσουμε μια δράση ώστε και να γνωρίσουμε το μνημείο και να πούμε και δύο λόγια, γι' αυτό είναι χωρισμένοι σε δύο σκέλη, ναι, για το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από...
0: Για τον εμπνευστή κατά κάποιο τρόπο.
1: Σχεδιασμό, ναι. Ναι, το σχεδιασμό και την οικοδόμηση του φορείου.
0: Για τον εμπνευστή. Το Βιτέλη, το Φεράντε Βιτέλη. Εκεί αναφερόμαστε. Στρατιωτικός, ναι, μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι ένα πρόσωπο για το οποίο δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και θα προσπαθήσουμε λίγο να σκιαγραφίσουμε το χαρακτήρα του και το έργο του το διάστημα, το διάστημα των δύο ετών που βρισκόταν στην Κέρκυρα, 1576 έως το 1578 που αναχώρησε.
0: Ήταν αυτός που, όπως είπατε και εσείς, εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός φρουρίου στο σημείο αυτό του Αγίου Μάρκου, στο λόφο του Αγίου Μάρκου, ενώ η άλλη άποψη ήταν ποια, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις όσον αφορά τη θέση αυτή του Βιτέλη.
1: Υπήρξαν πολλές απόψεις. Υπήρχε μια μεγάλη ομάδα μηχανικών στην υπηρεσία της Βενετίας, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν κάνει πολλές προτάσεις για τον τυχισμό της πόλης. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα, για τις οποίες υπήρχαν πολλές αντιγνωμίες μεταξύ των μηχανικών και η Βενετία σαν μια λύση διαιτησίας έφερε τον Βιτέλη, ο οποίος τον εξουσιοδότησε να βρει τη λύση ο ίδιος, να αποφασίσει αυτός για το πώς θα οχυρωθεί η πόλη, και έτσι και έγινε. Ήταν αυτός που στην ουσία επέλεξε τον τρόπο που θα περιτυχιστεί το ανεθύρωτο μέχρι τότε Μπόργκο.
0: Τι έβλεπε εκεί που δεν έβλεπαν οι άλλοι, δηλαδή, κύριε Τζίκα? Τι θεωρούσε, ποια προβλήματα θεωρούσε θα λύσει το φρούριο?
1: Τον εμπιστεύτηκαν γιατί θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερο ταλέντο στην αρχιτεκτονική, στην αρχιρωματική αρχιτεκτονική. Και το κυριότερο, όταν πάρα πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν για ένα πράγμα, πάντα υπάρχουν δικονομίες και αντιγνωμίες. Οπότε, καλύτερα να έχει ένα στο λόγο ώστε να ορίσει μια οριστική λύση. Και αυτό και έκανε, επέλεξε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να οχυρωθεί η πόλη από πολλές απόψεις. Και άποψη κόστους και μετέπειτα δυνατότητας επάνδρωσης. Όλα αυτά είναι και του φυσικού τοπίου, τι είναι πιο διευκολύ περισσότερο, αμυντικά. Είναι κάποιοι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν σε τέτοια ζητήματα.
0: Και μάλιστα σε μια περίοδο που η ασφάλεια της νήσου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλές και διάφορες Είπα για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι, και για τις επεκτατικές διαθέσεις των Οθωμανών και γενικότερα. Ήθελαν η Κέρκυρα να είναι προστατευμένη.
1: Εννοείται, και μην ξεχνάτε ότι μόλις λίγα χρόνια πριν, το 1571, η Κέρκυρα είχε υποστεί άλλη μια επίθεση από τους Οθωμανούς. Είχε υποστεί αρκετές καταστροφές το 1971. Όπως και παλαιότερα, εννοείται. Οι εκκλήσεις των Κεκυραίων στις πρεσβείες που στέλνουν στη Βενετία είναι επανειλημμένες. Για να αφιερωθεί το Μπόργκο, δηλαδή η πόλη που ήταν εκτός του πόλη. Κάποια στιγμή, όταν η Βενετία χάνει και την Κύπρο.
0: Μετά έμεινε μόνο η Κέρκυρα.
1: Η Κέρκυρα πλέον είναι η πιο σημαντική της κτήση στο κράτος της θάλασσας.
0: Βέβαια.
1: Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να την διασφαλίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν είναι εύκολη απόφαση.
0: Ναι, προφανώς. Θέλει και λεφτά, να εξασφαλιστούν και τα χρήματα.
1: Η κερακή κοινότητα διέθεσε για το σκοπό αυτό 100.000 ημερομίσθια.
0: Ναι.
1: Μετά τα έκανε 150.000, αλλά σε δεύτερη φάση ζήτησε να ξαναγυρίσει τα 100.000, γιατί δεν είναι μικρό ποσό.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, γιατί
1: και οι καταστροφές που υπέστη η πόλη, φανταστείτε πόσες χιλιάδες κατεδαφίσεις κατοικιών. Οι άνθρωποι μένανε σε καλύδες.
0: Ναι, ναι. Τώρα, εσείς τι ακριβώς θα πείτε στους ανθρώπους που θα έρθουν σε αυτή τη συνάντηση?
1: Εμείς θα κάνουμε μια χαλαρή βόλτα μέσα στο φορείο, αλλά πριν ξεκινήσουμε, πριν ανεβούμε πάνω, θα τους πω δύο λόγια για το πρόσωπο αυτό, για το Βιτέλη.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω το χαρακτήρα του σύντομα, δεν θα μας πάρει πολλή ώρα, υπολογίζω γύρω στα 10-15 λεπτά, να γνωρίσουμε λίγο αυτό το πρόσωπο και το έργο του στο διάστημα αυτό στην Κέρκυρα. Και μετά θα ανηφορήσουμε πάνω, όπου στη διαδρομή θα μιλάμε και θα αναφέρουμε πληροφορίες για τα επιμέρους τμήματα του φορείου, στους χώρους βέβαια που είναι επισκέψιμοι, γιατί και θέλω να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ μικρό μέρος του φορείου επισκέψιμου. Τουλάχιστον είναι κάτω από 10% των χώρων του επισκέψιμου.
0: Α, είναι αυτό κάτω είναι από 10%.
1: Αν δηλαδή υπολογίσουμε μέχρι και την Τάφρο του και το Σκάφο, να είναι ένα 5% τουλάχιστον επισκέψιμο το νέο φορείο.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάτε ότι η περιοχή που είναι ο Νάσκη είναι ούτως ή άλλως επισκέψιμη.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και όλη η υπόλοιπη χώρα του φορείου είναι κλειστή. Μόνο η διαδρομή που ανεβαίνει μέχρι πάνω είναι και πίσω. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
0: Αυτή η διαδρομή είναι το μονοπατάκι, ας πούμε, προς τα πάνω και τέρμα. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να πάμε κάπου
1: αλλού. Δεν έχει κάτι άλλο. Δυστυχώς είναι εδώ και τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, από το 2013-2014 που είναι κλειστό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα αυτό, το είπαμε και στην αρχή, το είπα εγώ δηλαδή σαν σχόλιο, και πραγματικά με απασχολεί το γεγονός ότι η Κερκυρία δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τις οχυρώσεις, για τα φρουριά μας. Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε και γι' αυτό και δεν διεκδικούμε.
0: Σωστά. Γιατί αν ξέραμε τι έχουμε στα χέρια μας,
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, ακούω συζητήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα για το πώς πρέπει να έρθει η κοινωνία κοντά στα μνημεία και τα λοιπά, και να και ο Δήμος να βοηθήσει.
0: Ναι, γίνονται κατά καιρούς.
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες, αλλά ακόμα είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Θεωρώ.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Για όσο αφορά τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Διπλωματούχων Ξαναγών για τη στήριξη και το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου και δήλωσαν και δημόσια ότι στηρίζουν την προσπάθεια και την δράση αυτή. Οπότε, με αφορμή το βήμα που μου δίνεται, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και δημόσια.
0: Ναι, ξέρετε, θα το ξαναπώ, επειδή οι Κερκυραίοι έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα να μην γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα για τον τόπο μας, είτε είναι τα τείχη μας, είτε είναι τα φρούριά μας, είτε είναι ο δρόμος που περπατάμε, είναι τα κτίρια που ακουμπάμε κτλ. Καλό είναι τέτοιες δράσεις πραγματικά να προβάλλονται και να ενισχύονται, γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιο κόσμο να έρθει κοντά και με ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι μόνο με το παίρνω ένα βιβλίο και διαβάζω που πιθανό να κουραστώ, δεν ξέρω τι κτλ. Μην έχω το χρόνο, αλλά με μια ευχάριστη διαδρομή, με μια ευχάριστη παρέα. Να μπορέσει να κάνει έτσι μια γνωριμία με την ιστορία του. Αυτό, μια πρώτη γνωριμία με την ιστορία του. Και από εκεί, ξέρετε, από αυτές τις πρώτες επαφές ανοίγουν μετά οι δρόμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ερεθίζεται το ενδιαφέρον μας.
1: Ναι, εδώ έχουμε άμεση επαφή με το μήνυμα γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, το βλέπουμε, το αγγίζουμε, γνωρίζουμε, βλέπουμε. Θα μας δείξετε τι γίνεται το κάθε ένα κτλ. Όπου μπορούμε να πάμε, είπαμε. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, ανταποκρίνεται.
1: Πάντα ανταποκρίνεται ο κόσμος. Ναι. Βέβαια, σήμερα καταλαβαίνω ότι είναι μια εργάσιμη.
0: Είναι λίγο δύσκολη μέρα, ναι. Δευτέρα, τσακάρα Δευτέρα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά είναι, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που έγινε αυτό. Διότι μόνο το πρωί είναι ανοιχτό το φούριο, το νέο φούριο. Και τα αναγκαστικά έπρεπε να γίνει πρωί. Και λόγω της ημέρας, επειδή είναι είσοδος ελεύθερη, πάλι έπρεπε να γίνει σήμερα. Αλλιώς άλλη μέρα θα υπήρχε θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική άδεια κτλ.
0: Ναι. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή σήμερα. Ναι, μια ευκαιρία.
1: Είναι μια ευκαιρία, ναι, είναι μια ευκαιρία.
0: Μια ευκαιρία για να μαζευτεί ο κόσμος, να καταλάβει, να γνωρίσει. Και έτσι όπως είπατε, μόλις γνωρίσουμε, να διεκδικήσουμε κιόλας δυναμικά, γιατί όλα αυτά που γίνονται στην Κέρκυρα. Ναι.
1: Ναι, το είχαμε παραμελήσει η αλήθεια με το νέο φορείο. Το είχαμε παραμελήσει και τα κάποτε όταν διαχειριζόταν ο Δήμος. Μετά το χάσαμε αυτό το κεκτημένο. Ήταν κάποια χρονιά κλειστό. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια είναι ανοιχτό. Λειτουργείται στο 9 ώρες από Απρίλη μέχρι και Οκτώβρη. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Όπως είπατε, ένα μικρό μέρος του. Ναι.
1: Ένα μικρό μέρος, ναι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Τζίκα. Φαντάζομαι έχετε και άλλα στο μυαλό σας για το επόμενο διάστημα.
1: Εν καιρό.
0: Γιατί όπως είπαμε είναι πολύ όμορφες αυτές οι δράσεις, ευχάριστες και μας φέρνουν σε επαφή με την ιστορία μας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα το ραντεβού. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, είχαμε ένα ραντεβού με τους εργαζόμενους στο Δήμο, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί δεν είναι συνεπής ακόμα, τουλάχιστον θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί τους για το θέμα του ανθρώπου που τραυματίστηκε από την υπηρεσία καθαριότητας, που έπεσε από το απορριμματοφόρο εν κινήσει και νοσηλεύεται βέβαια άνθρωπος. Λοιπόν, θα το δούμε ελπίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής το θέμα αυτό. Κάτι άλλο έτσι από την πολιτική που έχουμε να σας πούμε, μάλιστα, ναι. Έχουμε την αποχώρηση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, του Φίβου Κακαβίτσα, ο οποίος το δημοσιοποίησε μάλιστα ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η διατήρηση της πολυδιάσπασης, οι διαγραφές, οι ιστορικές καρατομήσεις, η ισοστρέφεια δεν πρόκειται να οδηγήσουν την αριστερά ξανά σε τροχιά νίκης και κοινωνικής πλειοψηφίας. Όσοι επιμένουν σε αυτήν την κατεύθυνση μοιάζουν να αγνοούν τόσο το μάθημα της ιστορίας, όσο και τη βαθιά ανάγκη των προοδευτικών πολιτών για ενότητα και κοινή δράση. Στη μάχη απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς, στη μάχη απέναντι στη διαπλοκή, στην ακρίβεια, στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στα φαινόμενα διαφθοράς, δεν περισσεύει κανένας. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, απαιτούν συσπήρωση, όχι νέους διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Γι' αυτόν υπάρχει προοπτική η αριστερά να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο στη διακυβέρνηση και στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Αυτή περνά μέσα από τη συγκρότηση μιας πλατείας πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας, βασισμένης σε ένα κοινό πρόγραμμα και με στόχους που μπορούν να ενώσουν. Η επιλογή της εσωστρέφειας για μια ακόμη φορά και της διάσπασης θα έχει βαρύ πολιτικό κόστος. Αρχίζω πλέον να συνειδητοποιώ και εγώ, λέει ο κύριος Κακαβίτσας, ότι αυτό που δήλωσε το 2023 ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, είναι δυστυχώς αλήθεια. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να αποτελώ πλέον μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας μας όταν μπήκε προήλθε από το δικό του μετερίζει κάνοντας εσωτερικούς του συμβασμούς. Αν θέλουμε να μείνουμε στην απολυτότητα των απόψεών μας και της ιδεολογικής μας καθαρότητας, γνωρίζαμε το δρόμο της απομόνωσης, πιστέψαμε και πιστεύουμε όμως στη σύμπραξη της αριστεράς. Γι' αυτό ελπίζω και θεωρώ πως θα γίνει σύντομα και μακριά από τέτοιες λογικές, οι δρόμοι μας θα ξανασμίξουν με την πλειοψηφία των αριστερών πολιτών στα πλαίσια της κυβερνώσας αριστεράς. Αυτό λέει ο κύριος Φίβος Κακαβίτσας, ο οποίος προφανώς έχει ανοίξει πανιά για αλλού. Και γενικά υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και από μικρά και από μεγάλα κόμματα. Μην ξεχνάτε ότι όσον αφορά τις εκλογές, αυτό το οποίο λέγεται και επισημαίνεται συνεχώς είναι ότι θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Υπάρχει κινητικότητα από τους δημοκράτες στο Προοδευτικό Κέντρο, τη Δημοτική Οργάνωση Κέρκυρας, του κ. Κασελάκη δηλαδή, που και αυτοί, ναι, στην Κέρκυρα κινούνται.

Συσπυρώνονται. Συσπυρώνονται. Βρίσκονται σε εξέλιξη δράσης, έτσι ώστε να τα κόμματά τους να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια, να είναι έτοιμοι για την προεκλογική περίοδο, να έχουν προγραμματικές θέσεις, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μοσχάτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να έρθουμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με το θέατρο, γιατί το Σάββατο είχαμε ένα ζήτημα από τον αέρα. Ξεκόλλησαν κάποια πάνελ εκεί στο θέατρο. Υπήρξε μια αναστάτωση και από το φόβο μην πέσει τίποτα, ας πούμε, κάτω και έχουμε κανένα ατύχημα ή δυστύχημα. Και με δεδομένο ότι όλα αυτά πρέπει να άμεσα να αντιμετωπίζονται, υπήρξε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση και τη πυροσβεστική και τη πολιτική προστασία και τη αντιδημαρχία για να βγουν αυτά τα πράγματα και να απομακρυνθεί κάθε κίνδυνο. Τι συνέβη ακριβώς?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ παλιό.
0: Βέβαια.
1: Αναφέρεται στην υπερκατασκευή επί της οροφής. Υπάρχει μια υπερκατασκευή εντός της οποίας υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί. Και ήταν κατασκευασμένο από την αρχή με τρόπο ελαφρύ και πρόχειρο. Εδώ και 50 χρόνια. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έσκασε και αυτό στα χέρια μας, κυρία Μοσχάτη. Δεν σας ακούω καλά. Κάνει επανάληψη του ήχου.
0: Μήπως έχετε, μιλάτε μήπως με ανοιχτή ακρόαση ή με hands free?
1: Όχι, ανοιχτή ακρόαση έχω στο τηλέφωνο μου, δεν είναι πρόβλημα.
0: Θέλετε να...
1: Τώρα σας ακούω καλά, τώρα σας
0: ωραία,
1: ακούω καλά.
0: Εντάξει, αφού βελτιώθηκε από μόνο του, εντάξει. Λοιπόν, είπατε ότι είναι μια χρόνια τώρα είναι ένα ζήτημα το θέατρο, γενικά το θέατρο.
1: Αυτό, από ό,τι πληροφορούμε, έγινε με τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού του θεάτρου. Ο μηχανισμός αυτός, το σύστημα αυτό, η υπερκατασκευή επί της οροφής,
0: ναι,
1: η οποία επενδύθηκε με αυτά τα φύλλα τα οποία ξεκόλλησαν χθες, με το δυνατό αέρα που είχαμε χθες το πρωί. Και μόλις έγινε αυτό αντιληπτό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων μας της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με την πυροσβεστική και με την τροχέα και το τμήμα πολιτισμού παρών για να τα μαζέψουμε αυτά τα φύλλα, να αποκολληθούν αυτά που κρέμονταν και ήταν επικίνδυνο να πέσουν στα κεφάλια των ανυποψίαστων συμπολιτών μας που θα περνούσαν από κάτω, κυρίως από την οδό Μαντζάρου και την οδό Γεωργίου Θεοτόκη. Mm-hmm. Μαζεύτηκαν όλα αυτά, περίπου δεματοποιήθηκαν και είναι τώρα έτοιμα για να τα κατεβάσουμε. Πάντα με γερανό ήρθε ιδιωτικό συνεργείο της Corfu Cleaning, το οποίο καλέσαμε και το οποίο παράσχε βοήθεια. Έκλεισαν οι δρόμοι για την ασφαλή διαχείριση της υπόθεσης και έτσι σήμερα βεβαίως είναι γυμνή εξωτερικά η κατασκευή αυτή, η υπερκατασκευή, που σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνει νέα παρέμβαση εκεί και νέες δαπάνες και πάλι από την αρχή.
0: Αυτές οι νοσανίδες, νομίζω λέγονται, που ήταν αυτή η μόνο, εν πάση περιπτώσει.
1: Φύλλα είναι αυτά, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς.
0: Ναι, πάνελ, είναι κατασκευασμένα από ένα ξύλο κτλ. Αυτές έχουν απομακρυνθεί τώρα ή βρίσκονται ακόμα στην ταράτσα?
1: Όχι, όχι, είναι πάνω, είναι στην οροφή.
0: Είναι στην ταράτσα.
1: Είναι δεμένες όμως για να μην έχουν.
0: Προφανώς, ναι. Και πότε θα απομακρυνθούν, γιατί πάλι θα χρειαστεί κάποια σημαντική παρέμβαση?
1: Ναι, θα γίνει επιχείρηση απομάκρυνση πάλι. Χρειάζεται μια προετοιμασία, διότι είναι βαριά τα υλικά αυτά, έχουν βάρος. Και
0: θα γίνει εντός της ημέρας ή τις επόμενες ημέρες?
1: Δεν είναι κάτι που επήγει από στιγμή σε στιγμή. Αυτά είναι ασφαλή εκεί που βρίσκονται. Θα συνεννοηθούμε με το συνεργείο το οποίο θα τα κατεβάσει και να δούμε και πού θα εναποτεθούν αυτά. Δεν ξέρω πού θα τα πάμε αυτά.
0: Σωστό.
1: Είναι κάτι που θα γίνει συνεννόηση σήμερα.
0: Ναι, ναι. Πάντως
1: είναι ένα ακόμη πρόβλημα σε αυτά τα οποία σκάνε τα τελευταία χρόνια διαρκώς στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει πάνω από 50 χρόνια ζωής, χωρίς ουσιαστικές συντηρήσεις. Ειδικά αυτό το κομμάτι είχε πολλά προβλήματα, θα τα είχατε δει όταν επισκεφθήκαμε πάνω την οροφή. Mm-hmm. Υπήρχαν ήδη ξυλωμένα κάποια από τα φύλλα αυτά, είχαν φύγει ήδη και περνούσε ο αέρας εσωτερικά, που σημαίνει ότι αυτό σιγά σιγά ενίσχυσε την πιθανότητα να αποκολληθούν και τα υπόλοιπα. Διότι όταν μπαίνει μέσα στα τυχώματα ο αέρας ο δυνατός, το βέβαιο είναι ότι θα έχει επιπτώσεις και σε αυτά τα οποία δεν είχαν μέχρι τότε αποκολληθεί.
0: Είναι,
1: κάτι το οποίο συνέβη χθες.
0: Ασκεί μεγάλη πίεση. Ναι. Αυτή τώρα η επένδυση θα αντικατασταθεί?
1: Πιθανότατα. Η πρώτη μου εκτίμηση, εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά θα το πούμε σήμερα με την τεχνική υπηρεσία, με τους μηχανικούς μας, είναι ότι αυτό πρέπει να επενδυθεί με πάνελ, σύγχρονα πάνελ. Mm-hmm. Τα οποία είναι και ελαφρά και αποτελεσματικά για να καλύψουν το χώρο αυτόν. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί από την υπηρεσία. Δεν μπορώ με σιγουριά να το πω. Η πρώτη μου εκτίμηση είναι αυτή.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή δημιουργούνται προβλήματα χωρίς την επένδυση αυτή των τείχων ή όχι?
1: Κοιτάξτε, χωρίς την επένδυση υπάρχει, αν βρέξει, θα μπουν νερά πάλι μέσα στην αίθουσα. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται κάλυψη αυτή. Υπάρχει ο σκελετός από ό,τι είδα. Ο μεταλλικός σκελετός επί του οποίου είχαν αυτά επικολληθεί υπάρχει. Και είναι από ό,τι φαίνεται σε καλή κατάσταση. Ο σκελετός. Ο μεταλλικός σκελετός επί του οποίου αυτά είχαν τοποθετηθεί. Θα εκτιμηθεί αν είναι εντάξει ο σκελετός αυτός από τους ειδικούς. Και επ' αυτού ενδεχομένως, χωρίς να το λέω με βεβαιότητα αυτό, θα τοποθετηθούν σύγχρονα βιομηχανικά πάνελ.
0: Λεφτά υπάρχουν, Δημαρχέ?
1: Δεν υπάρχουν, όχι. Δεν υπάρχουν, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε για πέλια. Ναι, ωραία. Έχουμε και τα απρόπτα.
0: Βέβαια, βέβαια, και τις συναντήσεις και τους χαιρετισμούς.
1: Ένας συμπολίτης μου λέει πάει για τα μπέλια τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ο καθένας με τις ασχολίες του.
1: Λοιπόν, βεβαίως.
0: Λεφτά που θα βρεθούν, Δημαρχέ, λεφτά.
1: Θα δούμε καταρχήν τι θα κοστίσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ, δεν έχω αυτή τη στιγμή. Είμαι καθοδόν προς το Δημαρχείο.
0: Άρα θα έχετε συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες.
1: Θα έχουμε οπωσδήποτε με την τεχνική υπηρεσία να κάνουμε μια εκτίμηση. Ενδεχομένως θα ανεβούμε πάνω να δούμε από κοντά πώς έχει η κατάσταση. Αλλά η εικόνα που έχω μέχρι τώρα είναι αυτή περίπου που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στο Δημοτικό Θέατρο. Έχουμε την υπόθεση της πυρασφάλειας, για την οποία θα γίνει εντός των ημερών η προκήρυξη, σχετική προκήρυξη από την τεχνική υπηρεσία, γιατί θα γίνει η οργανωμένη εργολαβία.
0: Ναι, ναι.
1: Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 500.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ένα δεύτερο κεφάλαιο είναι η ανανέωση, η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, που είναι σε δραματική κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Ένα τρίτο ζήτημα είναι να βάλουμε σε λειτουργία με ασφάλεια το σύστημα θέρμανσης, η θέρμανση του χτιρίου, και πολλά χρόνια. Ένα τρίτο ζήτημα είναι να βάλουμε σε λειτουργία με ασφάλεια το σύστημα θέρμανσης,

0: με σύντομη διαδικασία, αυτό θα μπορεί να γίνει και σύνθετη, εάν αρχίσουν ο ένας να καταθέτει ενστάσεις εναντίον του άλλου. Ναι, αν υπάρξουν πολλοί διεκδικητές, θα αρχίσουμε τις ενστάσεις και τα δικαστήρια.
1: Είναι και αυτό. Και να μην δημιουργούνται και νέα προβλήματα, όπως είδαμε αυτό τώρα με τα πάνελ και πάλι από την αρχή και τα λοιπά. Γιατί
0: βλέπετε,
1: φαντάζομαι.
0: Δεν είναι ένα το πρόβλημα.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Πολλά τα προβλήματα. Και οι καμπίνες που χρησιμοποιούνται για τις παραστάσεις είναι σε κακή κατάσταση. Γενικά, ολόκληρο το δημοτικό θέατρο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη μελέτη η οποία εκπονείται για τη συνολική αποκατάστασή του. Άλλοι έχουν την άποψη ότι πρέπει να το κατεδαφίσουμε. Αλλά όσοι το λένε αυτό, πρέπει να ξέρουν ότι για πολλά χρόνια, τα οποία δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή, θα μείνουμε χωρίς δημοτικό θέατρο. Αν αυτό
1: νομίζω
0: το αντέχει
1: για
0: τόπο,
1: πάρα πολλά χρόνια θα μείνουμε χωρίς δημοτικό
0: θέατρο.
1: Και αν κρίνει κανείς και το ιστορικό της Κέρκυρας με τα μεγάλα έργα, μην πω και δεκαετίες.
0: Να σημειώσω, κυρία Μοσχάτη, επειδή είναι πολύ εύκολες αυτές οι κουβέντες να λέγονται από το διαδίκτυο ή να λέγονται σε συζητήσεις εδώ και εκεί, ότι δεν έχουμε μελέτη, όχι για την, ούτε για την αποκατάσταση. Τώρα θα γίνει μελέτη. Τώρα προκηρύχθηκε δηλαδή μελέτη. Ναι. Δεν υπάρχει μελέτη. Δεν υπήρξε ποτέ μελέτη αποκατάσταση. Και όσοι μιλούν για ανακατασκευή του παλιού δημοτικού θεάτρου, που είναι μια ωραία ιδέα, εξαιρετική, η οποία συγκινεί όλους μας, πρέπει να ξέρουν ότι ούτε γι' αυτό υπάρχει μελέτη. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν και γι' αυτό. Καμία κατασκευή δεν μπορεί να γίνει αν προηγουμένως δεν υπάρξει μελέτη. Και η μελέτη αυτή για ανακατασκευή του παλιού ιστορικού δημοτικού θεάτρου είναι 100 φορές πιο απαιτητική από τη μελέτη αποκατάστασης του υπάρχοντος χρήου. Αυτά τα λέω γιατί πρέπει να προσγειωθούμε κάποτε στην πραγματικότητα, να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό θέατρο αυτό το οποίο κρεμίστηκε.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να το
1: ξαναφτιάξουμε από την αρχή το ίδιο πράγμα. Δεν είμαι και εγώ σίγουρη ότι γίνεται αυτό με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
0: Θέλω να σημειώσω, κυρία Μοσχάτ, ότι κτίρια τα οποία καταστράφηκαν στην περίοδο του πολέμου από τους βομβαρδισμούς διατήρησαν τον φέροντα οργανισμό τους, την ηχοποιία τους, ή πολλά στοιχεία της αρχιτεκτονικής τους. Εδώ δεν έμεινε τίποτα. Εδώ αφαιρέθηκε ολόκληρο το οικοδόμημα. Εκ θεμελίων.
1: Γκρεμίστηκε μετά.
0: Δεν έμεινε τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί μου λένε στη Δρέσδη, στη Γερμανία που έγινε καταστροφή και τα λοιπά, τα οικοδόμησαν. Ναι, αλλά υπήρχαν τα κουφάρια. Υπήρχαν τα αρχιτεκτονικά μέλη.
1: Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν ούτε τα κουφάρια. Και στη Δρέσδη και στη Βαρσοβία και σε άλλες πόλεις μεγάλες ευρωπαϊκές, ούτε τα κουφάρια δεν υπήρχαν.
0: Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ίχνος.
1: Απλά γενικά είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα θα κάνετε τις συναντήσεις σας σήμερα με τους ανθρώπους από τις τεχνικές υπηρεσίες που γνωρίζουν καλύτερα το τεχνικό κομμάτι, να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα να παρεμβαίνουμε στο θέατρο. Και θα απομακρυνθούν σε δεύτερο χρόνο και τα ψωσανίδες αυτές.
0: Δεν είναι κάτι που επήγει από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα. Αυτά είναι σε ασφαλή θέση τοποθετημένα.
1: Έχουν ελεγχθεί αν υπάρχουν και άλλα που πιθανόν έτσι να είναι επικίνδυνα ή να γίνουν επικίνδυνα.
0: Ναι, ό,τι υπήρχε επικίνδυνο έχει καθαρευτεί, αλλά μια τελευταία ματιά θα δώσουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάντως η όλη επιχείρηση χθες έγινε ταχύτατα, μέχρι το μεσημέρι είχαν απελευθερωθεί και οι δρόμοι που είχαν κλείσει προσωρινά για να έρθουν τα μηχανήματα τα ανυψωτικά και να μπορέσουμε να κάνουμε την επιχείρηση με τον ασφαλέστερο τρόπο.
1: Τώρα, Δήμαρχε, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο για το περιστατικό αυτό το δυσάρεστο που είχαμε με τον υπάλληλο στην υπηρεσία καθαριότητας, με τον συμβασιούχο. Τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, πήγα στο νοσοκομείο και
1: συζήτησα
0: με την γιατρό της μονάδας συντατικής θεραπείας. Θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Κοιτάξτε, δεν είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Είναι ένα βαρύ περιστατικό όμως, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έγινε ολονύχτια επιχείρηση από τους γιατρούς για να κάνουν επέμβαση και να αφαιρέσουν το αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Έγινε μια φοβερή πτώση, δηλαδή σχεδόν από την επιφάνεια του εδάφους έπεσε περίπου σε 70-80 εκατοστά, που είναι το σκαλί εκεί του απορριμματοφόρου. Από εκεί έπεσε σε συνθήκες περίεργες. Δηλαδή το απορριμματοφόρο έκανε μια στροφή με σχεδόν μηδενική ταχύτητα στο τέλος της Μαρασλή προς την Αλκινόου. Λοιπόν, έκανε μια στροφή εκεί και ακριβώς εκεί είχε και λίγο βροχούλα και ήταν γλιστερά εκεί τα πράγματα και το πάτη

0: Και φαίνεται ότι αυτό τον έβγαλε τον ατυχό εργάτη μας και έπεσε με βία στο έδαφος ή δεν ξέρω πού αλλού μπορούσε να έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει πάντως βαριά το κεφάλι του και έχει συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι, αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Μου είπαν ωστόσο, μου είπε η εκπρόσωπος, η γιατρός της μονάδας συμπλαντικής θεραπείας, ότι στο τριήμερο απάνω θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της υγείας του εργάτη μας.
1: Ναι, είναι νέος άνθρωπος. Ναι, και είναι ένας νέος άνθρωπος. Πολύ.
0: Βεβαίως, νεότατος. Πολύ. Νεότατος άνθρωπος, ο οποίος είναι στην υπηρεσία μας ασφαλισμένος βεβαίως, έχει όλα τις νόμιμες προϋποθέσεις για να καλυφθεί και η όποια ανάγκη προκύψει. Έμπειρος εργάτης, ο οποίος έχει δουλέψει και άλλη φορά στο Δήμο και στην ιδιωτική εταιρεία που κάνει αποκομιδή, δηλαδή έχει και εκεί προϋπηρεσία. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ανέβηκε για πρώτη φορά στο απορριμματοφόρο, θέλω να πω. Και ικανός να διαχειρίζεται και τις καταστάσεις, τις δύσκολες της δουλειάς που μπορεί να προκύψουν. Παρ' όλα αυτά συνέβη αυτό το σοβαρό περιστατικό, ναι, το οποίο μας έχει αναστατώσει. Είχαμε και στην υπηρεσία μια συνάντηση το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό συνέβη ξημερώματα του Σαββάτου, το περιστατικό αυτό.
1: Φαντάζομαι και γίνεται και η έρευνα για να δείτε ακριβώς τι συνέβη.
0: Ναι, είχαμε διάφορες καταθέσεις, μαρτυρίες κτλ. Και ο οδηγός του απορριμματοφόρου και αυτός αναστατωμένος με το περιστατικό το οποίο συνέβη. Είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω και τους γονείς, την γυναίκα του,
1: όλους αυτούς,
0: τον αδερφό του, ναι βεβαίως, και κουβεντίασα μαζί τους στην υπηρεσία το Σάββατο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχές όλων μας είναι να πάει καλά το περιστατικό και να επανέλθει υγιής στην καθημερινή του ζωή και στις υποχρεώσεις του.
1: Αυτό είναι το πρωτεύον. Αυτό. Δήμαρχε, πριν κλείσουμε, να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την απόφαση της εστίασης να κλείσουν τα μαγαζιά του 21 Μαΐου.
0: Καταρχήν να σας πω ότι η επιλογή της ημέρας νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ότι για να περάσουν ισχυρό το μήνυμα επέλεξαν αυτή την ημέρα. Αλλά
1: νομίζω είναι μια μέρα όμως που θα ακουστεί το αίτημά τους.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι επέλεξαν γι' αυτό ακριβώς το λόγο την ημέρα αυτή. Αλλά η ημέρα αυτή έχει άλλο περιεχόμενο και θα έπρεπε να την προσεγγίζουμε με μεγάλη προσοχή. Ειδικά οι επέτειοι αυτές τις ιστορικές δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις επιδιώξεις μας τις επαγγελματικές. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια πραγματικότητα. Οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουν κορυφαία ζητήματα στην λειτουργία τους που σχετίζονται κυρίως με την παρέμβαση που κάνει η εφορία αρχαιοτήτων, η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί στο σωστό χρόνο τις εκατοντάδες υποθέσεις που έχει των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να μην γνωμοδοτεί επ' αυτών και να είναι αδύνατη η έκδοση άδειας. Να πηγαίνει η αστυνομία, να τους γράφει τους επαγγελματίες επειδή, για παράβαση, επειδή δεν έχουν άδεια και να καλούνται να πληρώσουν βάρετα πρόστιμα. Αυτό είναι το παράδοξο. Και έχουμε και το άλλο ζήτημα με την δασική υπηρεσία στο Άλσος, που είναι 19 μικρά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις, και αυτές έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν δύο δημόσιες υπηρεσίες που παρεμβαίνουν καταλυτικά στη δραστηριότητα την επαγγελματική, παρέμβαση η οποία οδηγεί στις διαμαρτυρίες, στις εύλογες οι οποίες υπάρχουν. Διότι η έκδοση των αδειών από το Δήμο προϋποθέτει και τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας αρχαιοτήτων.
1: Όλα αυτά που είπατε.
0: Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια. Το λέω αυτό διότι μερικοί άδικα στρέφονται εναντίον του Δήμου. Έχουν μια προκατάληψη να τα βάλουν εναντίον μας σε κάθε περίπτωση και επέλεξαν και αυτή τη στιγμή για να ρίξουν τα βέλη τους εναντίον μας. Είναι άδικο, τουλάχιστον άδικο, και είναι και εκτός πραγματικότητας, διότι από την πλευρά της υπηρεσίας του Δήμου η διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών είναι ταχύτατη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι η χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την εφορία αρχαιοτήτων.
1: Και είδαμε και την ανακοίνωση από το ζήσιμο που έκλεισε.
0: Έχω την αίσθηση ότι εκεί πρόκειται για μια υπόθεση η οποία θα κλείσει σήμερα, θα τακτοποιηθεί σήμερα.
1: Έχετε κάνει νομίζω παρέμβαση σαν Δήμος.
0: Έχω κάνει παρέμβαση, συναντήθηκα και με τον επιχειρηματία, μίλησα και με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, μίλησα και με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι θέματα τα οποία μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή αυτό, αλλά είναι μια περίπτωση εμβληματική, χαρακτηριστική. Βέβαια, είναι και αυτή. Είναι και αυτή. Μαζεύονται πολλά και νομίζω ότι αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι επαγγελματίες βγήκαν με αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας. Τα άλλα θέματα που αφορούν τη μουσική, το ωράριο κτλ. Νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα. Τούτα είναι τα πρωτεύοντα, ότι οι άνθρωποι αυτοί οι επαγγελματίες, όπως όλοι μας, θα θέλαμε να λειτουργούμε σε συνθήκες νομιμότητας και να έχουμε την έγκριση των αρχών και να μην είμαστε κάθε στιγμή οι δέσμοι των τεραστίων συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την, από την αστυνομία, η οποία κάνει και αυτή τη δουλειά της και βρίσκει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς άδεια.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
0: Επίσης, να είστε καλά.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σήμερα. Τι λες Γιώργο? Ναι, είναι η ώρα μας. Είναι η ώρα να φύγουμε, να τα μαζέψουμε και να φεύγουμε. Ο Λυκουρός Κιαδόπουλος έρχεται. Δεν σας αφήνουμε έτσι χωρίς ενημέρωση. Έχουμε ακόμα 2 ώρο, μείνετε εδώ. 99 και 3 μεγάκι κλειστά FM, μην το ξεχνάτε. Πάντα φροντίζει η ΕΡΤ και έρχεται για την ενημέρωσή σας. Στις 11 η ώρα θα έχουμε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στις 12.30 θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είμαστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στις 7, εκτάκτως, και αύριο με 2 ώρο, 7 με 9. Άρα συντονιστείτε από νωρίς. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ήρεμα. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση, σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

my ζωή μου. Get out of my life, you crazy motherfucker. Drop dead now. Πρώην επαναστάτες και μην αριστοκράτες, χωμένοι στα σαλόνια των αστών. Μικροί χάτσι αβάτες και σφίγγουν οι γραβάτες. Τι γίναν τα παιδιά των λουλουδιών. Και οι φιλόσοφοι της τέχνης και του ωραίου γίναν

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκι κλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr 26 60 30 080 39 700. Τα τηλέφωνα μας erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του Netflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριο σήμερα στην περιοχή μας, η ηλιοφάνεια προβλέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρος στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε άραιη νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρο στους 21 βαθμούς. Η θερμοκρασία, Τετάρτη 20 Μαΐου περιμένουμε ηλιοφάνεια με βορειοδυτικούς ανέμους μαΐστρο έως και 5 μποφόρο από το μεσημέρι και μετά. Η ίδια εικόνα και την Πέμπτη 21 Μαΐου θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά, το πρωί θα είναι εκεί γύρω στα 2-3 μποφόρ, και αραιή νέφος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες για την παρέλαση της 21ης Μαΐου. Έχουμε την επέτειο από την Ένωση των Επτανήσων με την Μητέρα Πατρίδα. Θα γίνουν μάλιστα οι εκδηλώσεις αυτές εδώ στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ δίνουν τα συστήματα των μετεωρολόγων το βράδυ, τη νύχτα της Παρασκευής, ίσως κάποια πιθανότητα βροχόπτωσης. Το Σάββατο και πάλι θα έχουμε καλοκαιρία, ασθενή βροχόπτωση λέει πάλι το βράδυ του Σαββάτου. Αυτά, αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Να δούμε πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα και τι θα μας δώσουν σε λίγες μέρες για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος και η Εφρασία, ο Ιούλιος και η Ιουλία. Είχαμε μία γειτόνισσα στο χωριό στους Παρυπατάδες που λέγονταν Ιουλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το όνομα από μικρός. Και η Φαϊνή. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Σήμερα είναι, πρώτα απ' όλα, είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Να ξέρετε ότι είναι ανοιχτά τα μουσεία όλης της χώρας, με ελεύθερη πρόσβαση εννοώ, και οι αρχαιολογικοί χώροι. Αξιοποιήστε το, εκμεταλλευτείτε το, επισκεφτείτε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή σας. Παντού υπάρχουν τέτοια, είναι ακόμη και τα ιδιωτικά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και επειδή παρουσιάζαμε τα καινούργια μουσεία που έγιναν κάτω το λαογραφικό στον Χλωμό, υπάρχει και στο Βορρά αντίστοιχα και στη μέση του Συναράδες. Λοιπόν, εκτός από τα μουσεία της Κέρκυρας, έτσι, το αρχαιολογικό, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στο Παλάτι, το αρχαιολογικό μάλιστα έχει τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ανακαινισμένο στο κοινό. Η επιστήμη της μουσιολογίας έχει κάνει θαύματα, έχει φέρει πολύ πιο κοντά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα εκθέματα και τον ιστορικό περιγυρό τους στα μουσεία. Καθώς επίσης υπάρχει και μία δυνατότητα τις περισσότερες φορές αλληλεπίδρασης. Λοιπόν, επισκεφτείτε τα μουσεία, κάντε ένα τέτοιο δώρο στον εαυτό σας. Είναι ένας ίσως από τους καλύτερους τρόπους να δούμε την ιστορία μας, να δούμε το παρελθόν μας, να δούμε τις ρίζες μας, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ζωή στον τόπο που ζούμε. Να πούμε ότι είναι επίσης Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Είναι μια σπάνια ασθένεια.
Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 18η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1821, όπου ο νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπάθι από το χέρι. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγγελόκαστρο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράσεις στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγυρωκα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Θυμίσω ότι έχασε τη ζωή του μέσα στη δίκη, ενώ δικάζονταν για αυτή την υπόθεση. 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξή της στην ΟΝΕ, στην Οικονομική Νομισματική Κοινότητα. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει ενώ το ΔΙΚΙ απέχει. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1846, ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, γνωστός κοσματοπόλης, γνωστά βέβαια και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του. 1897, γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1919, η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους τώρα, μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1967, ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980, ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Και το 2017, ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden. Αυτά λοιπόν και με το χρονολόγιο, τραγούδι και συνεχίσουμε.

Λοιπόν, τώρα τι να πούμε για την Eurovision. Εντάξει, είχε γίνει πολύ μεγάλη ιστορία για τον Ακύλα και καλώς είχε γίνει, ωραίο τραγουδάκι, ωραίος τύπος έτσι ο ίδιος, χαμογελαστός κτλ. Πέσαν έξω τα προγνωστικά, τα επίσημα προγνωστικά της ίδιας της Eurovision για το τι ακριβώς θα γίνει. Πήραμε τη 10η θέση, δεν πειράζει, το ευχαριστήθηκε ο άνθρωπος, το ευχαριστήθηκε η χώρα μέχρι προχθές. Μια χαρά. Βγήκε και η Βουλγαρία, η οποία της έρχονται όλα μαζί, μαζεμένα οι επιτυχίες, καθώς η Βουλγαρία φέτος μπήκε στο ευρώ και αυτή. Λοιπόν, τώρα πήρε και την Eurovision. Ξέρετε, καμιά φορά κάποιοι λένε ότι υπάρχει ίσως και μια πολιτική χρειά στην όλη αυτή κατάσταση. Δηλαδή το Ισραήλ βρέθηκε ξαφνικά να διεκδικεί την πρώτη θέση, πήρε τη δεύτερη. 5 χώρες δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ με όλα αυτά που γίνονται κάτω στη Μέση Ανατολή. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα η οποία πάντοτε παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, όμως μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις βρήκε μια κυβέρνηση η οποία είναι φιλοευρωπαϊκή, έχει σταθεί δίπλα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες χώρες όπως η Ουγγαρία κτλ. Είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η απόχρωση πολιτική στο διαγωνισμό. Τι να κάνουμε τώρα. Γενικά πάντως, ένας διαγωνισμός είναι και μάλιστα τραγουδιού. Στόχος είναι να το χαρείς όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε? Είχαμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και εδώ στην εκπομπή. Μετά τις 10 θα μιλήσουμε με την κυρία Τζάνη, η οποία είναι η επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, της νομαρχιακής οργάνωσης εδώ στην Κέρκυρα, να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Ομαλά πράγματα. Εντάξει, δεν υπήρξε κάποιος σκοτωμός. Οι κορυφαίοι δελφίνοι για την διαδοχή ήταν εκεί. Έτσι και ο κύριος Δένδιας μίλησε σε μια κατάμεστη αίθουσα από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα, και ο κύριος Πιερακάκης έδωσε το δικό του στίγμα, και ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι είναι βέβαια ο επικυρίαρχος του παιχνιδιού. Η νέα κεντρική επιτροπή έχει πλειοψηφία στελεχών που πρόσκειται στον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, αναμενόμενα πράγματα. Να πούμε ότι την 21η Μαΐου περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ενώ δεν αποκλείεται στις 26 την επόμενη εβδομάδα να έχουμε την αυλαία για το κόμμα Τσίπρα. Να σας πω επίσης ότι με εντολή Φάμελου, με απόφαση Φάμελου, διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Παίζεται μια ιστορία για το αν τελικά θα συμμετέχει ή όχι στα ανώτατα όργανα του κόμματος τα οποία έχει εκλεγεί. Θα τα δούμε. Υπάρχουν όμως και απόνερα όλης αυτής της κατάστασης. Ο Φίβος ο Κακαβίτσας, ο γνωστός γιατρός, πρώην διοικητής του νοσοκομείου που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, παραιτήθηκε αμέσως μετά την διαγραφή Πολάκη, με τον οποίο έχει στενούς δεσμούς, είναι γνωστό αυτό. Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Θα μιλήσουμε με τον ίδιο επίσης σε λίγα λεπτά. Ενδιαφέροντα πράγματα, έχει ζεστάνει λίγο το πολιτικό τοπίο. Εδώ είχαμε την τοπική οργάνωση των Δημοκρατών, του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, να κάνει μια συζήτηση με δημοσιογράφους σε γνωστό κτήμα προχθές. Ζεσταίνονται τα πράγματα. Πλησιάζουν οι εκλογές, όλοι παίρνουν θέσεις μάχης. Λοιπόν, αμέσως μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, καθώς πλησιάζουν οι Πανελλήνιες και η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει ανακοινώσει
ότι σε όλες τις εκπαιδεύσεις, τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά θα λειτουργεί γραμμή ψυχολογικής στήριξης των υποψηφίων, μια γραμμή που χρειάζεται εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που υπάρχουν και στους υποψηφίους και στις οικογένειές τους, και με όλα αυτά που είδαμε με την αυτοκτονία στην ουσία των 2-17χρονων κάτω στην Ηλιούπολη, έχουν πάρει τραγική ροπή η όλη κατάσταση, οπότε θα πρέπει προφανώς και η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε, θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης, τον κύριο Αγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ναι, καλημέρα, κύριε Σκαδόπουλο.
0: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς τις Πανελλήνιες. Πείτε μας πρώτα απ' όλα αν είναι όλα τα πράγματα έτοιμα, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά.
1: Ναι, πραγματικά η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων.
0: Δεν σας ακούμε καλά, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα η τηλεφωνική γραμμή, αν θα πρέπει να είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Λίγο καλύτερα, για πείτε μας.
1: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων ενημερώνει ότι σε όλα τα νησιά, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, έχουν ληφθεί πραγματικά όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο ως προς τους μαθητές, τη διαβεβαίωση και τις μαθήτριες, όσο και προς τους γονείς, ότι έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την άριστη, να πω, υλοποίηση και φέτος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάσεις οι οποίες, προφανώς γνωρίζετε και εσείς, ξεκινούν την Παρασκευή στις 29 Πέμπτου. Ξεκινούν για τα γενικά λύκεια με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και εξελίσσονται έως και τη Δευτέρα 8 Έκτου για τα γενικά λύκεια. Τα επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ, ξεκινούν στις 30 Πέμπτου και τελειώνουν στις 15 Έκτου και ολοκληρώνονται με τα ειδικά μαθήματα, οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις 25 Έκτου με τα μαθήματα των ξένων γλωσσών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την γραμμή ψυχολογικής στήριξης που ανακοινώσατε, αυτό γιατί κρίθηκε αναγκαίο να γίνει και τι ακριβώς είναι, να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι, πραγματικά. Δεν είναι φετινό, ούτε φέτος κρίθηκε αναγκαίο. Κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει το ίδιο. Τα κεντασί, τα κέντρα που έχουν τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, το διάστημα όλων των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή ας πούμε και από τη σημερινή εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα 15 Πέμπτου τα λύκεια έχουν κλείσει, από σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και υπάρχει παντού από όλα τα κεντασί μια ανοιχτή γραμμή για γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τόσο την υποστήριξη την ψυχολογική όσο και άλλα θέματα που μπορεί να απασχολούν τις οικογένειες σχετικά με τις πανελλαδικές. Κάθε χρόνο λοιπόν το κεντασί της Κέρκυρας παρέχει από τις τηλεφωνικές τους γραμμές και θα τις πω και μια φορά, είναι το 81045 και το 81055 οποιαδήποτε παροχή πληροφοριών και στήριξη σε γονείς και μαθητές της Κέρκυρας. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά. Ιδιαίτερα φέτος, από Δευτέρα 25, θα βγει ένας νέος, τετραψήφιος μάλλον αριθμός από το Υπουργείο Παιδείας, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται πανελλαδικά οι γονείς και οι μαθητές, επίσης για θέματα υποστήριξη το Υπουργείο Παιδείας, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται πανελλαδικά οι γονείς και οι μαθητές, επίσης για θέματα υποστήριξη.

0: που ευχόμαστε να μην επαναληφθεί ποτέ, είναι στο μυαλό μας, προβληματιζόμαστε, σκεφτόμαστε ενδεχόμενες υποστηρίξεις, βοήθειες στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους. Βεβαίως η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το σχολείο είναι πολύ σημαντικό στο να, θέσει ένα πλαίσιο στα παιδιά για τις πανελλαδικές, που πραγματικά είναι ένας σταθμός για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής του πορείας και διαδικασίας. Εκεί και πέρα βέβαια οι πανελλαδικές δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία ούτε στη ζωή. Η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος στις πανελλαδικές. Πάντα στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, το βλέπουμε καθημερινά. Και τα παιδιά καλά να θυμούνται ότι αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια και ότι η προσωπική τους αξία δεν εξαρτάται από την επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις.
1: Αυτό βέβαια πρέπει να το καταλάβουν και οι οικογένειές τους και να μην έχουμε υπερβολική πίεση. Δηλαδή μαθαίνω από εκπαιδευτικούς ότι οι 2-17χρονες ήταν μαθητές άριστες του 20. Λοιπόν, προφανώς δημιουργούνται αδιέξοδα στο μυαλό των γονέων που μεταφέρονται στα παιδιά, που πολλές φορές μπορεί να έχουν και τραγικές καταλήξεις, όπως σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Πολλές φορές το οικογενειακό πλαίσιο ίσως πιέζει τα παιδιά στο λύκειο ιδιαίτερα και δει στην τρίτη λυκείου για περισσότερο διάβασμα, για μεγαλύτερη επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι οι μαθητές και οι μαθήτρες θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις, να έχουν στο μυαλό τους θετική σκέψη. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των πανελλαδικών, πρέπει τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους και την ψυχή τους, τα όνειρα και τους στόχους τους. Δηλαδή να ακολουθήσουν τα όνειρά τους μέχρι να τα πετύχουν. Έτσι λοιπόν, να βάζουν και νέους στόχους, να κοιτάνε ψηλά και να προσπαθούν.
1: Ναι.
0: Το να μην υπάρχει αυτή η υποστήριξη και από την πλευρά της οικογένειας αλλά και από την εκπαίδευση, οδηγεί τα παιδιά μας σε δυσκολίες. Επίσης, δεν είναι όλες οι οικογένειες στο πλαίσιο αυτό, να το πούμε, της καταπίεσης. Έτσι, εμείς θεωρούμε πως οι οικογένειες υποστηρίζουν οι περισσότερες οικογένειες τα παιδιά τους, τόσο ψυχολογικά, οικονομικά, τους βοηθούν να έχουν ενδεχομένως καλύτερη διατροφή, κάποιες βόλτες, εξόδους. Δηλαδή όλες οι οικογένειες στην περίοδο της τρίτης λυκείου προσπαθούν να υποστηρίξουν τα παιδιά. Τώρα μπορεί και κάποιες, όπως είπαμε, να θέτουν ένα πιο, ας το πούμε, δύσκολο πλαίσιο στα παιδιά. Δεν είναι ο κανόνας, οι οικογένειες, εμείς τις ευχαριστούμε, όπως και τους εκπαιδευτικούς μας που στηρίζουν τόσα χρόνια αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των παιδιών. Πραγματικά είναι, όσες οικογένειες το ζουν, είναι μια περίοδος με άγχος και στρες και θα πρέπει να λειτουργούμε υπέρ των παιδιών. Πάντα υπέρ των παιδιών.
1: Έχετε και μια ημερίδα σήμερα αντίστοιχη για την βία με το ΣΕΓΑΣ, νομίζω.
0: Ναι, πραγματικά σήμερα το απόγευμα, μετά τις 6 ώρα, στο χώρο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, έχουμε σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ και το ΚΕΔΑΣΥ μια ημερίδα η οποία αναφέρεται στη βία, ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας. Έχουμε εξαιρετικές ομιλίες από συναδέρφους και συναδέρφισες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στο ΚΕΔΑΣΥ και βεβαίως από τον εξαιρετικό ομιλητή, τον αστυνομικό διευθυντή της Κέρκυρας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, ο οποίος έχει και στοιχεία, έχει και εμπειρία και επιστημονική γνώση και πραγματικά οι εισηγήσεις του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και ευελπιστούμε να έχουμε πολλούς γονείς, πολλά παιδιά, ώστε να μοιραστούμε τις σκέψεις που είναι και επίκαιρες βέβαια, γιατί και αυτό το περιστατικό με τις δύο μαθήτριες, βία είναι, η βία η οποία γυρίζει στον εαυτό μας. Ευελπιστούμε να βοηθήσουμε με τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι,

0: τόσο στα παιδιά, στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς, και να τους ενδυναμώσουμε έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Να πούμε ξανά την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης.
0: Είναι στο παλιό λιμάνι, στα παλιά δικαστήρια, τώρα που στεγάζεται η περιφέρεια Ιωνιονίσων, στο Ισόγειο, υπάρχει η αίθουσα εκδηλώσεων. Είναι ακριβώς εκεί στις 6.30 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
1: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Αγγελόπουλε, για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο κύριος Πέτρος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Μας μίλησε για την προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων, την γραμμή βοήθειας που υπάρχει για ψυχολογική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους στο 81045 και 81055 σε ό,τι αφορά την Κέρκυρα.

0: Από την εκπαίδευση θα πάμε στην πολιτική. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Φίβο Κακαβίτσα, με την ιδιότητα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μέχρι χθες μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά παρετήθηκε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακαβίτσα.
1: Και κάποιοι φεύγουν. Καλημέρα σε όλους και χαιρετισμούς στους πρωταθλητές, θα λέγα εγώ.
0: Είστε γνωστός ΑΕΚΖΙΣ, να το πούμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την ομάδα.
1: Συγχαρητήρια σε όλους. Ναι.
0: Και του χρόνου. Με υγεία.
1: Και του χρόνου, ισχύει.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ γιατί παραιτηθήκατε, προφανώς εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων με τον Πολάκη?
1: Δεν είναι ακριβώς το κομμάτι του Πολάκη. Είναι η αφορμή το κομμάτι του Πολάκη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρούσα μετά από πολύ καιρό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βάλει λίγο μυαλό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, παρότι έχουμε περάσει από 3-4 διασπάσεις, από καρατομήσεις, από διαγραφές, από καταστάσεις που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 6 χρόνια από την κυβέρνηση, όχι απλά στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά στα τάρταρα να κινδυνεύει πλέον να είναι οριακά για να μπει στη Βουλή, θεωρούσα ότι όλα αυτά κάπου μου έβαλαν μυαλό. Φαίνεται ότι δεν έχει μπει μυαλό και καταρχήν εδώ πέρα η μεγάλη ευθύνη είναι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που με μια τελείως ακαταλόγιστη, ακατανόητη μάλλον, κίνηση διέγραψε τον Παύλο τον Πολάκη αυτή τη φορά για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί εκ των έσω, γιατί δεν ήταν και κάτι το τόσο σημαντικό σε σχέση με άλλα πόσα έχουν γίνει γενικότερα στην πολιτική. Θα πάω στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι...
0: Για πείτε μας και το ζήτημα, γιατί δεν το ξέρει ο περισσότερος.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο Παύλος ο Πολάκης ζήτησε πριν από 4 μέρες από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει τα όργανα για το γεγονός ότι πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά λοξοκοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά που εμφανίζονται δημόσια σε εκδηλώσεις του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα και δεν συνάδει, παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της Κεντρικής Επιτροπής ή ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό βουλευτής, για παράδειγμα, έτσι, στην κοινωνία ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ως ανήκον στο ΣΥΡΙΖΑ, να εμφανίζονται στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα σας πω, δεν είναι κατακριτέο ότι άλλαξε γνώμη ο άλλος και αποφάσισε να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι, απλά δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πρέπει να έχει παραιτηθεί. Αυτό λοιπόν είπε ο Παύλος Πολάκης, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο με αφορμή και μάλιστα τις δηλώσεις του Ζαχαριάδη στις κινήσεις αυτές. Και η απάντηση του Πρόεδρου ήταν όχι απλά να συγκληθούν τα όργανα για να δούμε τι θα γίνει, να μπει ένα φρένο, αλλά η αντίστοιχη κατάσταση ήταν να διαγράψει τον Παύλο τον Πολάκη. Ναι. Γιατί θεώρησε ότι θύχτηκε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, τα θεωρώ πολύ μικρά όλα αυτά. Και όπως σας είπα στην αρχή, θεωρούσα ότι έχουμε βάλει μυαλό λιγάκι μέσα στο κόμμα, αλλά φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι της εσωστρέφειας που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ από το 2020 μέχρι σήμερα, από το 2023 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να υπάρχει. Κοίταξε, σε ένα τέτοιο κόμμα που πραγματικά δεν έχει μέλλον με αυτές τις κινήσεις, δεν έχω και ιδιαίτερο νόημα να είμαι κομμάτι της Κεντρικής του Επιτροπής και να πρέπει να απολογούμε για αυτές τις κινήσεις που πραγματικά δεν στέκουν. Τι να σας πω. Δηλαδή, είμαι πολύ στεναχωρημένος, πολύ απογοητευμένος και σε αυτή τη λογική, παρότι ο Παύλος ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να καθίσουμε να δώσουμε τη μάχη, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Το εγχείρημα Τσίπρα, πώς το βλέπετε εσείς προσωπικά?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ λέω και το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμπόρευσης της αριστεράς. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία συμπόρευσης, προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας, άσχετα με τις όλες κινήσεις που έγιναν και το πώς φτάσαμε στο να έχει το δικό του κόμμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνενώσει ευρύτερα κομμάτια της κέντρου αριστεράς και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με το Ινστιτούτο του και μπορεί, από ό,τι φαίνεται και δημοσκοπικά, να δώσει ένα τέλος στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 χρόνια. Αυτό και μόνο το κομμάτι μπορεί να δείξει ότι στο μέλλον μπορεί μια κεντροαριστερά που προφανώς θα χρειαστεί πάλι συμμαχίες, έτσι, αλλά με μπροστά τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της κατάστασης που έχουμε στην Ελλάδα, να δώσει ένα τέλος στη λιτότητα, και όλα αυτά τα οποία, ζωφερά τα οποία ζει ο ελληνικός λαός εδώ και 6 χρόνια. Δεν σας λέω ότι θα πάω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θεωρώ ότι είναι μια λογική του να μπει μπροστά και να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί σε σχέση με το πώς είναι στημένο αυτό το κόμμα σε σχέση με την κέντρο αριστερά. Δηλαδή είναι ξένο για την κέντρο αριστερά ένα αρχηγικό κόμμα, είναι ξένο για την κέντρο αριστερά να μην αποφασίζει βάση με τη λογική ότι το πρόγραμμα όλα αυτά βγαίνουν από ένα Ινστιτούτο. Είναι πολύ θετικό απ' την άλλη ότι υπάρχουν κινήσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, το οποίο πρέπει να δούμε πόσο ρόλο θα παίξουν στην συνδιαμόρφωση ενός εκλογικού προγράμματος. Υπάρχει εμπιστοσύνη προφανώς στον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί ξέρουμε ότι είναι αριστερός, ξέρουμε ότι θα διαφυλάξει κάποια πράγματα, αλλά εδώ πέρα πάμε στα άτομα και όχι στις ιδέες, όχι στο σύνολο. Έχει τις προβληματικές του, αλλά σας λέω, μέσα σε μια κατάσταση που πραγματικά ο Έλληνας δεν μπορεί, πρέπει να κάνει 2 δουλειές για να επιβιώσει, που η ΔΕΗ έχει διπλασιαστεί, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη, που δεν μπορείς να επιβιώσεις, κάπως αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσει να στηριχτεί ένα τέτοιο εγχείρημα, στη λογική σας λέω, να πέσει δεξιά και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί επισήμως, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Οπότε
1: ακούγεται
0: από εκεί
1: για 26 Μαΐου ή αρχές Ιουνίου.
0: Οπότε από εκεί και ύστερα θα δούμε την ροή των πραγμάτων, τη ροή των προσώπων που θα στελεχώσουν όλο αυτό το εγχείρημα και τη δυναμική που θα αναπτύξει.
1: Αν δεν υπάρξουν νέα άτομα να μπουν μπροστά, και το λέω από τώρα, αν δεν υπάρξουν νέα άτομα να μπουν μπροστά, και δεν αναφέρουμε προφανώς σε μένα, αναφέρουμε γενικότερα σε νέες ηλικίες που έχουν να δώσουν ακόμα, και δούμε πραγματικά πάλι τα ίδια άτομα να μπαίνουν μπροστά, 70-60 εξιντάριδες και ούτω καθεξής, δυστυχώς και αυτό το εγχείρημα θα πάει σε αποτυχία. Και ευτυχώς βλέπω από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στις ομιλίες που κάνει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας νέα άτομα μπροστά, και αυτό είναι αρκετά παρήγορο και μας δίνει αρκετές ελπίδες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Γιατί μόνο η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Είναι σαφές αυτό.
0: Το θέμα είναι να δούμε αν έχουν αλλάξει νοοτροπίες σε ό,τι αφορά την εσωστρέφεια, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πράγματα της καθημερινότητας, ή αν θέλετε και της εθνικής διοίκησης να αλλάζουν σε ό,τι αφορά το παρελθόν.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά που έχουμε ζήσει όλο αυτό τον καιρό, μυαλό δεν έχουν βάλει σε κάποιους. Και δεν έχει σημασία αν ήταν ο Πάπας ο Παλαιτσίδης. Είναι ότι εκεί πέρα που λες ότι προσπαθώ να βηματίσω, βγαίνει ο πρόεδρος με μια, σας λέω, δεν ήταν ουσιαστικό ζήτημα. Βγαίνει ο πρόεδρος και αρχίζει να καρατομεί αυτόν που ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές. Δεν πάει έτσι. Όταν θέλει συσπήρωση, ενότητα για να ρίξει τη δεξιά, δεν πάει έτσι. Αυτά τα πράγματα ουσιαστικά διαλύουν οποιαδήποτε ελπίδα υπήρχε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Αλλά και η λογική Πολάκη ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, να περιχαρακωθούμε στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά.
1: Εντάξει, η λογική Πολάκη ήταν αυτή. Απλά από εκεί και πέρα, αυτά σε ένα κόμμα της αριστεράς παίρνονται συλλογικές αποφάσεις μέσα από τα όργανα του κόμματος. Δεν γίνονται διαγραφές από πρόεδρους. Δηλαδή, ωραία, ο πρόεδρος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να χαράσει πορεία και να κάνει ακόμα και διαγραφές.
0: Δεν τον διέγραψε από το κόμμα, τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν είχε τη δυνατότητα με βάση το καταστατικό. Αν μπορούσε, πιθανά θα το είχε κάνει και αυτό. Αλλά δεν είχε τη δυνατότητα από το καταστατικό. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχουν και τα υπόλοιπα όργανα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε βάλει μυαλό, εκεί είναι το θέμα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει τόσα και δεν έχουμε βάλει μυαλό. Και πραγματικά δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε σε μια τέτοια, τουλάχιστον για μένα, έτσι, να συνεχίσω μέσα σε μια διαδικασία που δεν βγάζει άκρη, τουλάχιστον όσον αφορά. Γιατί, να σας πω και το τελευταίο, όλοι μας όταν μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας από τη δικιά του μικρή πλευρά, δηλαδή εγώ από την κοινοβουλευτική αριστερά, κάναμε κάποιους συμβιβασμούς για να μπούμε. Με αυτή τη λογική των συμβιβασμών, είπαμε ότι προφανώς δεν μπορεί να γίνει αύριο επανάσταση, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία του κοινοβουλευτισμού, της αντιπροσώπευσης, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ελπίσαμε στην πρώτη φορά στην αριστερά, έφερε πολλά πράγματα η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η διαδικασία του να ξαναγυρίσουμε σε κόμματα του 1 και του 2% μπορεί να μας δίνει μια ηθική ικανοποίηση ότι είμαστε οι σωστοί, οι αλάνθαστοι και ακολουθούμε το ορθόδοξο. Okay. Από εκεί και πέρα όμως, άμα θέλεις να είσαι μέσα στην κοινωνία, να συναστρέψεις και να αλλάξεις το ρου της κοινωνίας, πρέπει να κάνεις το συμβιβασμό σου και πρέπει να βγεις έξω από το 1% και να πας στο συλλογικό. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2018, το κατάφερε να το κάνει. Ελπίζουμε και στο μέλλον να γίνει κάτι αντίστοιχο από άλλες πρωτοβουλίες της κεντροαριστεράς.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καγαβίτσα για όσα μας
1: είπατε. Καλά να είστε. Καλά να είστε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανατελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς αυτή την εβδομάδα θα πάρουμε και την ώρα της Μαρίας Παγκράτης, η οποία τελεί υπό άδεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροπυρικού φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογών αθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων, η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

12 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Μαρία Παγκράτη τελεί ένα δύο, οπότε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε δύο ώρες παρουσία στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, από το σταθμό της ΕΡΤ εδώ στην Κέρκυρα. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertco.gr. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, σήμερα 18 Μαΐου είναι Διεθνής Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Τα μουσεία όλης της χώρας και οι αρχαιολογικοί χώροι γιορτάζουν, είναι ανοιχτοί για το κοινό, είναι με ελεύθερη είσοδο η πρόσβαση του κοινού. Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και την συνεργασία μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σε όλες τις χώρες, μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Με την ευκαιρία του εορτασμού, το ελληνικό τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σε ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία που πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού. Φέτος επελέγει ως τιμόμενος φορέας για το 2006 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Παιδιά, είναι ένας καταπληκτικός χώρος, τον οποίο όταν πριν μερικά χρόνια είχα επισκεφθεί την αρχαία Ολυμπία και το Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν είχα δει και τους γύρω χώρους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι πραγματικά εκπληκτική, που έλεγε ο γιος μου, το σχολείο του οποίου φιλοξενήθηκε εκεί μαζί με άλλα σχολεία της χώρας, προκειμένου να ζήσουν από κοντά τους χώρους που γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα. Το πνεύμα που συνέδεε τους συγκεκριμένους αγώνες, ένα πνεύμα κατευνασμού και ειρήνης, είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα όταν διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες μεταξύ αθλητών, με αθλητές από όλες τις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, σταματούσαν οι πόλεμοι, σταματούσαν οι διαμάχες, υπήρχε και η χειρία. Κάτι που προσπάθησε βέβαια και το σύγχρονο Ολυμπιακό ιδεώδες να μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα, στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ποτέ. Μάλιστα τη δεκαετία του 70, στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε της Γερμανίας, είχαμε τραγικά γεγονότα ως αποκορύφωση της βίας ακόμη και μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με Παλαιστίνιους να επιτίθενται στην Ισραηλινή ομάδα και να σκοτώνουν πάρα πολύ κόσμο, να πιάνουν εχμαλό τους, ομήρους, τους υπόλοιπους κτλ. Μια κατάσταση που εξελίχθηκε σε μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς έγινε μια προσπάθεια επέμβασης από τις αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές της δυτικής τότε Γερμανίας στο αεροδρόμιο που προσπάθησε να το σκάσουμε ένα ελικόπτερο, το οποίο ανατινάχθηκε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος.
Μακάρι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες μαζί με όλο αυτό το μάρκετινγκ που έχει δημιουργηθεί να δημιουργούσε, να καλλιεργούσε και πρότυπα που αφορούν την ειρήνη, τη συμπόρευση και τη σύμπραξη των λαών. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, βρε παιδιά. Είμαστε όλοι όντα του ίδιου Θεού. Πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους? Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Παναγιώτα Τζάνε, είναι επικεφαλής της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Κέρκυρα, για να μας μεταφέρει το κλίμα που υπήρξε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Τζάνε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Πολλά περιμέναμε. Οι δημοσιογράφοι είχαν.
1: Στην Αθήνα
0: είναι.
1: Στην Αθήνα ήταν.
0: Ωραία. Δικό μου λάθος, ζητώ συγγνώμη. Πολλά περιμέναμε λοιπόν ως δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Δεν έγινε κανένα σκοτωμός, κανένα τσακωμός και τα λοιπά. Υπήρξαν και αρχηγικές παρουσίες. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Να πω καταρχάς ότι οι δικές μου εντυπώσεις από το συνέδριο ήταν πάρα πολύ καλές. Έχω φύγει γεμάτη. Χάρηκα γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο που στήριξε το συνέδριο. Ήμασταν πάνω από 7.000 σύνεδροι και παρατηρητές. Υπήρχε ένα μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Παρόλο που υπήρξαν σε κάποιες ομιλίες κάποιες αιχμές, αναφερόμενοι κυρίως οι ομιλητές την ανάγκη που έχει το κόμμα να έρθει περισσότερο σε επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία και να φουγκράζει περισσότερα τα προβλήματα, που είναι κάτι που δεν διαφωνούμε και ουσιαστικά αυτό σημαίνει και πολιτικός διάλογος και αυτό περιμένει κάποιος να βγει από κάποιο τέτοιο συνέδριο. Να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επαφή λοιπόν από την κοινωνία. Γενικότερα όμως μπορώ να πω ότι και η πιο αιχμηρή ομιλία που ήταν του κυρίου Δένδια, φρόντισε ο ίδιος μετέπειτα σε ανάρτησή του να είναι ιδιαίτερα ενωτικός, οπότε ουσιαστικά έκλεισε και τα κακά στόματα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Δένδιας μεταξύ των άλλων είναι η δημοσκοπική καθίζηση της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές κάθηκε το 50% των ψηφοφόρων και ότι τέλος πάντων όλη αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να προβληματίσει την ηγεσία, η οποία, όπως είπε, δεν πρέπει να περιχαρακώνεται σε μια τεχνοκρατική ομάδα και να μην έχει επαφή με τον λαό ή με τους βουλευτές ως μέσο επικοινωνίας με τη βάση.
1: Νομίζω ότι γενικότερα, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα με στελέχη που έχουν άποψη και διαφορετική άποψη πολλές φορές, πολιτικό βάθος και αγωνία γενικότερα για την παράταξη και την πορεία της χώρας, νομίζω ότι ο Νίκος Δένδιας περισσότερο εξέφρασε προβληματισμούς που έχουν πολιτικό ενδιαφέρον και που δείχνουν ακριβώς αυτό που είπα και πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ζωντανός διάλογος. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι η ενότητα, η επαφή με την κοινωνία, η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό που κράτησα επίσης είναι ότι αν ανατρέξει κανείς πίσω στο 19, δει σε τι καταστάσεις κλήθηκε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν από τον COVID, πολέμους, κοινωνικοπολιτικές διαταραχές. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023, που κατά ένα τεράστιο μέρος, αν όχι όλο όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, έχει ολοκληρωθεί και έχει γίνει πράξη, νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι σε αυτή την εφταετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει άλματα. Σίγουρα είμαστε ακόμα μακριά από το επιθυμητό και όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, έτσι δεν ζούμε σε κάποιο πλασματικό κόσμο και εννοείται ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Όμως θεωρώ ότι είναι και το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα και που αναφέρεται σε πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Τώρα, σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αντίδραση από τον κόσμο, από τα οργανωμένα στελέχη, από τους συνέδρους, ποια ήταν?
1: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και προβληματιζόμαστε πάνω κάτω με τα ίδια πράγματα. Θα πω όμως ότι ήμασταν όλοι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με παρουσιάσεις και ομιλίες όπως αυτές του κύριου Παπαστεργίου για την τεχνητή νοημοσύνη και για τα άλματα που έχουν γίνει ούτως ή άλλως στον ψηφιακό κόσμο. Πόσο πολύ έχουν λύσει τα χέρια των ανθρώπων, τι πρόκειται να δούμε και στο μέλλον, καθώς επίσης και στο κομμάτι της υγείας, πόσο πολύ έχουν βοηθήσει οι προληπτικές εξετάσεις τον κόσμο να προλαμβάνει νοσήματα και να μειώνει το ρίσκο. Όλοι όμως τα ίδια συναισθήματα έχουμε πάνω κάτω και υπάρχει μια νότα γενικότερη αισιοδοξία, εγώ να πω.
0: Τέθηκαν προβληματισμοί, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με την ακρίβεια στην αγορά.
1: Φυσικά, εννοείται. Και αυτό που τόνισε και ο Πρωθυπουργός ήταν ότι η οικονομία είναι κάτι που τον απασχολεί ιδιαίτερος, ότι πρόκειται να αυξηθούν κι άλλο οι μισθοί στο μέτρο που το επιτρέπει η δική μας οικονομία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν υπό την επίβλεψη άλλων, ένα κράτος καταχρεωμένο και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή άλματα.
0: Με την ημερομηνία των εκλογών τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι συνεχίζουμε κανονικά για το Μάρτιο, όπως είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, το Μάρτιο του 27.
1: Το Μάρτιο του 27.
0: Προκειμένου να υπάρξει και ένας χρόνος ικανός,
1: ικανός για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
0: Την οποία αναλαμβάνουμε την 1η Ιουλίου του 2027 και εκεί πέρα λογικά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες οι εκλογικές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί...
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα εύλογο ένα καλό διάστημα προετοιμασίας. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Προοπτικές συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά συζητήθηκαν?
1: Καθόλου. Ο σκοπός του κόμματος είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι. Υπήρξε προβληματισμός για το τι ακριβώς γίνεται κατά κύριο λόγο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με τον σχηματισμό νέων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού, ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά?
1: Όχι, να πω την αλήθεια, δεν συζητήθηκε ανοιχτά σε κάποια ομιλία ή να δοθεί ιδιαίτερη βάση. Σε πηγαδάκια πιθανότητα να υπόθηκαν κουβέντες. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί, γιατί αυτό που τονίστηκε ιδιαιτέρως είναι ότι εμείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να μείνουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας, να αναδείξουμε το έργο που έχει γίνει, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς ο κόσμος έχει κοντή μνήμη, να τονίσουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε ακούσει κάποιον άλλον να προτείνει κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα και να σταθούμε κυρίως σε αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε, κυρία Τζάνε.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, τηλεφωνικά θα συνδεθούμε με την Αθήνα. Εκεί βρίσκουμε την κυρία Μαρία Δημοπούλου. Είναι πρόεδρος του κοινωνικού συνεταιρισμού του ΚΙΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες, ο οποίος κλείνει 20 χρόνια δυναμικής λειτουργίας. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση προχθές σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοπούλου.
1: Μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα ήθελα όμως να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας δώσετε το περίγραμμα για το τι ακριβώς είναι ο ΚΙΣΠΕ. Μας μίλησε γι' αυτό ο κ. Παπαβλασόπουλος την περασμένη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε ένα περίγραμμα για τους στόχους, τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου κοινωνικού συνεταιρισμού.
1: Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες έχει συσταθεί με την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης το 2005 στην Κέρκυρα από μια ομάδα ανθρώπων που είχαν ένα όραμα να εντάξουν στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο συνεταιρισμός, ο οποίος αριθμούσε εκείνη την εποχή μόλις 10 εργαζόμενους, με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να βρουν θέσεις εργασίας και απασχόλησης οι άνθρωποι που ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως για θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και άλλες ευαλωτότητες, προκαλώντας τους και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και την ανεργία φυσικά, και ήταν θέμα και βιωσιμότητάς τους και οτιδήποτε άλλο. Εξελίχθηκε όμως μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και σήμερα αριθμεί περίπου 130 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στις 10 και περισσότερες δραστηριότητες του συνεταιρισμού, που είναι τα συνεργεία καθαριότητας, τα πάρκινγκ, οι υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του νοσοκομείου, η εστίαση, το φαλιράκι, το στολίδι μας και άλλες δραστηριότητες όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Στόχευσή μας είναι φυσικά να μεγαλώσουμε ακόμη, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλες τις θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε συνεταιρισμού, να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως από τις ευάλωτες ομάδες που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία και δυνατότητα να απασχοληθούν στην ελεύθερη αγορά.
0: Ναι. Ξέρετε, όταν απασχολείς 130 άτομα, σημαίνει ότι εξαρτώνται από σένα 130 οικογένειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερως, ακόμη πιο σημαντικό το κάνει το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι άτομα που ακριβώς είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας και που εντάσσονται με τον πλέον ομαλό τρόπο στην κοινωνία. Τους βλέπουμε να δουλεύουν σαν κανονικούς εργαζόμενους, να είναι ικανοποιημένοι, να έχουν ένα ρόλο, ένα σκοπό στη ζωή τους.
1: Έχετε δίκιο που το αναφέρετε αυτό, πολύ σωστά. Υποστηρίζει ο συνεταιρισμός και τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών που εργάζονται. Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο 130 ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά βλέπουμε και τις, εννοώ βλέπουμε, ασχολούμαστε και ενδιαφερόμαστε έτσι, και για τις οικογένειες και κυρίως για τα προστατευόμενα μέλη αυτών των οικογενειών, που είναι συνήθως τα πιο αδύναμα μέλη, τα παιδιά. Ναι. Και να πω ότι υποστηρίζουμε 65 παιδιά, 20 εκ των οποίων ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Και να φανταστείτε ότι εκεί διαπιστώνουμε και την μεγάλη έτσι στήριξη του συνεταιρισμού προς τους ανθρώπους αυτούς, γιατί τους παρέχει ασφάλεια, σιγουριά, βιωσιμότητα και κοινωνική ένταξη.
0: Ναι. Νομίζω ότι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της προχθεσινής βραδιάς ήταν όταν σηκώθηκαν να κάνουν χαιρετισμό δύο από τις εργαζόμενες από τους 130 και η μία από αυτούς, νεαρή κοπέλα, ήταν μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας 4 παιδιών. Ήταν πραγματικά απίστευτο.
1: Ναι, και η κοπέλα αυτή πήρε πολύ δύναμη από την εργασία της στο συνεταιρισμό και να φροντίσει τα παιδιά της και να εξελιχθεί εργασιακά, γιατί μπήκε σε άλλη θέση εργασίας και σταδιακά εξελίχθηκε μέσα από απόκτηση και κατάρτιση δεξιοτήτων σε άλλη θέση εργασίας που την ενδιέφερε περισσότερο. Και έτσι αυτή τη στιγμή είναι και εκείνη πολύ ικανοποιημένη από αυτό που παράγει και προσφέρει, αλλά μπορεί να έχει και τα παιδιά της ασφαλή με ένα ημερομίσθιο, με ένα μισθό τέλος πάντων πολύ αξιοπρεπή για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά της, μιας και όπως αναφέρεται είναι ήδη μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Ναι. Και ξέρετε, το λέμε αυτό γιατί συνθήκες που σε σύγκριση με τις συνθήκες που επικρατούν και στην αγορά. Γιατί δεν ξέρω, και ίσως είναι και λίγο φυσιολογικό ότι ένας εργοδότης έξω, όταν βλέπει μία μητέρα η οποία είναι μόνη της και έχει από πίσω της 4 παιδιά, δεν αισθάνεται, δεν θα ήταν και η πρώτη επιλογή του τέλος πάντων να την προσλάβει στην επιχείρησή του με πολύ ελαφρά καρδία.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Έχουμε δει φαινόμενα τέτοια να αποκλείονται γυναίκες κυρίως έτσι, που έχουν αρκετά παιδιά, αλλά ακόμη και ένα. Αυτό την ελεύθερη αγορά δεν την απασχολεί και ιδιαίτερα. Ναι. Θεωρώντας ότι θα χάνει ώρες εργασίας ή δεν θα είναι πολύ εστιασμένη στο αντικείμενο της εταιρείας ή του οργανισμού ή του φορέα που θα εργάζεται, γιατί θα απασχολείται με τα θέματα προφανώς των παιδιών ή της οικογένειας. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε δει δυστυχώς και φαινόμενα να μην επιλέγονται ή και να απολύονται γυναίκες που είναι έγκυες. Βέβαια. Λοιπόν, ή να μην είναι ευέλικτο το ωράριο ώστε να τις εξυπηρετεί είτε με το σχολείο είτε με οτιδήποτε άλλο, με τις δραστηριότητες των παιδιών, με αποτέλεσμα να αποκλείονται τα παιδιά από αυτές τις δραστηριότητες ή να χάνουν ημέρες από το σχολείο ή να χάνει ημέρες η μητέρα από την εργασία. Αυτό ο συνεταιρισμός το καλύπτει με το ευέλικτο πρόγραμμά του, με το ευέλικτο ωράριο και με την υποστήριξη που παρέχει από την υποστηρικτική υπηρεσία του, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να διατηρούν την θέση εργασίας αλλά και τις συνθήκες της ειδικότητάς τους, δηλαδή να μπορούν να αποδίδουν στην θέση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν διανύσει το δικό τους χρόνο μέσα σε μια ψυχιατρική δομή ή άλλη δομή ψυχικής υγείας που χρειάζονται ίσως και κάποια φαρμακευτική αγωγή, εκεί είναι μάλλον απαγορευτικό το πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς εργασίας. Οπότε έχουν βρει μια πραγματική στέγη στον ΚΙΣΠΕ.
1: Εκεί θα πω ότι δυστυχώς το στίγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συνήθως οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις δεν επιλέγουν ανθρώπους που θα καταμαρτυρήσουν ότι όντως έχουν προκλήσεις με την ψυχική τους υγεία, πόσο μάλλον αν έχουν, όπως λέτε, νοσηλευτεί κιόλας ή αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Συνήθως η άγνοια και ο φόβος είναι αυτό που δεσμεύουν τους εργοδότες και τους κρατούν μακριά από τους ανθρώπους αυτούς, ενώ οι δυνατότητές τους και οι δεξιότητές τους είναι σε αρκετά υψηλό βαθμό, που θα μπορούσαν δηλαδή να τους απασχολούν και με μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το νέο εγχείρημα βέβαια του ΚΙΣΠΕ, διότι με την καινούργια σκοπιμότητα από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΣΠΑ θα δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης, όπου εκεί θα μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δυσκολίες να βγουν στην ελεύθερη αγορά.

0: χρειάζονταν να επιλύσουν ένα ζήτημα εδώ και τώρα.
1: Έχει αυτή την ικανότητα. Καταρχάς θέλω, αφού μου δίνεται αυτό το βήμα και το έναυσμα, να ευχαριστήσω θερμά όντως και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Γενικό Νοσοκομείο που διαχρονικά μας στηρίζουν, την Περιφέρεια, τον Δήμο της Κέρκυρας και της Κεντρικής και τους δύο άλλους Δήμους του νησιού και όλους τους επιχειρηματίες, όλον τον επιχειρηματικό κόσμο, το επιμελητήριο και με συγχωρεί και όποιον ξεχνώ, όλους τους φορείς και την κοινωνία της Κέρκυρας που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και εμείς ανταποδοτικά προσπαθούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο πάντα να είμαστε κοντά στις ανάγκες που εμφανίζονται και δεν μπορούν να επιλύσουν σε μια δύσκολη στιγμή. Θα θυμόσαστε το δυστύχημα με το καράβι ανοιχτά της Κέρκυρας πριν από αρκετά χρόνια που ήρθαν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο σκάφος αυτό στην Κέρκυρα και εμείς κληθήκαμε σαν συνεταιρισμός να υποστηρίξουμε τον Δήμο εκείνη την σημαντική στιγμή και να προσφέρουμε κάποια πράγματα από τις υπηρεσίες εστίασης προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν καλύτερα, να είναι κάπου προστατευμένοι και να ησυχάσει λίγο και όλη αυτή η ταλαιπωρία και ο φόβος που είχαν υποστεί από το δυστύχημα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο μια στιγμή, υπάρχουν και άλλα πράγματα που ανταποδοτικά ο ΚΙΣΠΕ όπου του ζητηθεί μπορεί να συνδράμει.
0: Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα λέω ένα από τα παραδείγματα ανταποδοτικά στηρίζεται την καθαριότητα και λειτουργία των δημοτικών τουαλετών μέσα στην πόλη της Κέρκυρας.
1: Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται μαζί με κάποιες ακόμη ανταποδοτικά για την παραχώρηση του οικίματος στο Φαλιράκι, όπου εκεί έχουμε δημιουργήσει το καφέ εστιατόριο πάλι Φαλιράκι, που μας έχει παραχωρηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Ιδρέου για αυτό, γιατί πραγματικά πρωτοπόρησε και πήρε αυτήν την απόφαση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες κοστολογημένα και με απόλυτη έτσι ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον Δήμο. Ένα γεγονός που δυσκόλευε τον Δήμο λόγω της δυσκολίες με τους πόρους, με τους ανθρώπινους πόρους, ακόμα και με τους υλικούς, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε υψηλό βαθμό σε αυτήν την κατηγορία.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ταυτόχρονα βέβαια όπως μας είπατε και στην αρχή της κουβέντας έχετε μια συνεχόμενη συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για παράδειγμα. Εκεί πέρα υπάρχουν και νομίζω λειτουργία καθαριότητας αλλά και φύλαξης χώρων.
1: Ναι, να διευκρινίσω λίγο, είναι υπηρεσίες θηρορίου και καθαριότητας και ξεχωριστές συμβάσεις. Την φύλαξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την έχει με άλλη σύμβαση, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια πιο ιδιαίτερη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε.
0: Με μια εταιρεία security, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, ακριβώς. Αν εννοείται αυτό. Η υπόλοιπη φύλαξη εντός εισαγωγικών, έτσι, και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον συνεταιρισμό είναι προκειμένου να υπάρχει έτσι κόσμος, υπηρεσία δηλαδή μέσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε κάθε κτίριο και σε κάθε υπηρεσία του, που θα μπορεί να ελέγχει την έξοδο, τις υπόλοιπες δραστηριότητες και να φροντίζει κτηριακά να είναι όλα τακτοποιημένα είτε για τους καθηγητές είτε για τους φοιτητές. Αυτό είναι μια οριζόντια σύμβαση που μας έχει δώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά εκπαιδευτικός φορέας με τριετή σύμβαση. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό με χρήση του άρθρου 20 και ευχαριστώ και τον Πρίτανη γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία και καινοτόμησε δηλαδή σαν ίδρυμα και έδωσε τις θέσεις εργασίας, είναι πολλές θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους του συνεταιρισμού.
0: Ναι. Και με αυτά και με αυτά είστε ο πρώτος ή ένας από τους πρώτους ΚΙΣΠΕ σε τζίρο σε ολόκληρη την χώρα.
1: Ναι, είμαστε η πρώτη κοινωνική επιχείρηση, ο πρώτος κοινωνικός συνεταιρισμός με αυτό το εύρος, με αυτή τη διάσταση, μεταξύ και άλλων συνεταιρισμών βέβαια.

0: γιατί το δίκτυο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα είναι ευρύ, είναι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια μέχρι τα νησιά, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Καταμετρά 31 μέλη αυτή τη στιγμή, με την προοπτική να αυξηθούν και να γίνουν και άλλοι συνεταιρισμοί, διότι είναι ένα από τα πλέον καλύτερα παραδείγματα, είτε στη χώρα μας είτε και πανευρωπαϊκά, που μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Θυμοπούλου. Να ευχηθώ να πάνε καλά και τα επόμενα 20 χρόνια του ΚΙΣΠΕ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Μαρία Θυμοπούλου, πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Νέοι Οριζόντες.

Πριν σας αφήσουμε να δώσουμε μία όμορφη είδηση από το χώρο του αθλητισμού, καθώς μεγάλη νίκη επί του Ηλυσιακού με 18 πανηγύρισε χθες ο ΝΑΟΚ στο κολυμβητήριο Σπύρος Γιαννιώτης, έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα προς την άνοδο του στην Α1 κατηγορία. Ήταν ο πρώτος από τους δύο τελικούς της Water Polo League 2 ανδρών. Οι παίκτες του Σπύρου Καρδόνα είχαν και πάλι τη θερμή στήριξη του φιλάθλου κοινού, οι οποίοι γέμισαν το κολυμβητήριο. Οι παίκτες πήραν αυτό που ήθελαν απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, βάζοντας τις βάσεις ανόδου εν ώψη της κρίσιμης ρεβάνς της προσεχούς Τρίτης 19 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα και τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Δημουλή, να μας λέει για την πολύ όμορφη αυτή πορεία, μια πορεία συνεχόμενων νικών που κατάφερε ο ΝΑΟΚ να καταγράψει στο φετινό πρωτάθλημα. Ένας ΝΑΟΚ ο οποίος αποτελείται από παιδιά της Κέρκυρας. Δεν έχει μεταγραφές, ονόματα ή χειράκια δεν σημαζεύεται. Παιδιά εδώ του ΝΑΟΚ που από μικρά κολυμπούν στις πισίνες τους, έχουν γίνει πολίστες, έχουν μπορέσει πραγματικά να γίνουν ένα πολύ δυναμικό σύνολο και να διεκδικούν την άνοδό τους στην Α1 κατηγορία. Μακάρι να μπορέσουν να ανέβουν, να κερδίσουν δηλαδή και τον αγώνα τον αυριανό με τον Ηλυσιακό και η άνοδος να γίνει πραγματικότητα. Το έχουμε πει, μπορεί να μην έχουμε παράδοση στο ποδόσφαιρο, αλλά η υδατοσφαίριση, ο στίβος, τα εναλλακτικά αθλήματα του κλασικού αθλητισμού μας πάνε ως Κέρκυρα. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της παρουσίας μας στο μικρόφωνο για σήμερα. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ακούσουμε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Στη ΜΕΘ με κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται νεαρός συμβασιούχος στην υπηρεσία καθαριότητας που έπεσε από το απορριμματοφόρο ενώ βρισκόταν σε κίνηση. Ξυλώθηκαν από τον άνεμο το Σάββατο οι νοσανίδες από το Δημοτικό Θέατρο. Στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία για τις τεχνικές υπηρεσίες για την απομάκρυνσή τους. Αύξηση 12,3% στις διεθνείς πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport. Στην πρώτη θέση για τον Απρίλιο, η Βρετανία, ακολουθούν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Φίβος Κακαβίτσας, κάνοντας λόγο για πολιτική εσωστρέφεια και για αδυναμία συγκρότησης ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Διαδικτυακή ομιλία συζήτηση για την εφαρμογή του έργου Ευκόρφου στους μαθητές των φυλακών Κέρκυρας από τις μουσιακές συλλογές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας ή απορία της κοινωνίας είναι το θέμα που θα συζητηθεί από την τοπική επιτροπή ΣΕΓΑ Κέρκυρας και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σήμερα στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων της περιφέρειας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τη ΜΕΘ με κρανία εγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται νεαρό συμβασιούχος στην υπηρεσία καθαριότητας που έπεσε από το απορριμματοφόρο ενώ βρίσκονταν σε κίνηση. Ξυλώθηκαν από τον άνεμο το Σάββατο οι νοσανίδες από το Δημοτικό Θέατρο στη δική επιχείρηση από την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία και τις τεχνικές υπηρεσίες για την απομάκρυνσή τους. Αύξηση 12,3% στις διεθνείς πτήσεις στο αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport. Στην πρώτη θέση Βρετανία ακολουθούν Γάλλοι και Γερμανοί. Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους από την περιφέρεια Ιωνίων. Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Φίβος Κακαβίτσας κάνοντας λόγο για πολιτική εσωστρέφεια και για αναδυναμία συγκρότησης ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Διαδικτυακή ομιλία συζήτηση για την εφαρμογή του έργου ΕΒ Κόρφου στους μαθητές των φυλακών της Κέρκυρας από τις μουσιακές συλλογές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας ή απόρρεια της κοινωνίας. Η εκδήλωση που διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας και η Περιφέρεια σήμερα στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο νεαρός συμβασιούχος στην καθαριότητα που έπεσε από το απορριμματοφόρο ενώ βρίσκονταν σε κίνηση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του 26χρονου, η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη ενώ υπευλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής των απορριμμάτων, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
1: Δεν είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Είναι ένα βαρύ περιστατικό όμως με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έγινε ολονύχτια επιχείρηση από τους γιατρούς για να κάνουν επέμβαση και να αφαιρέσουν το αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Έγινε μια φοβερή πτώση, δηλαδή σχεδόν από την επιφάνεια του εδάφους έπεσε περίπου σε 70-80 εκατοστά που είναι το σκαλί εκεί του, του απορριμματοφόρου. Από εκεί έπεσε σε συνθήκες περίεργες. Δηλαδή το απορριμματοφόρο έκανε μια στροφή με σχεδόν μηδενική ταχύτητα στο τέλος της Μαρασλή προς την Αλκινόου. Λοιπόν, έκανε μια στροφή εκεί και ακριβώς εκεί είχε και λίγο βροχούλα και ήταν γλιστερά εκεί τα πράγματα και το πάτημα και φαίνεται ότι αυτό τον έβγαλε τον άτυχο εργάτη μας και έπεσε με βία στο έδαφος ή δεν ξέρω πού αλλού μπορούσε να έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει πάντως βαριά το κεφάλι του και έχει συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι, αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Μου είπαν ωστόσο, μου είπε η γιατρός της μονάδας συμπλαντικής θεραπείας, ότι στο τριήμερο απάνω θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της υγείας του εργάτη μας, ο οποίος είναι στην υπηρεσία μας ασφαλισμένος βεβαίως, έχει όλα τις νόμιμες προϋποθέσεις για να καλυφθεί και η όποια ανάγκη προκύψει. Έμπειρος εργάτης, ο οποίος έχει δουλέψει και άλλη φορά στο Δήμο και στην ιδιωτική εταιρεία που κάνει αποκομιδή, δηλαδή έχει και εκεί προϋπηρεσία. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ανέβηκε για πρώτη φορά στο απορριμματοφόρο, θέλω να πω. Και ικανός να διαχειρίζεται και τις καταστάσεις, τις δύσκολες της δουλειάς που μπορεί να προκύψουν. Παρ' όλα αυτά συνέβη αυτό το σοβαρό περιστατικό, ναι, το οποίο μας έχει αναστατώσει. Είχαμε και στην υπηρεσία μια συνάντηση το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό συνέβη ξημερώματα του Σαββάτου, το περιστατικό αυτό. Είχαμε διάφορες καταθέσεις, μαρτυρίες κτλ. Και ο οδηγός του απορριμματοφόρου και αυτός αναστατωμένος με το περιστατικό το οποίο συνέβη.
0: Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων αποκολλήθηκε μέρος της εξωτερικής επένδυσης του Δημοτικού Θεάτρου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και στελέχη του Δήμου προκειμένου να απομακρύνουν τα πάνελ που είχαν αποκολληθεί και υπήρχε κίνδυνος να πέσουν και να τραυματίσουν διερχόμενους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο, η επένδυση των τυχωμάτων που ξεπερνάει τα 50 χρόνια ήταν σαθρή και εξαιτίας των ανέμων προκλήθηκε η αποκόλληση.
1: Μόλις έγινε αυτό αντιληπτό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων μας της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με την πυροσβεστική και με την τροχέα και το τμήμα πολιτισμού παρών για να τα μαζέψουμε αυτά τα φύλλα, να αποκολληθούν αυτά που κρέμονταν και ήταν επικίνδυνο να πέσουν στα κεφάλια των ανυποψίαστων συμπολιτών μας που θα περνούσαν από κάτω, κυρίως από την οδό Μαντζάρου και την οδό Γεωργίου Θεοτόκη. Mm-hmm. μαζεύτηκαν όλα αυτά, περίπου δεματοποιήθηκαν και είναι τώρα έτοιμα για να τα κατεβάσουμε πάντα με γερανό. Ήρθε ιδιωτικό συνεργείο της Corfu Cleaning, το οποίο καλέσαμε και το οποίο παρέσχε βοήθεια. Έκλεισαν οι δρόμοι για την ασφαλή διαχείριση της υπόθεσης. Και έτσι σήμερα βεβαίως είναι γυμνή εξωτερικά η κατασκευή αυτή, η υπερκατασκευή, που σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνει νέα παρέμβαση εκεί και νέες δαπάνες και πάλι από την αρχή. Ένα ακόμη πρόβλημα σε αυτά τα οποία σκάνε τα τελευταία χρόνια διαρκώς στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο όπως ξέρετε έχει πάνω από 50 χρόνια ζωής, χωρίς ουσιαστικές συντηρήσεις. Ειδικά αυτό το κομμάτι είχε πολλά προβλήματα. Θα τα είχατε δει όταν επισκεφθήκαμε πάνω την οροφή. Υπήρχαν ήδη ξυλωμένα κάποια από τα φύλλα αυτά. Είχαν φύγει ήδη και περνούσε ο αέρας εσωτερικά, που σημαίνει ότι αυτό σιγά σιγά ενίσχυσε την πιθανότητα να αποκολληθούν και τα υπόλοιπα. Διότι όταν μπαίνει μέσα στα τυχώματα ο αέρας ο δυνατός, το βέβαιο είναι ότι θα έχει επιπτώσεις και σε αυτά τα οποία δεν είχαν μέχρι τότε αποκολληθεί. Κάτι το οποίο συνέβη χθες. Η πρώτη μου εκτίμηση, εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά θα το πούμε σήμερα με την τεχνική υπηρεσία, με τους μηχανικούς μας, είναι ότι αυτό πρέπει να επενδυθεί με πάνελ, σύγχρονα πάνελ, τα οποία είναι και ελαφρά και αποτελεσματικά για να καλύψουν το χώρο αυτόν. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί από την υπηρεσία. Δεν μπορώ με σιγουριά να το πω. Η πρώτη μου εκτίμηση είναι αυτή. Χωρίς την επένδυση, υπάρχει, αν βρέξει, θα μπουν νερά πάλι μέσα στην αίθουσα. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται κάλυψη αυτή. Υπάρχει ο σκελετός από ό,τι είδα. Ο μεταλλικός σκελετός επί του οποίου είχαν αυτά επικολληθεί υπάρχει. Και είναι από ό,τι φαίνεται σε καλή κατάσταση. Ο σκελετός. Ο μεταλλικός σκελετός επί του οποίου αυτά είχαν τοποθετηθεί. Θα εκτιμηθεί αν είναι εντάξει ο σκελετός αυτός από τους ειδικούς και επ' αυτού ενδεχομένως, χωρίς να το λέω με βεβαιότητα αυτό, θα τοποθετηθούν σύγχρονα βιομηχανικά πάνελ.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλειστά εκτιμάει η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας ότι θα είναι τα καταστήματα του κλάδου την 21η Μαΐου μετά και την ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης. Η Ένωση διαμαρτύρεται για το ωράριο μουσικής, τα εξοντοτικά πρόστιμα και την άνηση όπως υποστηρίζουν μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης, Βασίλης Βασιλάκης, υπογράμμισε ότι αυτό που επιθυμούν οι επαγγελματίες είναι ισονομία για όλους και όχι ο κανονισμός λειτουργίας παλιάς πόλης να αφορά μόνο τα καταστήματα εστίασης και κανέναν άλλον.
2: Η κινητοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνη απέναντι στα μέλη μας. Η κινητοποίηση αυτή, κυρία Μοσκάτη, είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, αδιεξόδων και διαρκούς αβεβαιότητας που βιώνουμε καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματίες της εστίασης στην Κέρκυρα. Απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα που εμπλέκεται στη διαμόρφωση, εφαρμογή και ερμηνεία του πλαίσιου λειτουργίας της πόλης. Δήμο, αρμόδιες υπηρεσίες, διοικητικούς μηχανισμούς και κάθε φορέα που έχει ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Το θέμα, κυρία Μοσχάτ, δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Ακούστε, μιλάμε και για τους κατοίκους, μιλάμε για τους επισκέπτες. Δεν μιλάμε μόνο για για μας. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων, των επισκεπτών. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη ανάπτυξης, νομιμότητας και ποιότητας ζωής σε αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη. UNESCO, κυρία Μοσχάτ, δεν είναι η εστίαση. Όταν ανήκουμε στην UNESCO, έχει θέμα με το κυκλοφοριακό, έχει θέμα με την καθαριότητα, έχει θέμα με την παράνομη στάθμευση, έχει θέμα που μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη, έχει θέμα τα λεωφορεία, έχει θέμα τα φρούρια, έχει θέμα η ακαταστασία. UNESCO δεν είναι μόνο η εστίαση. Εμείς θέλουμε μια καθαρή πόλη, μια ισονομία σε όλους. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, όταν λέμε UNESCO, όταν λέμε κανονισμό λειτουργίας παλιάς πόλης, όλοι να στρέφονται στην εστίαση. Το κανονικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο και να κάνουμε όλοι το ίδιο. Ο κανονισμός μόνο είναι για την εστίαση, για κανέναν άλλον. Έχετε δει πολλά κατοικίες να ξυλώνουν τα αρκοντήσιόν τους και τις τέντες τους? Να σας απαντήσω, όχι. Έχετε δει πολλούς εμπόρους άλλο εκτός από την εστίαση να φεύγουν οι τέντες και τα αρκοντήσιόν τους? Όχι. Έχετε δει άλλες κατοικίες να του λένε πρέπει να βάψεις αυτό το χρώμα το σπίτι σου? Η απάντηση είναι όχι. Εμείς καλούμε, κυρία Μοσχάτ, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να στηρίξουν ενωμένοι αυτή την κινητοποίηση. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι θα είναι όλη η πόλη κλειστή και όχι μόνο. Καλούμε επίσης τους θεσμικούς φορείς να εγκαταλείψουν την αποσπασματική αντιμετώπιση και να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο.
0: Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος χαρακτήρισε κακή επιλογή τη συγκεκριμένη εμβληματική μέρα για την Κέρκυρα. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι επαγγελματίες έχουν δίκιο για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει η Φορεία Αρχαιοτήτων.
1: Καταρχήν, να σας πω ότι η επιλογή της ημέρας νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ότι για να περάσουν ισχυρό το μήνυμα,

0: η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί, δεν μπορεί να διαχειριστεί στο σωστό χρόνο τις εκατοντάδες υποθέσεις που έχει των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να μην γνωμοδοτεί επ' αυτών και να είναι αδύνατη η έκδοση άδειας. Να πηγαίνει η αστυνομία, να τους γράφει τους επαγγελματίες επειδή, για παράβαση, επειδή δεν έχουν άδεια και να καλούνται να πληρώσουν βάρος πρόστιμα. Αυτό είναι το παράδοξο. Και έχουμε και το άλλο ζήτημα με την δασική υπηρεσία στο Άλσος, που είναι 19 μικρά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις, και αυτές έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν δύο δημόσιες υπηρεσίες που παρεμβαίνουν καταλυτικά στη δραστηριότητα την επαγγελματική, παρέμβαση η οποία οδηγεί στις διαμαρτυρίες, στις εύλογες οι οποίες υπάρχουν. Διότι η έκδοση των αδειών από το Δήμο προϋποθέτει και τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας αδειοτήτων.
1: Όλα αυτά που είπατε.
0: Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια. Το λέω αυτό διότι μερικοί άδικα στρέφονται εναντίον του Δήμου. Έχουν μια προκατάληψη να τα βάλουν εναντίον μας σε κάθε περίπτωση και επέλεξαν και αυτή τη στιγμή για να ρίξουν τα βέλη τους εναντίον μας. Είναι άδικο, τουλάχιστον άδικο, και είναι και εκτός πραγματικότητας, διότι από την πλευρά της υπηρεσίας του Δήμου η διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών είναι ταχύτατη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι η χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την εφορία αρχαιοτήτων.
1: Ικανοποιημένη από την εξαγωγή του 16ου Συνεδρίου του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, δήλωσε η πρόεδρος της Ομαρχικής Οργάνωσης Κέρκυρας, Παναγιώτα Τζάνε. Κυρία Τζάνε, ανέφερε ότι αν και κορυφαία στελέχη όπως ο Νίκος Δένδιας μετέφεραν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους, επιβεβαιώθηκε η ενότητα του κόμματος και η κοινή γραμμή για διεκδίκηση της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Όπως σημείωσε η κυρία Τζάνε, στο συνέδριο συζητήθηκαν και θέματα καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι η στήριξη των μικρομεσαίων στρωμάτων θα συνεχιστεί και με αυξήσεις μισθών.
2: Οι δικές μου εντυπώσεις από το συνέδριο ήταν πάρα πολύ καλές. Έχω φύγει γεμάτη. Χάρηκα γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο που στήριξε το συνέδριο. Ήμασταν πάνω από 7.000 σύνεδροι και παρατηρητές. Υπήρχε ένα μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Παρόλο που υπήρξαν σε κάποιες ομιλίες κάποιες αιχμές, αναφερόμενοι κυρίως οι ομιλητές την ανάγκη που έχει το κόμμα να έρθει περισσότερο σε επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία και να φουγκράζεται περισσότερα τα προβλήματα, που είναι κάτι που δεν διαφωνούμε και ουσιαστικά αυτό σημαίνει και πολιτικός διάλογος και αυτό περιμένει κάποιος να βγει από κάποιο τέτοιο συνέδριο. Να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επαφή λοιπόν από την κοινωνία. Γενικότερα όμως μπορώ να πω ότι και η πιο αιχμηρή ομιλία που ήταν του κυρίου Δένδια, φρόντισε ο ίδιος μετέπειτα σε ανάρτησή του να είναι ιδιαίτερα ενωτικός, οπότε ουσιαστικά έκλεισε και τα κακά στόματα κατά κάποιο τρόπο.
3: Τέθηκαν προβληματισμοί όπως για παράδειγμα τι γίνεται με την ακρίβεια στην αγορά.
2: Φυσικά, εννοείται. Και αυτό που τόνισε και ο Πρωθυπουργός ήταν ότι η οικονομία είναι κάτι που τον απασχολεί ιδιαιτέρως, ότι πρόκειται να αυξηθούν κι άλλο οι μισθοί στο μέτρο που το επιτρέπει η δική μας οικονομία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν υπό την επίβλεψη άλλων, ένα κράτος καταχρεωμένο και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή άλματα.
3: Με την ημερομηνία των εκλογών τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι συνεχίζουμε κανονικά για το Μάρτιο όπως είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα.
3: Να, το Μάρτιο του 27.
2: Το Μάρτιο του 27.
3: Προκειμένου να υπάρξει και ένας χρόνος ικανός έτσι ώστε...
2: Ικανός για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
1: Ευθύνες στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, σε σχέση με τη διαγραφή Πολάκη, επέρι ψηφίου Κακαβίτσα, δικαιολογώντας την απόφασή του να παραιτηθεί από μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κ. Κακαβίτσα ανέφερε ότι μετά από δύο εκλογικές αποτυχίες και τέσσερις διασπάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βάλει μυαλό, προκειμένου να κινηθεί στην κατεύθυνση του συγκερασμού των απόψεων και όχι της διαγραφής στελεχών για ασήμαντη αφορμή. Ανέφερε ότι αν και δεν προσχωρεί άμεσα στην κίνηση Τσίπρα, αυτή φαίνεται ικανή να κινητοποιήσει τις δυνάμεις που χρειάζονται προκειμένου να υπάρξει μια κυβερνητική αλλαγή.
4: Είναι η αφορμή το κομμάτι του Πολάκη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρούσα μετά από πολύ καιρό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βάλει λίγο μυαλό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, παρότι έχουμε περάσει από 3-4 διασπάσεις, από καρατομήσεις, από διαγραφές, από καταστάσεις που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 6 χρόνια από την κυβέρνηση, όχι απλά στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά στα τάρταρα.

0: να κινδυνεύει πλέον να είναι οριακά για να μπει στη Βουλή. Θεωρούσα ότι όλα αυτά κάπου μου έβαλαν μυαλό. Φαίνεται ότι δεν έχει μπει μυαλό και καταρχήν εδώ πέρα η μεγάλη ευθύνη είναι του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που με μια τελείως ακαταλόγιστη, ακατανόητη μάλλον κίνηση διέγραψε τον Παύλο τον Πολάκη αυτή τη φορά για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί εκ των έσω, γιατί δεν ήταν και κάτι το τόσο σημαντικό σε σχέση με άλλα πόσα έχουν γίνει γενικότερα στην πολιτική. Θα πάω στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι...
1: Για πείτε μας και το ζήτημα, γιατί δεν το ξέρει ο περισσότερος.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο Παύλος ο Πολάκης ζήτησε πριν από 4 μέρες από τον πρόεδρο να συγκαλέσει τα όργανα για το γεγονός ότι πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά λοξοκοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά που εμφανίζονται δημόσια σε εκδηλώσεις του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα και δεν συνάδει, παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της Κεντρικής Επιτροπής ή ένα μέρος, ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό βουλευτής, για παράδειγμα, έτσι, στην κοινωνία ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ως ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το εγχείρημα Τσίπρα πώς το βλέπετε εσείς προσωπικά?
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ λέω και το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμπόρευσης της αριστεράς. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία συμπόρευσης, προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας, άσχετα με τις όλες κινήσεις που έγιναν και το πώς φτάσαμε στο να έχει το δικό του κόμμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνενώσει ευρύτερα κομμάτια της κέντρου αριστεράς και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με το Ινστιτούτο του και μπορεί από ό,τι φαίνεται και δημοσκοπικά να δώσει ένα τέλος στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 χρόνια. Δεν σας λέω ότι θα πάω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θεωρώ ότι είναι μια λογική του να μπει μπροστά και να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση.
2: Δυνατότητα να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη ακόμα και ανώνυμα μέσω τηλεφωνικής ειδικής γραμμής έχουν υποψήφιοι των Πανελλήνων Εξετάσεων στα Ιωνινησιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνιονήσων. Με το άγχος και την ψυχολογική πίεση να κορυφώνεται, αντίστοιχες λύσεις δίνουν διέξοδο στα παιδιά και στους γονείς λίγο πριν τη μεγάλη δοκιμασία. Την Παρασκευή 29 Μαΐου και το Σάββατο 30 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις σε ΓΕΛ και ΠΑΛ αντίστοιχα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβεβαιώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της περιφέρειάς μας. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι σε κάθε κέντρο διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της περιφέρειας Ιωνιονήσου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης, στην οποία μπορούν να απευθύνονται υποψήφιοι και οι οικογένειές τους από τις 19 Μαΐου έως και στις 15 Ιουνίου.
3: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνιονήσων ενημερώνει ότι σε όλα τα νησιά, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, έχουν ληφθεί πραγματικά όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο ως προς τους μαθητές, τη διαβεβαίωση και τις μαθήτρες, όσο και προς τους γονείς, πότε έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την άριστη, να πω, υλοποίηση και φέτος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάσεις οι οποίες προφανώς γνωρίζετε και εσείς ξεκινούν την Παρασκευή στις 29 Πέμπτου. Ξεκινούν για τα γενικά λύκεια με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και εξελίσσονται έως και τη Δευτέρα 8 Έκτου για τα γενικά λύκεια. Τα επαγγελματικά λύκεια τα υπάλληλα ξεκινούν στις 30 Πέμπτου και τελειώνουν στις 15 Έκτου και ολοκληρώνονται με τα ειδικά μαθήματα, οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις 25 Έκτου με τα μαθήματα των ξένων γλωσσών.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα την γραμμή ψυχολογικής στήριξης που ανακοινώσατε, αυτό γιατί κρίθηκε αναγκαίο να γίνει?
3: Ναι, πραγματικά δεν είναι φετινό, ούτε φέτος κρίθηκε αναγκαίο. Κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει το ίδιο. Τα κεντασί, τα κέντρα που έχουν τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, το διάστημα όλων των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή ας πούμε και από τη σημερινή εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα 15 Πέμπτου τα λύκεια έχουν κλείσει, από σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και υπάρχει παντού από όλα τα κεντασί μια ανοιχτή γραμμή για γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τόσο την υποστήριξη την ψυχολογική όσο και άλλα θέματα που μπορεί να απασχολούν τις οικογένειες σχετικά με τις πανελλαδικές. Κάθε χρόνο λοιπόν το Πιεδασί της Κέρκυρας παρέχει από τις τηλεφωνικές τους γραμμές και θα τις πω και μια φορά, είναι το 81-045 και το 81-055 οποιαδήποτε παροχή πληροφοριών και στήριξη σε γονείς και μαθητές της Κέρκυρας.
2: Δύο νέες μουσιακές συλλογές σε ένα σύνθετο μουσιακό χώρο στο Χλωμό απέκτησε η Κέρκυρα. Πρόκειται για το Μουσείο Νόνας Χάους Όλιβ Μιλ, που αποτελούν ένα λογραφικό και εθνογραφικό μουσιακό χώρο με επίκεντρο την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομίας του Χλωμού και της καθημερινής ζωής των προηγούμενων γενεών κατά το 18ο και το 19ο αιώνα, καθώς και ένα θεματικό χώρο αφιερωμένο στην παραδοσιακή λιοπαραγωγή. Τα μουσεία δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από την οικογένεια Δημέγγελ, η οποία αξιοποίησε τόσο την παραδοσιακή οικία όσο και το παλαιό κερκυραϊκό ελαιοτριβείο που είχε στην κατοχή της. Να ακούσουμε την επιμελήτρια των μουσείων, μουσιολόγα Αλεξάνδρα Ανδριανού.
4: Η συλλογή αυτή ανήκει στην οικογένεια Δημέγγελη. Είναι το όνειρο και το όραμα που είχαν δύο άνθρωποι, ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Φωτεινή Δημέγγελη. Οι κόρες τους λοιπόν, η κυρία Αναστασία Δημέγγελη, η οποία είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός με μακρά πορεία εδώ στην Κέρκυρα, η κυρία Πολυξένη Δημέγγελη και η κυρία Χριστίνα, αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το μουσείο. Διευθύντρια είναι η κυρία Αναστασία Δημέγγελη και είναι ένα μεράκι στην ουσία που είχε ο μπαμπάς τους και μάζευαν το ζεύγος, μάλλον μάζευε αντικείμενα τα οποία αντικείμενα θέλαν να τα εκθέσουν κάποια στιγμή και τα παιδιά τους το κατάφεραν αυτό. Είναι αντικείμενα του 18ου και 19ου αιώνα.
1: Άρα μιλάμε για ένα μουσείο με δύο συλλογές στην ουσία.
4: Είναι ένα μουσείο, είναι σύνθετο. Το μουσείο είναι σύνθετο. Δηλαδή το ένα μουσείο είναι λαογραφικό και εθνογραφικό, περιγράφει δηλαδή τον τρόπο ζωής, είναι μια οικία του Χλωμού εκείνης της εποχής, και το άλλο μουσείο είναι θεματικό, είναι συμπληρωματικό, δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο, αλλά στέκονται και ξεχωριστά. Αφορά την ελιά και την ελαιοπαραγωγή.
1: Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Χλωμός είναι ένα χωριό του Νότου, έτσι δεν είναι?
4: Είναι ένα χωριό του Νότου, ιδιαίτερο χωριό θα έλεγα. Οι επιρροές είναι από την Ενετοκρατία, ενώ πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά. Είναι ένα χωριό το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει άλλο στην Κέρκυρα. Όταν ο επισκέπτης βρεθεί, εντυπωσιάζεται από τα πολύχρωμα σπίτια και από τα στενά καντούνια, όπως τα λέμε εδώ στο νησί. Να πω επίσης ότι στο Χλωμό η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο. Μόνο πεζός μπορείς να κυκλοφορήσεις και πραγματικά η θέα κόβει την ανάσα.
1: Έχουμε και τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Βεβαίως.
4: Ναι,
1: η οποία πότε είναι?
4: Η οποία είναι 18 Μαΐου, όπως γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τα μουσεία ενώνουν ένα διαρρημένο κόσμο. Και με αφορμή αυτή τη μέρα καλούμε όλους τους φίλους κερκυραίους, επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στο μουσείο μας, να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μέρα. Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν. Πιστεύουμε ότι οι χώροι αυτοί, όπως είναι τα μουσεία Χλωμού, λειτουργούν ως γέφυρες μνήμης και πολιτισμού.
2: Εκδήλωση με θέμα βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας ή απόρρετης κοινωνίας, οργανώνει η Τοπική Επιτροπή Σάγας Κέρκυρας και η Περιφέρεια. Η εκδήλωση επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αυτός της βίας μεταξύ των ανηλίκων, το οποίο απασχολεί ανταγωνιστές, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς τα περιστατικά εμφανίζουν ανησυχία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα αναλυθούν οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση βίων συμπεριφορών, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων στη ζωή παιδιών και φίβων. Να ακούσουμε την ψυχολόγο του Κεδασί, Φωτεινή Καραχάλιου.
5: Έχει λίγο κατέβει το ηλικιακό επίπεδο που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς, με άλλες μορφές βέβαια στην προσχολική ηλικία που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μια πρόθεση στα παιδιά, που αυτό το φαινόμενο χρειάζεται να έχει μια πρόθεση για να πούμε ότι είναι σχολικός εκβιασμός, ας πούμε, και bullying που λέγεται. Παρουσιάζονται όμως θέματα στις φιλικές σχέσεις, στις συγκρούσεις, στα όρια, σε άλλα κομμάτια που χρειάζονται να γίνει δουλειά από την προσχολική ηλικία προληπτικά, ώστε να μην αυξηθούν στο δημοτικό και μετά να πάρουν άλλη τροπή στην εφηβεία. Χρειάζεται δηλαδή μια πρόληψη ήδη από την προσχολική ηλικία. Και όταν μιλάμε για νηπιαγωγείο, είναι παιδιά που μπορεί να μην δέχονται εύκολα τους κανόνες, να μην δέχονται εύκολα τα όρια, να μην έχουν σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τους. Και πολλές φορές, γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, μπορεί να είναι παιδιά που χρειάζονται μια αξιολόγηση και μια παρέμβαση, το βλέπουμε και εμείς εδώ στην υπηρεσία μας, για να δούμε αν υπάρχει κάποια διάγνωση πίσω από αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα. Πολύ συχνά είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο παιδιού, σε επίπεδο οικογένειας, ώστε αυτό να ρυθμιστεί από νωρίς για να μην εκδηλωθεί αργότερα με τις μορφές της βίας. Είναι και αυτό το κομμάτι δηλαδή. Πολλά παιδιά χρειάζονται ήδη από μικρά να διερευνηθεί αν όντως έχουν κάποια διαταραχή που χρειάζεται παρέμβαση. Είναι αρκετά δύσκολο, ιδίως αυτές τις πρώιμες ηλικίες, γιατί πολλοί και εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς κυρίως, ερμηνεύουν αυτές τις συμπεριφορές ότι είναι ένα μικρό παιδί. Mm. Πολλές φορές όμως, όσο μικρό και αν είναι το παιδί, χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται να ακούσουν τους ειδικούς. Γιατί και εμείς δεν το κάνουμε με κάποιο σκοπό κακό, ας το πούμε έτσι. Ενδιαφερόμαστε και τους ενημερώνουμε για κάποια πράγματα και τους συμβουλεύουμε για αυτά. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει συνεργασία γονέα, ειδικών, εκπαιδευτικών, για να πλαισιωθεί το θέμα από πολύ νωρίς. Σε ένα μικρό παιδί, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ανήλικες. Σε πρώτη φάση, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί από μόνο του όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να προβεί σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια προγράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής που να μιλάνε και για τέτοια θέματα, δηλαδή διαχείριση συναισθημάτων, για τα όρια. Χρειάζεται να παίζουν κανόνες με παιχνίδια για να εισαχθούν σε αυτό. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με το σπίτι. Δηλαδή, τα όρια να επιβάλλονται και στο σπίτι, ξεχωριστά στο κάθε πλαίσιο, για να μην μπερδεύονται οι ρόλοι.
2: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έγκυθεροι σήμερα ο καιρός στην περιοδική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στους 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ και Αρκυρές στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε ο Λυκούρου Σκιαδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
6: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς.
10: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
12: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
11: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
12: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ. Και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις από το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα. καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Ηπείρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Ηπείρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ηγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, που σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Ηπείρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των δικτυοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού, αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρηση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες όχι μόνο των Τεμπών, αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα 1, τα 2 και τα 3 βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τη Κοιλάδα των Τεμπών, ο γνώριμο δρόμο βεβαίω, μέσω τη Κοιλάδα των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα τέλη και βεβαίω μέσω τη Παλαιά Εθνική Οδού Πλαταμόνα του Καριά για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και του Καριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμαχθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, είναι μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η κοινωνική ομοσπονδία αγροτικού συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληφθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιδία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδο οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο, έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Να δούμε λοιπόν όλα αυτά.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι και αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλή εβδομάδα. Και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, γύρω στο, όχι γύρω, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα ήταν ανυποψίαστοι οι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό του, αλλά δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36, έτσι.
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης τα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβει την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχυτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να αδειάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά, μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια τα οποία, όπως ξέρετε, εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο, είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθετε και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή, εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεικτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
8: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς στο κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ κορμί, πολύ απολιθωμένοι κορμί. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι, φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημίουπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης με την Ελληνική Εποχή, και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την Έρθρο Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδοτήρησε και μεταμορφώθηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να αναφύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη, ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ICOM με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ. Θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας που κάθε χρόνο τιμάται στις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοπικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάφραση για το κλίμα. Με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο

0: Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, πριν στις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα τον πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν αυτό τον τρόπο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη διεθνή διάκριση ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες, τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες. Κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Γαλάζια Σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, ένα και δύο, είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες σε παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα.

0: εβδομάδα να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την Γαλάζια Σημαία ακτών μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας. 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκεθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγόμενου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκη ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
0: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η νοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
2: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού», η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοπία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία στεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήριο Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηση της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδος η οποία θα έρθει και τυπικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων βέβαια να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγεια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
1: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς, 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήθισε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών, στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα του Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες συντρόφων ανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άποψη, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια, τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρα και συμφερνέκες τα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά σε την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργεια του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες έρχονται με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωση ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κύριος Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλη την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει η αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είχε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πως σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ωρών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Στόχο Άξιος, είναι θέμα ωρών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση, η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Το ράλι συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή, ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων, και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορείς κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και εξασφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
5: Ναι, είναι μια ελληνική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε σε.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με χμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχνο Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερσιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστεί πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα από εκεί και έπειτα η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές, το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Ντέν Σαμάρας που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν μου το πει η έκφραση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσθεσικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν ορίστος, αυτό ήταν αργά, ένα κρύφος τέλος πάντων.
0: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του τέρασε ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Νιάδης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδίου. Μια χαρά μου λέει ο κύριο Ζανδίου.
8: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κυρία.
7: Καλά, σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Στου τεχνοκράτε.
7: Είμαστε συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
8: Αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κάτι επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδία είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια, όπως είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξο.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Κάτσε και... να το ατσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο, ρε παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
0: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: τώρα, και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω στον όπλο δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
12: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό τα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που θα σημειώσω είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κησία να σημειώσει ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για την γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα βέβαια, με το Ισραήλ και το Λίβανο.
12: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση ή η επιστροφή του στη βάση.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση του οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε? Πότε? Η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυσφράγγιση στο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική, του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλη σαφώς προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλη σαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο του αριστεράς και αριστεράς.
0: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
13: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουντούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μια τέτοια λογική, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Κράτο Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
14: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
9: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
14: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα.

0: Οπότε κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχώνη Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου θέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παρετήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλεξίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
3: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, στην ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στις χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουργάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
1: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
4: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21

0: 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια αιχμηρή, έκανε Βεβαίως. Μάλλον μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το ποιο κόμμα υποστηρίζει την Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έπαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από όσο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν. Μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος στην δευτερευόντος νίκη.
3: Ναι.
2: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχει ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με τον Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
3: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, ναι, άποψή του.
2: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει φορητικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι τόσο συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού. Και η πρώτη σου ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Διαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
4: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά.
3: Το δημοκρατία. Θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή
4: δεν
3: η φημολογία.
4: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο,
3: όχι,
4: δεν
3: επειδή...
4: μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των εβδομαδιαίων δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοιχτή του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY. Δηλαδή, θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζένση και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
5: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόσωπα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτό είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελληνικό News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
6: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πολλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα χνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
3: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
6: Ναι. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
7: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
8: Είναι
3: μακάρι.
8: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
7: αργή? Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
3: Συγχαρητήρια.
9: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
3: Συγχαρητήρια.
9: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Είναι ένα σκύλο θεραπεία, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπεία.
9: Ένα σκύλο επισκέψεων, ο οποίο το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στου ασθενεί τη μονάδα ημερήσια νοσηλεία την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία του. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι, όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
3: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
9: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
9: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
9: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
10: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητικό δελτίο. Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα. Ναι.
11: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει, ωραία, να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτηρής Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από το 100 του αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στα ανοιχτά της Κύπρου το μεσημέρι, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε επιχείρηση κατά του στολίσκου Global Samud που έπλεε προς τη λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσει τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση από τους Ισραηλινούς και αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, φερούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Γιατί η Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, τόνισε από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ θα γίνει και κλεισμένων των θυρών στις 9 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου έπειτα από σχετικά αιτήματα κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακολουθήσει στη 1 το μεσημέρι η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αντικείμενο ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης και ενίσχυσης της διαφάνειας.
13: Ο καιρός.
14: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια Πελάγιος 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
13: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Μουσικές ιστορίες. Επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμουσικός Σπύρος Δολιανίτης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της Έλσας Δολιανίτη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου και πιστοί στο ραντεβού που έχουμε με εσάς σαν εκπομπή, εκπομπή Μουσικές Ιστορίες. Βρίσκεται πάλι κοντά σας, ζωντανά, μέσα από το φιλόξενο πάντα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Σπύρος Δουλιανίτης στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, παρέα με τον Σπύρο Παγιάτη στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου. Όμορφη μουσική για ξεκίνημα μας προειδεάζει για την συνέχεια, η οποία θα είναι νοσταλγική. Νοσταλγία, νοσταλγή. Μια όμορφη μουσική του Γιάννη. Του Γιάννη, του γνωστού Έλληνα αγαπημένου συνθέτη με σπουδαία καριέρα, ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό. Και όλα αυτά γιατί πραγματικά πολλές φορές ζώντας την πραγματικότητα, την μουσική πραγματικότητα, τα τραγούδια που μας σερβίρουν, μας θέλουν να είναι της μιας φοράς, χωρίς να υπάρχει νόημα, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω, μας κάνουν λοιπόν νοσταλγούμε πάντοτε παλιά αγαπημένα τραγούδια, ξεχωριστές φωνές. Μας κάνει να ταξιδεύουμε στο Σανρέμο, γιατί όχι στα περίφημα φεστιβάλ μουσικής της Θεσσαλονίκης, αλλά ότι υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτόν τον χώρο, όχι άνθρωποι και μουσικοί της μιας στιγμής, της μιας φοράς, της πρόσχερης επιτυχίας, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά της πραγματικότητας, της καρδιάς, του ταλέντου και πάνω απ' όλα της μουσικής.

Συντονισμένοι λοιπόν στους 99,3 στα FM, όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το διαδίκτυο, οι μουσικές ιστορίες θα σας μπάσουν σε ένα άλλο κόσμο, θα σας θυμίσουν νοσταλγικά όμορφα κομμάτια. Όπως είπαμε, θα ταξιδέψουμε στο Σαν Ρέμο, στην Ιταλία, στην Καντσονέτα, αλλά και σε σπουδαίους καλλιτέχνες και φωνές οι οποίοι τραγουδούν ελληνικά, τη στιγμή που εμείς πολλές φορές τα αποφεύγουμε. Έχουν μελωδία, έχουν νόημα οι στίχοι, δεν χρειάζονται τίποτε παραπάνω για να ξεχωρίσουν. Φωνή, ταλέντο και αγάπη για την μουσική. Και όπως κάθε τραγούδι και ένας καινούριος κόσμος υπάρχει, και μέσα από αυτό το τραγούδι, μέσα από αυτήν τη μουσική, εκφράζονται πάντα πολλά. Εκφράζεται αγάπη, ο έρωτας, ο χωρισμός, η λύπη και κάθε μουσική εξομολόγηση, όπως είναι τα τραγούδια αυτά που έχουν γραφτεί, κρύβουν από πίσω τους έναν ολόκληρο κόσμο, που μέσα από τα βήματα που γίνονται, την κάθε νότα, την κάθε λέξη, θα βρούμε από πίσω το άλλο της μισό, το πραγματικό της μισό, την μουσική. Και όλες αυτές οι ιστορίες που είναι ακριβώς πίσω από αυτά τα τραγούδια είναι ξεχωριστές. Τις σιγοψυχητηρίζουμε πολλές φορές, τραγούδια που ακούμε, που αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να ακούμε. Και όλα αυτά μέσα με μια νοσταλγική διάθεση. Όπως το η επόμενη μας επιλογή και που δικαιολογεί τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, Χούλιο Ιγκλέσιας, που έγραψε τη μουσική και τους στίχους, στα γαλλικά, νοσταλγία, γιατί η νοσταλγία πραγματική είναι όταν αγαπάς κάτι, όταν υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση, όταν οι όμορφες στιγμές που έχεις ζήσει, που έχεις ακούσει, σου ξανάρχονται όμορφα πίσω στην ψυχή σου.

Ήταν Χούλιο Ιγλέσιας, αγαπημένη φωνή του παρελθόντος και όχι μόνο, και με τραγούδια πραγματικά που κρύβουν πολλά αγαπημένα τραγούδια που έχουν τη δική τους μικρή ιστορία. Και όπως είπαμε, άλλες φορές χαρούμενοι, άλλες φορές πιο δύσκολοι, με πολλά συναισθήματα να υπάρχουν πίσω από αυτά. Και συνεχίζουμε με μια νοσταλγική διάθεση με έναν οπερατικό καλλιτέχνη, τον Ιόνας Καύμαν. Καύμαν, ο οποίος πραγματικά ξεχωρίζει για την, ας την πούμε, την ξεχωριστή ερμηνεία που κάνει σε τέτοια τραγούδια όπως το «Parlament Amore Μαριού», κυριολεκτικά «Πες μου για την αγάπη Μαριού», «Μίλα μου για την αγάπη», αγγλόφωνη εκδοχή «Πες μου ότι μ' αγαπάς», τραγούδι ιταλικό του 1932 που έγραψε ο Τσεζάρε Ανδρέα Μπιξιό, τη μουσική και ο Ένιο Νέρι τους στίχους. Απολαύστε το, πάρα πολλοί καλλιτέχνες το έχουν ερμηνεύσει και το έχουν κάνει δικό τους πραγματικά. Ιόνας Καύμαν, «Parlami d'amore Mariù».

Parlami d'amore Mario, Jonas Kaufmann από το άλμπουμ Dolce Vita. Η συνέχεια όμως θα είναι ανάλογη, κάπως ξεχωριστή όμως αυτή η επιλογή που έχουμε αμέσως για σας και είναι ένα, ας το πούμε, εικονικό ντουέτο, διότι μιλάμε για την περίφημη Αΐντα Γκαλιφουλίνα, η οποία τραγουδάει σε live εκτέλεση το Ματινάτα του Λεόν Καβάλο, Ρουτζέρο Λεόν Καβάλο, και την συνοδεύει με την βοήθεια βεβαίως πάντα της τεχνολογίας ο Μάριο Λάντσα σε μια ηχογράφηση του 1949. Είναι κάτι ξεχωριστό, ένα πραγματικά ντουέτο που έχει γίνει αγαπημένο αυτό το τραγούδι, μια και είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1904, αφιερώθηκε στον Ενρίκο Καρούζο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ο οποίος το ηχογράφησε. Βεβαίως ο Μάριο Λάντσα το απογείωσε αργότερα και όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, ειδικά οι τενόροι. Όμως οι διασκευές του είναι πολλές. Ακούμε λοιπόν τώρα την Αΐντα Γκαλιφουλίνα, την σπουδαία μέτζο σοπράνο, την Ρουμάνα. Βεβαίως και θα την συνοδεύσει όμορφα και ξεχωριστά ένας καλλιτέχνης που θα ήθελε να ήταν μαζί της ζωντανά να το έκανε αυτό, ο Μάριο Λάντσα. Θα τον ακούσουμε λοιπόν.

Όπως είπαμε και στην αρχή, θα ακούσουμε και Σαν Ρέμο. Και πάμε στο 45ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο που έγινε το 1995. Και ένα φεστιβάλ βεβαίως παγκοσμίως αναγνωρισμένο, ποιοτικό και ξεχωριστό ακόμα και τώρα. Την πρώτη θέση κέρδισε η Τζόρτζια με το τραγούδι «Κόμεσα Πράι». Τη δεύτερη η Νέρη Πελκάζο με το τραγούδι «Ρε Ραγκάτσε». Και η δεύτερη και τρίτη θέση πήγαν σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες, του Γιάννη Μοράντα και Μπάρμπαρα Κόλλα. Όμως ποιο είναι το αξιοσημείωτο? Ότι εμφανίστηκε εκεί ο Ανδρέας Μποτσέλη, ο οποίος είχε κερδίσει μια κατηγορία πιο πριν, την Newcomers, δηλαδή την νέως ερχόμενη, και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Με ποιο τραγούδι? Με το τραγούδι που επιλέξαμε να ακούσετε, το Conte Party Raw, Time to Say Goodbye αλλιώς. Και βεβαίως μεγάλη απήχηση είχε για τον Τοσκανό τραγουδιστή διάσημο παγκοσμίω. Και μεταξύ από αυτών ξεχώρισαν και άλλοι πολύ γνωστοί καλλιτέχνες που συνέχισαν την πορεία τους. Το Conte Party Raw θα τα ακούσουμε σε ένα ξεχωριστό ντουέτο, τον Ανδρέα Μποτσέλη, από την Washington το 2015, μαζί με την Άιντα Γκαλιφουλίνα, παρακαλώ, υπό τη διεύθυνση του Γευγέν Κοχ. Conte Party Raw, που το ακούστηκε το 1995 και από τότε πήρε το δρόμο του παγκοσμίως αγαπημένο, ξεχωριστό, και μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που βεβαίως έχει αφήσει και συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

0: πρώτα ακούστηκε Σαν Ρέμο. Σαν Ρέμο όμως με νικητή το 1958 τον Μπένικο Μποντούνιο και τον Τζόνι Ντορέλι που έγραψε μαζί με τον ίδιο τον ερμηνευτή και τον Φράνκο Μιλιάτσι. Το πασίγνωστο και αγαπημένο Nel Blu Ti Pinto Ti Blu με τον τίτλο βεβαίως Volare. Είναι από τα διάσημα ιταλικά τραγούδια με παγκόσμια επιτυχία, με τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που μπορεί να έχει στον κόσμο. Και η λέξη που ανοίγει το ρεφρέν, το Volare, έγινε βεβαίως και αναγνωριστική λέξη του τραγουδιού. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι που συμμετείχε στην τότε Eurovision, εκτός από το Σαν Ρέμο το 1958, παίρνοντας τότε εκεί την τρίτη θέση. Ο Ανδρέα Μποτσέλη το ερμηνεύει. Live εκτέλεση επίσης από το Central Park Νέας Υόρκης το 2014 μαζί με τον David Foster στη διεύθυνση. Nel Blu λοιπόν Ti Pinto Ti Blu του Domenico Bondugno. Ο Ανδρέα Μποτσέλη το κάνει δικό του.
1: I think that everyone can sing with us tonight.
0: Αυτό που είπε ο Ανδρέα Μποτσέλη. Καθένας μπορεί να τραγουδήσει μαζί του και έτσι κάνει ο κόσμος, εκατομμύρια κόσμος ακούγοντάς του.

Γι' αυτό αυτά τα τραγούδια δεν χάθηκαν ποτέ. Και παραμένουμε σαν Ρέμο, πάμε λίγο πιο μετά, 1984, με τον Τότο Κουντούνιο, άλλη σπουδαία μορφή, ξεχωριστή. Ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Βίτο Παλαβιτσίνη και άφησε τη δική του σφραγίδα, όχι μόνο με αυτό, αλλά είναι μια όμορφη σερενάτα γλυκιά ξεχωριστή που μιλάει ξεχωριστά λοιπόν για αυτά τα οποία συμβαίνουν πολλές φορές τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά γίνονται πολλά κακά και άσχημα πράγματα, αλλά πάντα μια σερενάτα, ένα τραγούδι τα ξεχνάει όλα.

Μποτσέλι, Κουτούνιο και τώρα Ρίτσι Επόβερη, φτωχοί και πλούσιοι, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1967, άφησε την δική του ιστορία στο Σαν Ρέμο και όχι μόνο, και με 20 εκατομμύρια δίσκους παρακαλώ τη δεκαετία του 60, στο Σαν Ρέμο ήταν ταυτόσιμο με το Σαν Ρέμο και γενικότερα με την ιταλική μουσική και το Κεσαρά και το Σαρά Μπερκετιάμο που θα ακούσουμε σε μια επανένωση που έκαναν αρκετά χρόνια πιο μετά με πολλή συγκίνηση, ξαναβρέθηκε το συγκρότημα και αποδίδει πάντα με την ίδια αγάπη αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Κεσαρά λοιπόν, Κεσαρά Μπερκετιάμο μετά, Ρίτσι Επόβερη.

Άλλες εποχές σίγουρα θυμίζουν πολλά σε πολλούς ακούγοντας αυτά τα τραγούδια. Όμως η επόμενή μας επιλογή, φεύγουμε λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Ουαλό τραγουδιστή, τον Tom Jones. Delilah, τραγούδι αμφιλεγόμενο που γράφτηκε από τον ίδιο το 1967, η στίχη από τον Barry Mason. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πλοκή όλη η ιστορία και έχει να κάνει με την Carmen του Μπιζέ. Τον Ζωζέ μαχαιρώνει μέχρι θανάτου την ομώνυμη Ρωμά, όταν του λέει ότι τον αφήνει για τον ταυρομάχο Εσκαμίλιο. Κάτι αντίστοιχο με μια άλλη οπτική γωνία συμβαίνει και με αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο, ας το πούμε, χαρούμενο. Παρόλα αυτά, είναι ένα τραγούδι, μια δυνατή μπαλάντα. Delilah, χωρίς πολλά λόγια. Απολαύστε τον Tom Jones.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, 10 λεπτά πριν τις 4, οι μουσικές ιστορίες δεν θέλουν μια τέτοιο νοσταλγικό αφιέρωμα και λόγω, ας το πούμε, συγκυρίων δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω την δική μας Βίκη Λέανδρος, την Κερκεραία Βίκη Λέανδρος, που την ακούσαμε πρόσφατα με το πρώτο τραγούδι βεβαίως, που το Lamoureux Blue, το οποίο ερμήνευσε. Και όταν το 1972 συμμετείχε εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το Après toi, κέρδισε το πρώτο βραβείο στην καλή τότε, στις καλές εποχές ακόμα για μερικές δεκαετίες της Eurovision. Ακούμε λοιπόν Βίκη Λέανδρος, Après toi, και αμέσως μετά μια ζωντανή ηχογράφηση από τον 13ο live ελληνικό τελικό, Μόνο εσύ, μαζί με την Έλενα Βαβαρίζου.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, με την ξεχωριστή αυτή και σεμνή παρουσία που ξεκίνησε από την παλιογραφίστρα αυτή στη Γερμανία και κατέκτησε τον κόσμο, την Βίκη Λέανδρος, και αργότερα με την μοναδική μας νίκη στη Eurovision, την Έλενα Παπαρίζου, να θυμόσαστε εσείς αυτό που λέμε πάντοτε σε κάποια γωνιά της γης: υπάρχει κάποιος πάντα που σκέπτεται σαν εσάς, και κανείς δεν είναι μόνος και έχει να σας διηγηθεί μια ξεχωριστή μουσική ιστορία. Εμείς για την ώρα σας αποχαιρετούμε με Ντέμι Ρούσο, Time Goodbye My Love Goodbye. Ανανεώνουμε ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι με το Earth News Radio, να χαμογελάτε, να ακούτε ξεχωριστή μουσική και όχι ό,τι σας σερβίρουν, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά επιζητάτε και σας γαλινεύει την ψυχή, γιατί η μουσική γι' αυτό είναι. Χαμόγελο λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντα τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ντέμι Ρούσος. Goodbye, my love. Goodbye.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Τιχμπιρόλ στο περιθώριο της συνόδου της G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Πάτριοτ από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα οικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
2: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Οι Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στον Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee, βέβαια. Ξεχωριστή τραγουδίστρια. Πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας. Και οι Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ. Από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα. Από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες, τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζε αναπλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χορό όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία. Θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου. Χωρίς καμία διαφήμιση. Τίποτα, το είχα πει. Ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική, είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργιο άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έβγαλαν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα τρία τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα, το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Σταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

soul the mountain, to rest. The mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνι. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική κλασική ενορχήστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η γκορίλας είναι αυτή. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γκορίλας που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σας λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

ότι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέιμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε έναν τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στον Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Τραγωδία το πρωί στα κάτω Πατήσια, όταν 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία με τον θάνατό του να είναι ακαριέως. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ. Με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

νομίζετε, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει αυτό το χαλί, που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αερινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αερινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει και άλλοι. Σας τάπανε. Αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5. Ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά. Η θερμοκρασία ιδανική. Και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Δευτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως. Ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορή. Τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος, και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

Είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα «Η Αθώη», με ομικρονιώτα φυσικά, «Η Αθώη», έτσι καλώς πως θα ήταν «Η Αθώα». Λοιπόν, «Η Αθώη» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη, και μόλις άκουσα αυτό λέω τι είναι αυτό. «Έχω γεννηθεί για να αγαπώ» είναι ο τίτλος, Χρήστος Στυλιανού. Μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο, και αν μπορέσουμε μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ, θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μια βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας, υπάρχει μια πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ηφείλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πούμε, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε, υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκριση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του. Είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, το έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα, ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Hello, αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκέρο. Κι όμως, για

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έλεγες ότι σου άρεσε ο Ιταλός, το Πέρσι Έμπρεσι. Δεν το είχα, δεν
1: λίγο,
0: το βρήκα.
1: Λίγο 80's, αλλά δεν έχει σημασία. The Gustibus and the Coloribus ενώνουν τις πουτάνδεμ, όπως και είσαι φιλόλογος, εσύ τα ξέρεις. Τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται.
0: Ακριβώς,
1: οπότε είναι
0: πολύ ωραίο το λατινικό σου. Καλά, δεν νομίζω να έχει ακριβώς αυτό στο νου του ο Ιταλός, αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι, ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι το τραγούδι, ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι την τάση πάντα, προσπαθώ να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν, αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Ξέρεις, εγώ αμέσως έκανα τους συνειρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήραμε το καλό, γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις. Και λέω, κάτσε να το πάμε λίγο μελωδικά μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής, ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, ή θα το θυμάσαι σίγουρα, σίγουρα Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Ναι, και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών, έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι απάντησε τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από 2 μήνες, και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτό τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία, τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καραλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, την ξέρεις την παροιμία.
1: Ναι.
0: Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα έτσι, του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι, πιο επιθετικά στην. Πώς το λέμε, τη πυγμαχία,
1: το ring.
0: Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει.
0: Προσπαθεί,
1: αυτή
0: δεν
1: την,
0: είπα ότι το πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως, ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμία. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν κάτι σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι οι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις ΗΠΑ και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια, ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ και για
0: τον ακριβώς του Νοέμβριο.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και αν θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
1: θα
0: μακριά.
1: Το φτάσει, το θέμα είναι θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή θα
0: έχουμε
1: ακόμα μια
0: θεωρία
1: μια
0: πάλι ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται. Δεν
1: γίνεται φθορά, ναι. Θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες.
0: Ναι, από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το τελευταίο διάστημα.
0: Το λες όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
1: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμου, Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές οι επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα και εγώ που πολύ λογάω.
1: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
0: Ωραία. Λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο, για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι. Γεια σου Βίβια Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβιαν τι κάνεις. Καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβια Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει, πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκίρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, η σωρή των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο πέμπτος, ο καημένος, ο διασώστης που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Σας πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει, όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, από στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

να σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Και κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Βελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση, σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι, τέλος πάντων είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει γενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι, λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας. Και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα. Αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλωτήλα, τον Global Summit φλωτήλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού Earth News Radio 105,8 και 91,6, άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλενα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, κι όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει η κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε μάλλον, θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο, όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε, ναι, άστο καλύτερα λέει, άστο, μη μας λες άλλα, το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά, καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος,
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά άλλα ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: Η ώρα είναι 6 παρά 20. Είμαστε πάντα εδώ. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι, η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και σειρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παραθεριστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όπως στην περιοχή μας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφτηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν
1: ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους

0: στην αυτή, αποφασίσατε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
1: με
0: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται η όλη η ιστορία στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
1: Να σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα.
0: Κάναν κάποια γυρίσματα, ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
1: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη.
0: Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Μπάρκα.
1: Ο καιρός καλός ήταν, τους βοήθησε.
0: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε ένα παρατεταμένο χειμώνα από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά για να μην έχουμε ζητήματα με τα νερά στην περιοχή και γενικότερα που υπάρχει λειψιδρία. Από την άλλη όμως, οι παραχρηστές που έρχονται και είναι να περάσουν 10 μέρες, όταν τους περνάνε μέσα σε κρύες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγουν ικανοποιημένοι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Ζαχαριά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο πραγματικά. Εσείς πώς είστε από κρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι έχετε?
0: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή. Είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, η μία εβδομάδα και 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το βουνό, διαδρομές στα βουνά της περιοχής, να δει τον ποταμό Αχέροντα, να επισκεφτεί το νεκρομαντίο.
1: Πραγματικά,
0: το κάστρο της Πάργας,
1: είναι ένα κομμάτι, έτσι, ένα κομμάτι της Ελλάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαχαριά, που πρέπει να έχει κανείς χρόνο και χρήμα, γιατί όρεξη σίγουρα έχει, για να περιηγηθεί και να το απολαύσει.
0: Ακριβώς έτσι είναι, και αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας στο κομμάτι και της οικονομίας και του τουρισμού προσφέρει πάρα πολλά και είναι δυσανάλογο το αυτό που παίρνει από τον κρατικό κορβανά. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η τουριστική επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάννη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία MAM 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάννη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από μένα.
1: Προσπαθώ
2: να μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξένος από Ινδία.
1: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο το δημόσιο ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάννη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε, λοιπόν, κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε η ιδέα? Γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία, ή το αντίθετο?
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονικαπούρη, είναι το μεγαλύτερο παραγωγός στην Ινδία. Μεγαλύτερο. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένειά μου. Είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα και περάσαμε και από Πάργα, Άννα Κέρκυρα, όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται MAM 2. Είναι δεύτερο μέρος.
1: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοιτάξτε,

0: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
1: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι.
0: Είναι πάντα, δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την έννοια, περάσαμε, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, δύο μέρες, κάναμε στην Πάρκα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι.
0: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία, είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχος, από όλου.
1: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάννη?
0: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
1: Θα έχει
0: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
0: 1000%.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Θα το βάλουμε τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε. Και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή. Που έτσι κι αλλιώς να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλοι αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
0: Θέλω να πω, είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε, ήταν πολύ χαρούμενοι.
1: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας, λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάννη, λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας MAM 2, όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές, γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος, που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάννη, κύριε Ζαχαριά.
2: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος, αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του. Βέβαια από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί και αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι οικονομικά?
2: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας και στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα, και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ιδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
1: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν charter, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε?
2: Ναι,
1: ή δεν?
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα?
2: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
1: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, από όσο ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
2: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε, πλάνο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
2: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
1: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
3: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί.

θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας, κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε, γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες, αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι. Ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες, υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Μικέλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλειο ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξης το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευση, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ναυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 Μαΐου. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά ελλείψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιδράσεις προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως στη Βουλή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Διάς Κανέλ, προειδοποίησε ότι πιθανή στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσει σε αιματοχυσία μετά από δημοσίευμα του Αμερικανικού Πρακτορείου Άξιος περί σχεδίου της Αβάνας για επιθέσεις με ντρόνους κατά Αμερικανικών στόχων, μεταξύ αυτών και της Αμερικανικής βάσης στον Γκουαντάναμο. Η Κούβα απορρίπτει τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα ανεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγιος 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.
7: Στιγμές. Περνάμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Καλώς σας βρίσκουμε.

απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Τι λάκκο έχουμε σήμερα, μέχρι τις 8 και 32 θα μας κάνει παρέα.

Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, και ήταν το 1912, μια τέτοια μέρα, όταν γεννήθηκε ο Πιρίνο Ρόναλντ Κόμο, ο Περικόμο δηλαδή. Πώς φυρίζει, αδιάφορα ακούτε. Δεν είναι ο μόνος, γιατί είμαστε σε μια περίοδο γενεσιουργή νέων πολιτικών σχηματισμών, αναβίωσης παλαιών αντιπαλωτήτων. Μόνο στα ποδοσφαιρικά, τα Magic Moments, τα ζήσαν όσες και όσοι είχαμε τη χαρά να πάμε εκεί στα ιερά μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας χθες και να δούμε ένα καταπληκτικό drone show. Καταπληκτικό, παιδιά. Πολλά λεφτά. Που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Πενσιλβάνια, κέρδισε και το βραβείο Kennedy Center Honor το 1987. Το 2002 πήρε το Grammy Lifetime Achievement. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, ήταν και τηλεοπτική προσωπικότητα, περσόνα που λέμε στα ελληνικά. Όχι περσόνα, γιατί ήταν παρουσιαστής. Να, οι περσόνες είναι ημιτασιό, είναι κατασκευές. Ναι, μου τα περιγράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ραδιόφωνο στη νοηματική, γιατί βλέποντας τη Βίβια Νικολοπούλου, που έτσι κι αλλιώς έχει αυτό το κινητικό χάρισμα, γιατί χειριζόμενη την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ξέρετε, ανεβοκατεβάζει τα κουμπιά, τα faders που λέμε στα ελληνικά και τέτοια, οπότε την έχει την κινησιολογία. Αλλά άμα βλέπατε πώς περιγράφει και αυτά που λέω, που ούτε εγώ δεν μπορώ να τα περιγράψω μερικές φορές αυτά που λέω, όχι με νοήματα, ενώ με λέξεις. Όμως η Vivian το κάνει καταπληκτικά και κινησιολογικά. Αν βάλουμε υποψηφιότητα Vivian Νικολοπούλου για τη Eurovision του χρόνου, θα αναλάβεις το κομμάτι της κινησιολογίας. Μόνο δεν θα με βάλεις να κάνω πολλά, μη λαχανιάσω και... Ναι, ή δεν θα βάλουμε νότες στο τραγούδι, θα είναι έτσι μιλητό, που είναι και της μόδας, να μην χρειάζεται. Α, και τώρα σχεδίαζα αργότερα να σας το πω αυτό, αλλά μια που προέκυψε εν τη ρήμη του λόγου, μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις εκδηλώσεις, με τη Eurovision, με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά, αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία. Θα μου πεις αυτό πώς, θα σας το πω. Καλά, δεν το φέραμε το τρόπαιο και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση όμως, διάβαζα τις τελευταίες ημέρες τις περιγραφές για το πώς πάνε οι πρόβες, τι γίνεται, πιο πολύ περιγραφές. Διάβαζα λοιπόν στο τελικό, γιατί βγαίνουν, ξέρετε, εκείνη την ώρα. Eurovision 2026. Εντυπωσίασε η εκρηκτική Αντιγόνη της Κύπρου με τον Τζάλα. Εντάξει. Διαβάζω μετά την κατάταξη 19η. Δηλαδή, αν εντυπωσίασε, κάπως δεν θα φαινότανε αυτό το πράγμα. Ο Ακύλας μάγεψε το Wiener Standhall με το φέρτο και αποθεώθηκε. Δέκατος. Δεν κάνω κριτική εγώ, ούτε τα τραγούδια, ούτε η θέση ήταν καλή. Αλλά εμείς που έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, δεν μπορούμε να περιγράφουμε ως διαφημιστές. Είναι άλλη δουλειά, δεν έχω τίποτα με τους διαφημιστές και κάνουμε και φοβερή δουλειά, γίνεται και κάτι τσακάλια τρομερά. Όμως είναι άλλη δουλειά, διαφημίζω, αποθεώνω, εξυμνώ, πέφτω στα γόνατα και εκστασιάζομαι, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία. Επειδή αυτά που σας διάβασα δεν ήτανε του τάδε σπόνσορα, ήτανε τίτλοι δημοσιογραφικοί. Με το που τέλειωσε, λέει, το τραγούδι ο Ακύλας, τον καταχειροκρότησε το στα... Παιδιά, γιατί το ρώτησα αυτό, όλους τους και όλες, και καλά έκανε, γιατί προσπαθούν, δίνουν εκεί την ενέργειά τους. Δεν είδα εγώ ένα τραγούδι που να μην το καταχειροκροτήσει. Άρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Και δεν μπορείς να λες, διάβασα άλλο τίτλο, τι έκανε, ταρακούνησε την Ευρώπη ο Ακύλας. Λέω, εντάξει, εδώ όχι πρώτη. Θα πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις εμείς και μετά θα δώσουμε ξεκάνα Φιλανδό, που δεν τα πήραν και οι Φιλανδοί. Άλλο αυτό που διάβαζα. Ακαταμάχητο, κάτσε ρε παιδιά. Όταν εμείς μεταφέρουμε μια πληροφορία, έχουμε, εμείς, ενώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Και ακόμα και η σκληρή κριτική, βέβαια τώρα είναι οι εποχές που δεν θέλει κανείς να... μόνο με τους πολιτικούς αντιπάλους τα βάζουμε, που και αυτό επίσης δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Δηλαδή εμείς πρέπει να
μεταφέρουμε την πληροφορία όσο το δυνατόν, έτσι, πιο αποστασιοποιημένα. Και εγώ τώρα, επειδή είμαι αεξής, θα μπορούσα να ακούτε εδώ να πέφτω κάτω στα πατώματα, να κυλιέμαι και που τέτοιο και που η μπάλα που ως όλο τον πλανήτη. Είναι άλλο πράγμα, αγαπώ μια ομάδα, άλλο έρχομαι να κάνω εδώ μια δουλειά. Και επειδή με προλάβατε από χθες στη σελίδα της εκπομπής, αν από τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό, στο... Α, έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη σήμερα. Γεια σου Δέσποινα, υπερδύναμη, να. Εδώ δεν είναι αποθεωτικό, είναι απλή αντικειμενική καταγραφή, υπερδύναμη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν όμως θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη λέξη και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Τώρα έκατσα και το ψάξα αυτό, που κάποια μηνύματα ερχόντουσαν και είχε μόνο τον τίτλο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Αυτό δεν ήταν το μήνυμα που έστελναν οι καινούργοι, κενό στο Viber, και καινούργιες ακροατές, ακροάτριες. Ήταν η απάντηση της πλατφόρμας. Όταν κάποιος ή κάποια μπαίνει, του στέλνει αυτή την πληροφορία η πλατφόρμα. Ήταν στα άρα δεν ήταν το δικό σας μήνυμα. Οπότε κάποιοι, κάποιες μπαίνουν, έχουν τη δυνατότητα και δεν θέλουν εκεί την ώρα να στείλουν ένα μήνυμα. Το κάνουν επειδή εγώ σας δίνω τον τρόπο, αλλά δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα. Και το άλλο για το φίλο που με ρωτάει μέρες τώρα, τι γίνεται, λέει, με το Earthflix. Δεν έχει το Earth News Radio. Το έχει. Θα πας εκεί στον καταλογάκο που λέει live, έχει τηλεοπτικά και έχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και έχει Earth News Radio 105,8 και το πατάς και παίζει. Έκατσα και το ψάξα να μην ρωτήσω, να δω ότι είναι κάτι δεν κάνει σωστά όταν μπαίνει στον κατάλογο. Μπορείς λοιπόν και μέσα από το Earthflix. Φυσικά μπορείτε από το Earth-Echo. Εκεί βρίσκεται όλα μας τα ράδια, βρίσκεται κατά παραγγελία, on demand που λένε και οι ελληνόφωνοι. Ό,τι θέλετε τα έχει αυτή η πλατφόρμα, είναι καταπληκτική, μουσικές, τα ωραία μας ράδια, τα πάντα όλα. Δεν έχω πει τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη φωνή που ακούτε που ανήκει στον Ανδρέα Παπασταματίου. Για τα μηνύματα, γι' αυτό σας είπα και τις μεθόδους επικοινωνίας, έχουμε και Facebook. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας και μέσα από τη σελίδα με το Messenger στέλνετε μηνύματα. Σε αυτά που μου στείλατε χθες, που μου λέγατε ότι, όχι πέρυσι, πια, όταν πήραμε το Double, που δεν είχες παίξει για την ΑΕΚ και δεν είχες παίξει τον αυθεντικό ύμνο. Αύριο να τον παίξω οπωσδήποτε. Το δημιουργικό της εκπομπής, γιατί έχουμε μια ειδική ομάδα, έχει ετοιμάσει ειδικό ηχητικό spot που αφορά το φετινό πρωτάθλημα. Εκεί θα τα ακούσετε όλα. Την ώρα των αθλητικών όμως, όσοι και όσες θέλετε να δείτε, γιατί τι τα έχουμε και τα πληρώνουμε εδώ, 20 παιδιά τσακάλια στη δουλειά τους, που φτιάχνουν τα ηχητικά μας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, εκεί στα αθλητικά θα ακούσετε και το σποτ που έχουμε αφιερώσει στη φετινή πρωταθλήτρια. Τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκκλήσεις ήταν φυσικά για ενότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έμεινε και ένα άρωμα υποψηφιωτήτων όμως. Δεν θα πω ονόματα, αλλά κάποιες ομιλίες είπαν είμαι και εγώ εδώ. Βέβαια όλοι, και δεν νομίζω ότι κανείς θα πει πάμε σε εκλογές χωρίς Μητσοτάκη, και δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς όλες οι μετρήσεις, παιδιά, μπορεί να λένε 70% δεν είναι καλή κυβερνητική πολιτική, μέχρι και 80. Όταν ρωτάνε ποιος είναι καταλληλότερος για να κυβερνήσει τη χώρα πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε δεν μπορεί να βγει τώρα ο Παπασταματίου και να πει Νέα Δημοκρατία, έλα μαζί μου. Πει κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε τον πρώτο, δεν θα. Όμως έμειναν οι υποσχετικές. Δηλαδή κάποια πολύ ψηλά στελέχη φιλοτέχνησαν και τη δική τους οπτική, αλλά και τη δική τους στάση απέναντι στα πράγματα. Οπότε αυτό θα το λάβει υπόψη ο ψηφοφόρος, το μέλος κτλ. Από Πέμπτη νομίζω υπάρχει και καινούργια εναλλακτική στο πολιτικό σκηνικό. Θα το ανακοινώσει επισήμως κυρία Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση όμως. Είχαν πει ότι σήμερα θα πάνε Άριο Πάγο τις υπογραφές και τέτοια. Και τελικώς λέει δεν θα τις πάμε σήμερα.
θέλουμε να μαζέψουμε πιο πολλές και μάλλον θα τις πάμε αύριο. Αυτό με προβλημάτισε, δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ γιατί, θα το σκεφτείτε εσείς που ξέρετε. Τώρα μέσα στον πρωταθληματικό ίστρο που είχα εγώ και οι συναεκτζίδες και οι συναεκτζούδες, βλέπω και δύο φανέλες που η μία έγραφε λέει 26 και η άλλη έγραφε 5. Λέω τι ομάδα είναι αυτή, δεν είναι κιτρινόμαυρα που είναι ο δικός μου ο αετός. Λέει του κυρίου Τσίπρα. Λέω ο κύριος Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αυτές ήταν κάτι νομίζω μπλε. Λέει ρε εσύ, λέει γιατί ο κόμμα του. Λέω το κόμμα του 26, α, μήπως 26 Μαΐου. Μήπως. Ο Μάης τελικά, η άνοιξη που γεννάει, που κάνει. Άντε μετά να ξέρουμε ρε παιδιά, να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όχι όμως εάν και ιδρυθεί, τι διαλέγεται με βάση αυτά τα κόμματα. Α, το καλύτερο το κρατάω για μετά.

δεν είμαι καλός αυτά. Πρέπει να ρωτάς την Καραγιάννη. Θα τη ρωτήσω εγώ που είναι και φιλόλογος πιστοποιημένη. Αλλά το ανήρτησε, αφού είναι μια φορά, δεν μπορεί να είναι παρατατικό. Που με ρωτάς ανάρτησε ή ανήρτησε. Το ανάρτησε είναι προστακτική σίγουρα. Γιατί μέχρι και εγώ δηλαδή το ξέρω. Έτσι είναι Vivian. Ρωτάω και κανένα ομορφωμένο άνθρωπο. Είναι προστακτική. Αλλά το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικό. Αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, ο αόριστος είναι πράξη που έγινε στο παρελθόν μια φορά, το ανήρτησε και τέρμα, και ο παρατατικός είναι διαρκείαση στο παρελθόν. Μη σου πω τώρα παρακείμενο και υπερσυντέλικο που έχουν κάτι έχει, κάτι είχε, άστα, αυτά είναι για τους μορφωμένους ανθρώπους. Πάντως το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Εγώ δεν ξέρω πώς το είπα πριν, ελπίζω να το είπα σωστά, αλλά το σίγουρο είναι έκανε μια ανάρτηση και δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει μια οδός διαφυγής, να ξέρεις.

Μαρίας Φιρόρα που έχει 8 ντοκτορά στην Ισπανική, βέβαια, φιλολογία, λογοτεχνία. Μου λέει, τα έχουμε καταργήσει αυτά τα ΑΕ, τις αυξήσεις. Εντάξει, μπορεί να έχουμε καταργήσει ό,τι θέλουμε, εμείς κρατάμε κάποια από τα παλιά. Όπως κρατάμε σημείο στο ημερολόγιο μας και αυτή λέει 18 Μαΐου του 1991 η REM, Rapid Eye Movement. Αυτό ξέρετε είναι κινήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε στον πιο βαθύ ύπνο. Τα μάτια μας από μέσα κάνουν πολύ γρήγορες κινήσεις. Η REM λοιπόν, το συγκρότημα που νομίζω από εκεί το πήραν το όνομά τους, δεν ξέρω όμως γιατί. Μια τέτοια μέρα το 1991 με το άλμπουμ Out of Time βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και από αυτό το άλμπουμ το Losing My Religion.

Κάπου διάβαζα ότι οι Patriot που είχαμε στείλει σε Κάρπαθο και Δημότυχο λόγω, ξέρετε, τη σύραξη εκεί στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τέτοια, τους φέρνουμε, λέει, επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ας τους εκεί, ρε παιδιά, αφού πήγαν εκεί, κάναμε ολόκληρη ιστορία να τους στήσουμε, γιατί πίσω. Καλά είναι και στην Κάρπαθο είναι ωραία και στο Δημότυχο είναι πολύ ωραία. Ας εκεί να προσέχουνε. Εδώ διαβάζουμε, καλά είναι οι συνάδελφοι, μερικοί συνάδελφοί μου στην Τουρκία, ειλικρινά δηλαδή, είναι όχι απλώς το όνειδος του επαγγέλματος, δημοσιεύματα τώρα, πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό σκάφος για να δούνε και τα λοιπά, τον Οκτώβριο θα πάμε σε πόλεμο, το γράφουν τουρκικές εφημερίδες. Ρε εσύ, δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη και το εσουρού. Ξέρεις τι σημαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, τι σημαίνει για τους ανθρώπους που ζουν και στις δύο χώρες? Δηλαδή παίζουμε εμείς τα παιχνιδάκια μας και γράφουμε, αλλά όποιος έχει γράψει τέτοιο τίτλο, αν ποτέ ομιγένει το γίνει κάτι, πρώτη γραμμή. Εσύ δε, δηλαδή άμα βγει ο Παπασταματίου και λέει πρέπει να τους κάνουμε, να τους δράνουμε και τα λοιπά, και γίνει κάτι, μπροστά παλικάρι μου. Αφού είσαι ένα παλικάρι στο μικρόφωνο, να είσαι παλικάρι και εκεί που θα είναι και άλλα παλικάρια. Είναι τραγικό δηλαδή, είναι πραγματικά. Βέβαια κάνουν και αυτό το νομοσχέδιο, στο τέλος θα πάνε στα 200 μίλια θα πάνε, ας πούμε, τη ζώνη επιρροής. Είναι περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα, ο παρατατικός είναι ανιρτήθη. Μάλιστα. Άρα το πούντο το ανήρτησε, είναι αόριστος. Ναι, πες μου ρε Παναγιώτη να με βοηθήσει και εκεί. Σας είχα πει για το καλύτερο, παιδιά. Γιατί

μερικές φορές από αυτά που περνάνε και λίγο έτσι ξόφαλτσα, βλέπουμε τι είμαστε. Λέγαμε τώρα για νέα κόμματα, για αυτό. Να ξέρετε αυτό τον καιρό ότι ακούτε, ειδικά όταν ακούτε συνεντεύξεις πολιτικών, βουλευτών, βουλευτριών κτλ. Έχουν όλα το 138% της σκοπιμότητας. Και έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προετοιμασία προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή τώρα θα βγαίνουν τα μαχαίρια, να ακούτε πάντα με αυτό το σκεπτικό, ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόθεση. Ακούστε όμως τώρα το καταπληκτικό. Ουρές τεράστιες, ξύλο, δακρυγόνα, παρεμβάσεις των δυνάμεων της τάξεως κτλ. Πού? Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έγινε, επιτέλους ξεκίνησε η επανάσταση? Όχι. Έβγαλε μια εταιρεία που δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ρολογιών, που συνήθως βγάζει φτηνά αλλά ωραία ρολογάκια, σε συνεργασία με έναν πολυτελή οίκο ορολογοποιίας, έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο κάνει 400 ευρώ. Και στήθηκαν από την προηγούμενη μέρα. Είχαμε ουρές στο Λονδίνο, στο Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, το Σέφιλντ. Προσπαθούσαν να μπουν στο μαγαζί να πάρουν τα ρολόγια. Έπαιξαν ξύλο, παρενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Στο Παρίσι τους διέλυσαν με δακρυγόνα. Στην Ολλανδία έκλεισαν 3 μαγαζιά που τα πουλούσαν και λέει «Οπ, δεν πουλάμε πια», γιατί φοβήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτσε να δεις, έγινε φρενίτιδα. Συγκεντρώθηκαν πλήθη έξω από το κατάστημα, δεν λέω την εταιρεία, στην Times Square της Νέας Υόρκης, και γινότανε της κακομοίρας και το «έλα να δεις». Και μετά τι έγινε? Κάποιοι από αυτούς που πήραν ένα, ας πούμε, από τα 400 δολάρια που έκανε, το έβγαλαν κατευθείαν σε πληστηριασμό 3.000 και 4.000, και πήγε όλος και τα αγόρασε. Γιατί δεν ξέρω, μη με ρωτή. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι όμως, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, αλλού, ψηφίζουν, να ξέρετε. Δηλαδή μαζί με αυτούς επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, επιλέγουμε τον τρόπο που θα ζήσουμε. Με αυτά τα στήφη που πάνε και σκοτώνονται και πλακώνονται και τα λοιπά για να πάρουν ένα ρολογάκι. Όπως πολύ σωστά λέει η Μαρία Σφυρόερα, όχι, δεν είναι, Μαρία μου, αυτό που ήταν το στάτους, γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτή η εταιρεία που βγάζει σχετικά φτηνά ωραία ρολογάκια συνεργάστηκε με αυτό τον οίκο πολυτελείας, και ο άλλος θέλει να βάλει στο χέρι του, κοίτα ποιος είμαι εγώ από το ρολόι, ξέρεις, αυτό το ψώνιο που έχουμε. Είμαστε πολύ προηγμένο θηλαστικό κατά τα άλλα.

δυστυχώς έχουμε εδώ συναδέλφους με άλλη ανάλυση. Σου λέει, το ρολόι είναι το μας του καπιταλισμού, γιατί μετράνε τον ελεύθερο χρόνο. Σου λένε, ένα δω εργαζόμενοι, να μου δώσεις την υπεραξία σου. Πω, καλά πήγαμε πολύ μπροστά, παιδιά. Σε λίγο να φανταστείτε θα πάμε τόσο μπροστά που θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αλλά πριν να σας πω ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1984, όταν τα απλά μυαλά, οι Simple Minds και το τραγούδι Don't You Forget About Me, βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια ολόφρεσκη και συμπτυγμένη εικόνα της επικαιρότητας. Και μετά, αφού διαρχίσω, πρέπει να διαβάσω και μηνύματά σας, πηγαίνοντας για τα αθλητικά, το ηχητικό που έχει φτιάξει η δημιουργική ομάδα της εκπομπής και αφορά το πρωτάθλημα 2025-2026.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του ορμού ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβαση στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

και να κάνουμε και τα ξεκαθαρίσματα. Εγώ το άφησα επίτηδες ανοιχτό για ένα διάστημα, γιατί μου αρέσουν οι δικές σας παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, στον Παναγιώτη από Κομωτινή, το ανιρτήθη είναι παθητική φωνή. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι η ενέργεια που υπόκειται, το, η ίδια η ανάρτηση. Το ανίρτησα είναι ενεργητική φωνή. Εγώ. Και ο παρατατικός, για να μείνει και απορία, είναι ανίρτων. Αναρτούσα δηλαδή, ρε παιδί μου, να το έτσι πολύ πολύ το άφηνα εκεί. Το ανιρτήθη πάντως είναι, είναι στο αναρτώ, μπαίνει στην παθητική φωνή, έτσι. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Όπως εγώ ακούγοντας αυτό το τραγούδι μπερδεύτηκα. Λέω, δεν είναι άραγε ο Τζόζεφ Βέρνον Τέρνερ Τζούνιορ, ο περίφημος Big Joe Turner, είναι αυτό? Ναι.

είπαμε να μην προχωρήσουμε. Δεν είναι ο Big Joe Turner. Αυτό σας το εγγυώμαι, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, τι λέει εδώ ο Παναγιώτης. Α, εντάξει, μην διαβάσω τώρα όλους τους χρόνους. Ναι, δεν είμαι, λέει, φιλόλογος. Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Εδώ μαζί τα ψάχνουμε. Έχουμε καλό καιρό στην Κομωτινή.

Λοιπόν, για πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε πολλές δουλειές και είναι αμαρτία. Πάμε στα γρήγορα, στα γρήγορα. Η Πέπη έστειλε φωτογραφία μόνο ΑΕΚ με σήματα, με πράγματα, με θάματα. Σε λίγο έχουμε και το ηχητικό. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας κάνει Ελβετία. Εντάξει, δεν ξεχάσω να το πω αφού το πες εσύ. Επειδή λέγαμε για τα ρολόγια, η ακρίβεια του ελβετικού ρολογιού. Μπράβο ρε Κώστα, ωραία το συνδύασες. Ανοιχτή επιστολή, κάτι έστειλε ο Γιάννης εδώ. Πρέπει να το διαβάσω πιο προσεκτικά. Για την τεράστια καθυστέρηση, λέει, στο μετρό. Θα το δω. Την ώρα της εκπομπής αναλυτικά δημοσιεύματα είναι αλήθεια ότι δεν τα προλαβαίνω να τα αξιολογήσω. Γιατί πρέπει να δω το Γιάννη για τον Ντέβο. Τους ξέρω εγώ. Mothersbaugh, ναι, ο Μάρκ. Το 50 και φεύγει το 80 από τη ζωή ο Άιαν Κέρτις στον Joy Division, ναι, και οικειοθελώς μάλιστα, Γιάννη, αυτό είναι το κακό. Ο Δημήτρης που μπήκε στην πλατφόρμα αλλά δεν έστειλε κάποιο μήνυμα και η πλατφόρμα το απάντησε με το σήμα μας, τώρα τα καταλαβαίνω και εγώ. Ο Αντώνιος, ευχαριστώ, δεν το διαβάζω, είναι πολύ κολακευτικό, αλλά ο πρόεδρός σας είναι αρπαγμένος, έχει κάψει σκληρό δίσκο, εντάξει, αγάπη. Πάντως με την καλή έννοια, σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα, ελπίζω να ακούει ο Τάσος Επιτρόπου, ο πρόεδρος έκανε μια αναφορά στις τράπεζες που λέω, παιδιά, τώρα βγάζουμε και τα όπλα και πάμε για το μεγάλο χτύπημα στον καπιταλισμό. Και βέβαια, επειδή είναι επιχειρηματίας υψηλού επίπεδου, η προσέγγιση του έχει κάποιο, αλλά πώς να σας πω, ούτε τα πιο αριστερά κόμματα τόσο σκληρή κριτική στις τράπεζες και στο πώς δίνουν το χρήμα μόνο όπου τις βολεύει και πώς έχουν εξοντώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τα λοιπά. Εκτός αν ήταν από άλλο λόγο του Προέδρου και τι λέει εδώ ο Σοφία, τι είναι, βάλε μου ένα ονοματάκι, μη μου το κάνετε αυτό. Μόνο έκανε και μένω Ηράκλειο, άντε και λίγο Όφη. Άρα είσαι και με την πρωταθλήτρια και με τον κυβελούχο. Εντάξει, εσύ έχεις καθαρίσει. Καλή εβδομάδα με υγεία, ο Γιώργος από Άνδρος. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ, άξια πρωταθλήτρια. Ο Κώστας, καλά τα λες για τους Τούρκους δημοσιογράφους, τα λένε και κάποιοι δικοί μας όμως. Όποιος και να τα λέει, τα ίδια πράγματα ισχύουν για όλους. Δεν είναι αλλιώς για τους φίλους και αλλιώς για τους εχθρούς μας. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Στις ερχόμενες εκλογές, λέει ο Κώστας, δεν θα αλλάξω σκεπτικό μου. Όποιος έχει τα περισσότερα ακίνητα είναι κατά τεκμήριο ικανότερος. Πού να μπλέκω με τον κάθε μαθητευόμενο. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, σαν μεσητικό γραφείο μου ακούγεται αυτό, αλλά για να το λες εσύ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Όλοι με το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Σπύρος, να το σηκώσουμε στην καρδιά του υπεριαλιστικού κτίνους. Η λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να έχει και καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα. Αλλιώς δεν θα έχω καμιά αντίρρηση να πάρει το Μουντιάλ το Ιράν. Εμείς δεν είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, κάποια παράσιτα από το Χαϊδάρι πέφτουν, ξέρετε, είναι οι αναλογικές συχνότητες άλλων σταθμών που είναι αριστερά-δεξιά και πάνω στο δικό μας. Αυτό να ξέρεις, Άννα μου, γίνεται γιατί εμείς σεβόμαστε τα όρια. Δηλαδή, μπορούμε να εκπέψουμε ένα σήμα που να μην ακούγεται κανείς δίπλα, ούτε πολύ μακριά. Αλλά υπάρχει από τον νόμο ένας περιορισμός στο πόσο έντονο σήμα έχεις για να μην κάνεις αυτά τα παράσιτα στους άλλους. Οι διπλανοί μας δεν το κάνουν, θα το πούμε στον κεντρικό έλεγχο. Συμφωνώ για το είδος των ανθρώπων που ψηφίζουν με κριτήριο το τι μπορούν να αποκτήσουν. Για το ρολογάκι, βοήθεια. Ο Αλέξανδρος, πρωτάθλημα πήρατε, λέει, έκανε κόμμα ο πρόεδρος. Και εγώ, Αλέξανδρε, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, καθώς ήμουν απ' έξω και ακούγα τον, πώς να πω τώρα, τον καυτό λόγο του Προέδρου. Το ανιρτήθη είναι παθητικός αόριστος. Έβγε Τζένι μου. Βέβαια, γιατί είναι μία φορά. Έτσι. Για πες μου και το παρατατικό, το παθητικό. Να έχω να πω και εγώ να νομίζουν ότι είμαι καλλιεργημένος. Είχα και έχω, λέει, ειλικρινή απορία. Ο Μάκης, λοιπόν, τώρα παιδιά, είναι η ώρα των αθλητικών και είπαμε, έκατσε όλη η ομάδα, έκανε δουλειά, να την ακούσουμε.

0: Άσε να πει και το τα δίχτυα σκίστε, γιατί όλοι μου λένε εκεί με τα δοκάρια προσέχτε. Προσέξαμε, είχαμε και πολλά δοκάρια φέτος, αλλά τελικώς το πρωτάθλημα δεν ήταν δοκάρι. Επετεύχθη, άντε να πω και αυτό, να μην πάρετε να μου κάνετε αναλύσεις. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Παρακολουθώ ξανά εδώ τις δηλώσεις του Ρώτα.
0: Ναι.
1: Μετά τη λήξη του αγώνα που πραγματικά
0: εννοείς για τα δύο κορίτσια.
1: Ναι. Βέβαια, ενώ όλοι θα μπορούσαν να μιλάνε εκείνη την ώρα για την επιτυχία της ΑΕΚ, για το θρίαβο της ΑΕΚ.
0: Θυμήθηκε στη χαρά τι σκληρό που είναι να χάνει ένα νέο παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει όχι ποδοσφαιρικές, όλες τις χαρές που μπορεί να είναι στην επόμενη γωνία, ρε παιδί μου, μια στροφή ακόμα.
1: Τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν και όλα αυτά.
0: Καλά,
1: και
0: δεν σου έκανε εντύπωση ότι στη Φιέστα που ήταν για μπάλες, ας πούμε, η ναι. χοροδία Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας, η παιδική, τραγούδησε της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ. Ένα το ναι. χελιδόνι, έπαιξαν ένα, τα βιολιά, ναι. τον Μπελατσάο. Έκανε και αυτή την ομιλία ο πρόεδρος μετά. Και λέω, θα προλάβει, θα ανακοινώσει κόμμα πριν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Θα μπει στα μάξι και θα τρέξει στον Άριο Πάγο κατευθείαν να καταθέσει 60.000 υπογραφές, 65 πόσο
1: έχει
0: είμαστε αλλιώς
1: χθες. Το φανατικό κοινό της Ένωσης της ΑΕΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα το... Όχι το πολιτικό, το κοινωνικό του έτσι προφίλ.
0: Προσφυγική ομάδα με τους αδικημένους, με τους ανθρώπους που ψάχνουν μια ευκαιρία στη ζωή. Όλες οι προσφυγικές ομάδες το έχουν αυτό. Ακόμη και κάνα δύο που το έχουν ξεχάσει από που προέρχονται. Να ξέρεις πάντως ανιρτόμην. Είναι ο παρατατικός της παθητικής φωνής. Γιατί έχουμε ξεκινήσει με μια ανάρτηση. Δεν πειράζει. Όχι, ο Γιάννης με ενημερώνει. Είναι εδώ, ξέρεις, οι ακροάτριες και οι ακροατές. Είναι η δημιουργική ομάδα το απολύτως σχετικό. Τίποτα δεν χαλάει. Και ό,τι κάνω λάθος και το χαλάσω εγώ, έρχονται και το διορθώνουν, Τάσο μου. Για πες μου τώρα μια σύνοψη των χθεσινών.
1: Σύνοψη των χθεσινών ή της επόμενης μέρας.
0: Άμα θες να πας ένα βήμα
1: γιατί
0: μπροστά
1: λίγο πολύ
0: μαζί
1: έχουν υποθεί όλα και

0: Εντάξει, ήταν φυσικά μια φαντασμαγορία, έτσι, ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο.
1: Όχι, εννοώ τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει, ήταν φυσικά μια φαντασμαγορία, έτσι, ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο.
1: Όχι, εννοώ

0: έπρεπε, αλλά αυτοί δεν το πήραν το δώρο. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και όχι μόνο δεν το πήραν το δώρο, αλλά υπάρχουν και αρκετά μετασεισμικά για
0: πολλά.
1: Την επόμενη μέρα στο, ναι, στο ΠΑΟΚ.
0: Θα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα αυτά.
1: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, πάρουν 20 ΠΑΟΚ 2-2 για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είπαμε. Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πασαρικός Πανετολικός 1-1 τα χθεσινά αποτελέσματα και σε συνδυασμό και με τα προχθεσινά για τα play out. Πανσεραϊκός και Λάρισα έπεσαν κατηγορία και στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, λίγο πολύ αυτό γνωστό, με το δεύτερο τον Ολυμπιακό τελικά στους 66 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 64-72 η ΑΕΚ και τέταρτος ο Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Αυτή είναι και οι Ευρωπαίοι μαζί με Όφι, έτσι να το ξεχνάμε αυτό.
0: Το κυπελούχο. Ναι, να σου πω, επειδή πεταγόμαστε, έχουμε πάρει τώρα όχι το βαπόρι, πάμε προς Κύπρο, πάμε Λεμεσό που έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα συνεχίσει στην Κύπρο να γίνεται μέχρι και αύριο. Τι έχουμε, τίποτα ποδόσφαιρα, μπάσκετ τις επόμενες μέρες να έχουμε να ασχολιόμαστε,
1: βέβαια,
0: γιατί τώρα θα πάθουμε κατάθλιψη.
1: Εντάξει, επικεντρωνόμαστε κυρίως βέβαια στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, καθώς πλέον είμαστε στη τελική ευθεία. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε το Final Four και αυτό αν μη τι άλλο δίνει και νέα διάσταση.
0: Τα άλλα τα ποδοσφαιρικά τελική και τέτοια αργούνε.
1: Τελική δεν αργούνε, αντιθέτως είναι ο μήνας τους είναι και έχουμε και 20 του μηνός μεθαύριο το πρώτο τελικό είναι του Europa League, 20 του μηνός την Τετάρτη δηλαδή. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στις 10 η ώρα, εκεί που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται πάρα
0: βέβαια
1: πολύ η Άστον Βίλα.
0: Ζήτω η Άστον Βίλα να πάρει και τέταρτη θέση, να πάρει και τον τελικό για να γλιτώσει ένα γύρο Ολυμπιακός. Όλοι για τον Ολυμπιακό δουλεύουν. Μπράβο, μπράβο. Ωραία Τάσο μου, θα τα πούμε τότε και αύριο με τον Καϊμά αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Αυτό δεν τα άφηνα να μην παίξει. Οι άνδρες του βασιλιά, οι Kingsmen, τέτοια μέρα το 63 ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι. Που είναι Louie Louie, αλλά αυτοί το λένε Louie Louie, και άμα τα ακούσετε σε άλλες εκτελέσεις, ο Louis δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι μιλάνε για αυτόν, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι την Κύπρο. Μας αρέσει πάντα να ταξιδεύουμε στην Κύπρο, ακόμη και ραδιοφωνικά. Εκεί που σήμερα έχει 18 μήνας, αύριο έχει 19. Και αύριο είναι η μέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην Κύπρο όμως ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις τριήμερες, παρακαλώ, από χθες. Και ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεμεσό, με πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις, ακόμη και τα στεφάνια στη θάλασσα. Αλλά καλύτερα να υποδεχτούμε το Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Γιάννη Αρμεύτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας απόγευμα, κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήρθαμε για σύντομη επίσκεψη, αν και εμείς θα θέλαμε να έρθουμε και να καθόμαστε. Έτσι κι αλλιώς η Λεμεσός είναι, θέλει και πολύ χρόνο να τη ευχαριστηθείς. Από το παλιό της πρόσωπο, εκεί το κεντρικό στην αγορά που είναι αυτό, μέχρι το πολύ καινούριο, που ακόμα δεν το έχω εγώ, πώς να το πω, αποκωδικοποίηση απολύτως, είναι η χαρά της επίσκεψης. Αλλά εμείς θέλουμε να μας πείτε πώς αυτοί οι τριήμεροι εορτασμοί που αφορούν τη γενοκτονία των Ποντίων και τι έγινε στη Λεμεσό.
1: Ωραία, καταρχήν η Λεμεσός είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Αρκετοί αδελφοί Πόντι ζουν εδώ στη Λεμεσό και έτσι στηρίζουμε τις εκδηλώσεις τους για πολλούς λόγους. Είναι γιατί και η Κύπρος έζησε το ξεριζωμό και την προσφυγιά. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πράξη ευθύνης, αν θέλετε η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας είναι υποχρέωση όλων μας, πόσο μάλλον σωστά μιας τοπικής αρχής. Έτσι στα πλαίσια αυτά ως τοπική αρχή, ναι, στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε

0: μια πεζοπορία από το κτίριο του Δημαρχείου μέχρι το παραλιακό μέτωπο.
1: Και πορεία μνήμης.
0: Πορεία μνήμης.
1: Και περάσατε και από το αμφιθέατρο των Ηρώων.
0: Έτσι, εκεί που έγινε, έτσι, έγινε όλη η εκδήλωση είναι ένα αμφιθέατρο εις μνήμην των παιδιών που είχαν χαθεί στο μεγάλο ατύχημα στο Μαρί. Αλλά η Λεμεσός δεν ξεχνά, και γιατί όλα αυτά τα μηνύματα είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές θα κρατήσουν κι άλλο στη Λεμεσό ή πάνε σε διάφορες πόλεις, γιατί νομίζω σήμερα έχει και στη Λευκωσία, δεν ξέρω πώς.
0: Από εξής γνωρίζω είναι στη Λευκωσία, είναι στην Αμόχωστο που θα γίνει μια στην Ελεύθερη Αμόχωστο που θα γίνει μια εκδήλωση και τα εγγένεια ενός μνημείου. Είναι πολύ έτσι δραστήριος η συνδέσμη και όλα τα ποντιακά σωματεία. Εμείς τα στηρίζουμε και μέσα από τα διάφορα φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, την ιστορία, την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Για μας είναι η κληρονομιά μας.
1: Ναι, και η μνήμη είναι σημαντικό όπλο. Μιλάμε για το υπέροχο νησί, για την Μεγαλόνησο, για την Κύπρο, που ακόμα έχει πάνω της τις πληγές της εισβολής, και είναι μια ιστορία.
0: Και πάνω θα τις έχει, χωρίς όταν αν δεν λυτρωθεί ακριβώς όλοι αυτοί οι αγώνες, όλοι αυτοί οι νεκροί, και να βλέπεις το στραβωμένο πενταδάχτυλο, σίγουρα η ψυχή δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά εμείς θέλουμε την ειρήνη στην Κύπρο μας, μια χώρα να έχει σταθερότητα και μπορεί να ονειρεύεται το μέλλον με αισιοδοξία και καλύτερες μέρες.
1: Και μια ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι που είναι χαμένοι. Δηλαδή παίζονται τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί έχουν τρόπο και να φιλιώσουν και να ζήσουν καλά και να μοιραστούν αυτό τον παράδεισο που είναι η Κύπρος.
0: Γιατί ο σκοπός και της τοπικής αρχής ακριβώς είναι να διευκολύνει την ειρηνική συνύπαρξη.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι και Μάιος, φαντάζομαι θα έχει αρχίσει η κίνηση στη Λεμεσό. Με τα drones, με αυτά είχατε τίποτα άλλες περιπέτειες?
0: Εντάξει, ήταν εκείνο το περιστατικό που αναστάτωσε αρκετούς τον Μάρτιο. Ήταν μια συγκυρία κάπως κακή για την περιοχή και ειδικά για την Κύπρο, γιατί διανύουμε και πέρα από τα θέματα ασφάλειας, είναι και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκαν δυστυχώς και αρκετές εκδηλώσεις. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε άλλο επεισόδιο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρμεύτη. Ευχόμαστε η Λεμεσός να είναι, ξέρετε, αυτό το μέρος που πολλοί κόσμος και φέτος πρέπει να έχετε πολύ τουρισμό, ε?
0: Κοιτάξτε, σε σχέση με άλλες χρονιές είναι μειωμένος λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα σας περιμένουμε και του χρόνου, αν όχι και πιο σύντομα.
1: Ναι, και πιο σύντομα. Ίσως είναι και ευκαιρία, ξέρετε. Νομίζω βελτιώνονται και λίγο οι τιμές αυτό το διάστημα.
0: Η πάντα η Λεμεσός ειδικά είναι δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι μια πόλη ζωντανή με διάφορες εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Είτε η Ορθή του Κρασιού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε οι αποκριές μας, που είναι μια ζωντανή λαϊκή γιορτή που προσφέρει αξέχασες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και βέβαια στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να κολυμπήσεις όλη τη χρονιά. Αν είσαι και λίγο τολμηρός, ο κόσμος εδώ περπατάει, που είναι και η χαρά της πόλης και δίνει και ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό πριν πας δουλειά να έχεις τη δυνατότητα να κολυμπήσεις. Είδατε την επαφή με τη θάλασσα, πώς πόσο σημαντική είναι στους λεμεσόνους.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά σε θάλασσα έχουν και μια άλλη ποιότητα. Δεν λέω ότι η ορεινή οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι στον αέρα εκεί στο.
0: Είναι
1: στο,
0: μια εξωστρέφεια και μια αγάπη για τη ζωή.
1: Σωστά.
0: Και πάντα φιλόξενη.
1: Τα πάτε πολύ ωραία, κύριε Δημάρχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Γιάννης Αρμίφτης, ο Δήμαρχος Λεμεσού. Φεύγουμε από Λεμεσό, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι, όχι να κολυμπήσουμε, μας έβαλε και ιδέες τώρα. Αν και εδώ τα νερά ακόμα. Ο Μάιος συνήθως είναι κρύος. Βέβαια, αν πιστέψει κανείς τη Μαρία Σφυρόαιρα, μπορείς όλη τη χρονιά να κολυμπάς, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα αυτής της τόλμης, για να πούμε την αλήθεια. Α, έβλεπα εδώ τη Σάντρα. Μπορούμε. Α, για να κλείσουμε έτσι, να ευχαριστήσω την Κατερίνα. Και ο μπαμπάς μου λέει ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, παιδί προσφύγων από τη Σμύρνη. Και ο Πέτρος, είμαι Ολυμπιακός λέει, αλλά με χαροποίησε αυτό, πέτυχε η αγαπημένη μου ΑΕΚ. Δικαιότερο το πρωτάθλημα που πήρε η Ένωση. Μπράβο ρε εσύ Πέτρο, για την αναγνώριση, όπως και εμείς αναγνωρίζουμε. Και είναι καλό παιδιά να αγαπάμε μέχρι λατρεία στην ομάδα μας. Αλλά αυτό να μας ανοίγει τη θέαση, να μας τυφλώνει σε σχέση με τους άλλους. Λοιπόν, πολλά περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν θα τις πω τις μάρκες, αγαπητέ Βάκη, συγγνώμη, δεν το κάνω από πείσμα, αλλά εδώ μπορεί να λειτουργήσει ως διαφημιστικό. Αυτό μπορώ να πω και αν ξέχασα κάποιο μήνυμα, ζητώ συγγνώμη. Είναι πως, α, η Λίνα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι άχρηστη, αυτοκτόνησαν και σε κύπελο. Και είναι ΠΑΟΚάρα η Λίνα. Ναι, το άλλο το, ναι, έχεις δίκιο, και αυτό με το Ιράν έχεις δίκιο, μην ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Και ο Μίτσος, τόση αποψήλωση λέει, ούτε στο στρατό κόβουμε χόρτα όλη μέρα, αν πληρώσω κάποιον να μου κόψει χόρτα πρέπει να του πληρώνω και ένσημα. Βέβαια, τον εργαζόμενο. Αγαπητέ Μίτσο, ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Α, με τι σας αφήνω. Μ' αρέσει που έκλεισα και τις σημειώσεις. Μπράβο. Εδώ είναι και ένας συγκερασμός. Και μην αρχίσετε να μου λέτε για την κλίση του συγκερασμού, γιατί στο τέλος, ξέρετε, το μυαλό το έχουμε κάψει. Σαν σήμερα, το 1962, άντε θα το πω, γεννήθηκε η Σάντρα, η δημοφιλής Γερμανίδα τραγουδίστρια, που ξεκίνησε ως τραγουδίστρια των Arabesque. Σόλο έγινε πολύ γνωστή, είχα κάτι ωραία τραγούδια να βάλω, αλλά έκανε και φωνητικά στο συγκρότημα Enigma ή Enigma, όπου θέλετε βάλτε τον τόνο. Και κοιτάξτε σύμπτωση, τέτοια μέρα το 1957 γεννήθηκε ο Μίκαλ Κρέτου, ο Ρουμάνος μουσικός συνθέτης και παραγωγός, που το 88 δημιούργησε τους Enigma. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι ένα τραγούδι για το Μαρκίσιο Ντεσάντ, το Sadness, να ξέρετε. Δεν γράφεται όπως το Sadness. Είναι Sadness, δηλαδή, και το Ness. Και αυτό ήταν το πρώτο του σίγγλ που γνώρισε και τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία θα γνωρίσει τώρα ο Βαγγέλης Αρής με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και εσείς θα μάθετε τα πάντα για την επικαιρότητα και θα συναντηθούμε λιγότερο πρωταθλητές αύριο. Τώρα θα κοπάσουν οι φιέστες. Α, ποιος μου το έγραψε αυτό, είναι υπέροχο. Α, ο Αντώνης. Ο λόγος του Προέδρου λέει της ΑΕΚ τελείωσε. Νομίζω ακόμα τώρα όπου να είναι τον ολοκληρώνει στο γήπεδο θα πεταχτώ να πω φτάνει Πρόεδρε να κλείνουμε και από αύριο να αρχίσουμε να λέμε για μεταγραφές. Αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιπλέον αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η ενεργειακή διπλωματία σε πρώτο πλάνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, πως ερμήνευσε την κίνηση αυτή ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο Earth News. Διπλωματικός πυρετός δίχως τέλος στην Μέση Ανατολή. Με αναθεωρημένη πρόταση για συμφωνία, απαντά το Ιράν στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον απόϊχο του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δίδεται έμφαση στο κόμμα στη συνέπεια λόγων και πράξεων. Συνολικά στην κυβέρνηση, πηξίδα την Ελλάδα του 2030, βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τη νίκη στις εκλογές το 2027, προτάσεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Την πρότασή του για κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Στον χώρο της αριστεράς, οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές εξελίξεις. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν πειρά έπειτα από την διαγραφή Πολάκη. Τελευταίες οργανωτικές κινήσεις και πινελιές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 21 του μήνα η επίσημη παρουσίαση. Στην Κρήτη, οικογενειακή υπόθεση, η συμμορία που εξαρθρώθηκε στο νησί. Πώς θείος και ανήψια τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και άρπαζαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρέα με ουρά, επέκταση του προγράμματος με σκύλους θεραπείας σε ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio, πως οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να βοηθήσουν με πολύτιμο τρόπο τους ασθενείς. Με μια ακόμη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα, αφού οι αγορές παρακολουθούν ανήσυχα την παράταση της κρίσης στα στενά του Ορμούς, αλλά και το παράλληλο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές χοντρικής στα καύσιμα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Η αμόλυβη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία, με εκπροσώπους του κλάδου να βλέπουν ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης θα τσιμπήσει στο 1,83 ευρώ. Αρκετά υψηλότερες βέβαια οι τιμές στα νησιά, 2,25 αμόλυβδη στις Κυκλάδες και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2 ευρώ. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο στενεύουν τα ενεργειακά αποθέματα και διωγγώνεται η ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων. Η οικονομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου προς τα πάνω. Από τα 104 μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε σταδιακά στα 108, σήμερα ακούμπησε τα 111. Υπήρξε μια μικρή υποχώρηση, αλλά πάλι κινείται στην περιοχή των 110,6,7. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά των δύο στρατοπέδων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Από τη μία πλευρά βέβαια το Ιράν δείχνει έτοιμο να προχωρήσει ειρηνευτικές διαδικασίες, οπότε αυτό δίνει μια, θα λέγαμε, ανάσα στην αγορά. Την άλλη στιγμή όμως λέει ότι αν κάνει οτιδήποτε η Αμερική θα υπάρξουν αντίθετα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα, τα αλληλοσυγκρόμενα, δεν μπορούν, μόνο να καθησυχάσουν δεν μπορούν τις αγορές, και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε στις τιμές στην Αντλία. Πράγματι η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News ο Θάνος Σύρος, ουσιαστικά πάμε προ προς το υψηλό όλων των εποχών που είχαμε βιώσει το 2022 με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
0: Σωστά.
1: Τότε ήταν στα 2,22 η βενζίνη. Μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι τα αποθέματα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν χαθεί από τον ενεργειακό εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια τις τελευταίες περίπου 80 ημέρες του πολέμου, δηλαδή δεν μπήκαν ποτέ στην αγορά, ενώ ταχύτατα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα που απελευθερώθηκαν. Έχουν ξοδευτεί πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τιμών το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει και επάρκεια στην αγορά τους επόμενους μήνες εφόσον συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Και από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα πλέον νερά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει, να μας φέρει αυτή η συνέχιση της κρίσης.
1: Είναι χειρότερη η κρίση, το έχουν πει όλοι οι ειδικοί οι αναλυτές. Είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Κάποιοι την ονομάζουν κρίση των ορυκτών καυσίμων, γιατί ακριβώς είναι αυτός ο διάδρομος ο πολύ σημαντικός για τη διαμετακόμιση και διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως για το άνοιγμα των στενών, όσο δεν συμβαίνει αυτό. Τα αποθέματα, τα υπόλοιπα αποθέματα θα τα διεκδικούν όλες οι χώρες και σαφώς δεν μπορούν να φτάσουν για όλους και φυσικά δεν ξέρουμε και σε τι τιμές. Είμαστε σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι, θα λέγαμε, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Θα μπορούσε αύριο να γίνει, να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε αύριο παράλληλα να υπάρξει μια ένταση.
0: Ένα νέο μπαράζ επιθέσεων. Σωστά. Σωστά.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και οι αγορές μπροστά σε αυτό στέκονται αμήχανες και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανησυχία γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Είναι το θέμα τι θα συμβεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα, με τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ευρύτερα και συνολικά μάλλον για την παγκόσμια οικονομία.
0: Πάντως, Κατερίνα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ακόμη στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος, και για το κόστος του ρεύματος. Εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα.
1: Πράγματι, ναι. Ρωτήθηκε και αυτό που είπε το άφησε ανοιχτό, ότι υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό χώρο. Βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το αποφασίζει ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρξουν κάποια μέτρα θα είναι σίγουρα στοχευμένα, λελογισμένα, θα αφορούν προφανώς τους πιο ευάλωτους. Μέχρι στιγμής η τιμή της ενέργειας από την κυρία Παπασταύρου είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που μας σώζει είναι το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τουλάχιστον τις πρωινές ώρες ένα πολύ μεγάλο μέρος ηλεκτροπαραγωγής εξυπηρετείται από την φτηνή αυτή φυσική και μηδενικών ρήπων ενέργεια που παράγει η χώρα μας και όπως ο ίδιος είπε αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό τις τιμές. Άρα αυτό που γενικά προκρίνεται είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι απλά χωράνε, έχουν πάρα πολύ χώρο στο σύστημά μας. Χωλιώνουμε λίγο στο κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά είπα ότι και αυτό θα επιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με αποθήκευση 700 ΜΒ που προβλέπεται να γίνει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να λύσει πάρα πολύ αχέρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμη ενέργεια και τις ώρες που γενικά δεν παράγεται, δηλαδή τις βραδινές ώρες. Που τουλάχιστον τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και αυτή την εποχή υπερπαράγουν και όλη αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο.
0: Και όπως επισπεύδεται, Κατερίνα, αυτό που μας είπες, η εγκατάσταση μπαταριών ουσιαστικά για να το καταλάβουμε για την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, επιταχύνονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάνω στη σκέψη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στη λογική του ενεργειακού ρεαλισμού που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ότι να κάνουμε τη μετάβαση αλλά δεν θα πρέπει να την κάνουμε μονοκούκι ότι θα πρέπει να ποντάρουμε τα χρήματά μας που λέμε και σε άλλα χαρτιά και στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Η κυβέρνηση επισπεύδει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Στο ρυθμιστικό κομμάτι το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα φροντίσει να είναι όλα έτοιμα. Και από την πλευρά της κοινοπραξίας, την οποία μετέχουν η Hellenic Energy, να θυμίσουμε και η Exxon, για το οικόπεδο του Ιωνίου. Στο κομμάτι αυτό και εκείνη, αν τελειώσουν τα αρνητικά ζητήματα, θα είναι ενδεχομένως έτοιμη και πριν το πρώτο τρίμηνο του 27 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ίσως και μέσα στο 26, προς το τέλος του 26 να γίνει πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση, και εκτιμήσεις λένε ότι υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Να πούμε βέβαια ότι θα φτάσουν και για πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη, θα φτάσουν μέχρι ένα βάθος 4,5 χιλιόμετρο. Στις εξορίξεις, δοκιμαστικές εξορίξεις, για να δουν αν υπάρχει και φυσικό αέριο, ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει, και ενδεχομένως και πετρέλαιο σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη. Και όλο αυτό θα, όπως είπε ο κ. Παπαθάβρου, θα είναι προς όφελος και του Έλληνα φορολογούμενου, καθώς από αυτό το οικόπεδο και μόνο το θαλάσσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Κέρκυρα, θα μπορούσε να αποφέρει γύρω στα έσοδα 10 δις για τα ελληνικά ταμεία.
0: Τώρα, Κατερίνα, για να κλείσουμε, μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με αυτά τα δύσκολα δεδομένα που περιγράψαμε νωρίτερα, ως ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, ερμηνεύεται η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ συνέντευξης του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας.
1: Δημοσιεύτηκε η συνάντευξή του στο Breitbart. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ιστότοπος που είναι πολύ δημοφιλής στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ενεργειακές επιλογές της Αμερικής και προσωπικά του πρόεδρου Τραμπ, δίνοντας πέρσιμα, θα λέγαμε, γιατί οι επιλογές αυτές είναι πολύ επωφελείς για την αμερικανική οικονομία και για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ριπόστ αυτής της συνέντευξης, η οποία ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα ως ψήφος εμπιστοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική λογική για το πώς αντιμετωπίζει τη διαφοροποίηση της ενέργειας και πώς επιλέγει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγχώριες εξορίξεις για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οπότε ναι, και είναι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό σήμερα, στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας αυτή την ασυνήθιστη κίνηση. Τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, το σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν καλεσμένος εδώ στο ΕΡΤ News, το σχολίασε αποδίδοντάς το στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά συνολικότερα με την ενέργεια.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
0: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα και σε έναν πόλεμο εντυπώσεων αλλά και σκληρών δηλώσεων. Το Ιράν από την πλευρά του θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά εκεί, στα στενά του Ορμούς, και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απειλήσει αόριστα ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αμέσως για το Ιράν. Να σας πούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις από την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στη Μερσίνα στην Τουρκία. Ο πρώτος απολογισμός είναι 4 νεκροί, 8 τραυματίες. Καταζητείται ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτες εστιατορίου. Μπήκε, άνοιξε πύρ με την καραμπίνα, σκότωσε τους δύο αδερφούς που είχαν το εστιατόριο. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Δύο άτομα υπέκυψαν στη συνέχεια στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4. Ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ η οι αρχές εκτιμούν.
0: Ο 17χρονος,
3: ναι. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο ενδεχομένως πολιτικό κίνητρο, Βαγγέλη, δηλαδή δεν είναι Κούρδος ή κάτι άλλο.
0: Αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές προς
3: το παρόν. Σε προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως οι τραυματίες να είναι περισσότεροι από 4, γιατί καθώς διέφευγε, περνούσε από άλλες συνοικίες της πόλης και άδειαζε διαρκώς τις γεμιστήρες του κυνηγητικού του όπλου, τα σκάγια. Να πάμε τώρα λοιπόν σε ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν πριν από λίγο έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπως πετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ. Οι οργανώσεις αυτές μπήκαν στο στόχατρο στην πόλη Μπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν, ενώ επιχειρούσαν σύμφωνα με το Ιράν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Τώρα, λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Βαγγέλη, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράν έκανε πίσω, ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις.
0: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πρόταση την είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν αποτελεί έτσι προϊόν συζήτησης. Τώρα, παρόλα αυτά, υπάρχει μια δυσπιστία αναφορικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να τηρήσει μια τέτοια δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
3: Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Αλλά αυτή τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είπε ότι μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Από την πλευρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Ενώ στο Λίβανο, μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντος, όπως είπε, να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Βαγγέλη, να πούμε ότι τέλος, ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping θα υποδεχθεί Τρίτη και Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Τέσσερις
3: μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που επέλεξε και ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί τόσο άμεσα κοντά στον ομόλογο του της Κίνας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση. Παρακολουθείς ούτως ή άλλως όλες τις εξελίξεις και από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Τουρκία που μας το είπες από την πρώτη στιγμή. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή αλλά και κομβικές αποφάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων τέθηκαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι του Κισέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και επιστρέφουμε για να δούμε τις λεπτομέρειες όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν.
4: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
0: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών, ενώ αποφασίστηκε και η επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δηδημότυχο και από το νησί της Καρπάθου. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαριά ατζέντα να σημειώσουμε στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο στο Κισέα. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκαν επίσης και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως προανέφερες, αποφασίστηκε και η επιστροφή στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot που είχαν περίπου πρώτη μήνου μεταφερθεί σε Δηδημότυχο για την προάσπιση του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας και στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από το Ιράν. Στη συνεδρία στην Κισέα συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση που αφορά την εμπλοκή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Ενώ επίσης τέθηκαν επιτάπητος και οι εξελίξεις της ουσίας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας από την Ιταλία. Παράλληλα, συζητήθηκε η απόκτηση κρυπτοσυστημών για τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Πέρα από τα 13 τεθωρακισμένα οχήματα, δόθηκαν στο Λίβανο και 10 οχήματα γενικής χρήσης, καθώς και υλικά Stager, να σημειώσουμε, καθώς επίσης και υλικά για την υποστήριξή τους. Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και η εναρτηριοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Βεβαίως, η Κυσία έδωσε βαρύτητα και στις πρόσφατες δοκιμές του τουρκικής προκλήσης στο Αιγαίο, με φόντο βεβαίως τον προκλητικό νόμο που αφορά τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε αναλυτική ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επέκταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης ασπίδες.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στις πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα. Με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εντός των ημερών η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ότι η επομένη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες σε εκλογική ετοιμότητα και με τις μηχανές στο φουλ, έτσι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Το 27 όμως, όπως είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στο συνέδριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κύριε, έτσι ακριβώς είναι. Οι μηχανές στο φουλ, αλλά οι εκλογές σε ένα σχεδόν ένα χρόνο. Τέλος πάντων, το 27. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός συνεδρίου το οποίο κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, με την απουσία φυσικά αναμενόμενη του κ. Σαμαρά και μία ανταπόκριση του κ. Δερμαλή, ούτε σε επίσημες ούτε σαν επίσημες προσκλήσεις για να πάει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, κ. Ζωσόπουλος, που επίσης προσπάθησε να τον πείσει να εμφανιστεί. Αντιπροέρχεται, είναι ακρεφνής Καραμαλικός, ήταν εκπρόσωπος του άλλωστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της θητείας του. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν αμετάπιστος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρξαν οι εντάσεις που κάποιοι ανέμεναν. Υπήρξε ένα συνενετικό κλίμα και μια δημοκρατία εκτιμάται. Τα ίδια στελέχη αυτό σημειώνουν, ότι βγήκε ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και αρχικά, είχε και προεκλογικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο και τοπίο, αναμένοντας την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κερκένου, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή και αύριο, την εβδομάδα, την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έχοντας τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο πολλά, τόσο πυκνά πολιτικά δεδομένα να έχουν πέσει το ένα δίπλα στο άλλο. Πρέπει να πάω πολύ πίσω για να θυμηθώ αντίστοιχη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, Βαγγέλη. Δηλαδή έχουμε μία Νέα Δημοκρατία με όλες όλων των ερευνών, όλες τις μετρήσεις όλων των εταιριών στην περιοχή του 30% και από και την μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία είναι μια μάχη που έχει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμματος να είναι πολύ κοντά. Άρα δεν ξέρω βεβαίως πώς θα εξελιχθεί το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι πολύ εντυπωσιακές και σημαντικές οι διεργασίες, αλλά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και έπειτα. Ας κρατήσουμε, παρά όλα αυτά και με αυτό να κλείσω αν μου επιτρέψει, ας κρατήσουμε την αποστροφή από την, αν θυμάμαι καλά, αν και να λάβεις τρεις φορές μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, τη δεύτερη μέρα, ποιος θα σηκώσει την πρώτη μέρα, ποιος θα σηκώσει ανομιγέννητο, χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το τριψήφιο και θα διαχειριστεί μια κρίσιμη φυσική κατάσταση. Θυμίζω ότι η Τουρκία περνάει στην εθνοσυνέλευση τη ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Αυτό είναι. Το δικαίωμα επέκτασης σε 200 μίλια των ναυτικών εισιδάτων στο Σούμιο θα έρθουν. Θέλουν να έρθουν δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, να λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και σε συναδέλφου σε ένα πηγαδάκι την Κυριακή. Δεν ήμουν εκεί, ήμουν στην Αγία Παρασκευή λόγω της εκπομπής, αλλά το έμαθα ότι του είπε: εγώ σας λέω το 27, δεν με πιστεύετε. Μπορεί λοιπόν όλα να δείχνουν ότι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, αλλά την ώρα του, όπως λέει ο Γιώργος Μητσοτάκης, αλλά ας κρατάμε στο πίσω μας του μυαλού μας και αυτές τις ασάφεστες.
0: Πριν σε ευχαριστήσω, Νότι, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει το λόγο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι,
6: στο, ναι, πολιτιστικό,
0: στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου τώρα στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υπερτόνισε το πόσο ενωτικό ήταν το συνέδριο.
7: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα με καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδίου. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Ζανδίου.
8: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Καλά, σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Του τεχνοκράτε.
7: Συνέδριο είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
8: ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδία είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, όπως ένα λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σοκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι
7: βγαίνει. Δεν κάτσε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρνια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, στον οποίο έθεσαν οι συνάδελφοι το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
8: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα.
10: Τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
0: Και από το κυβερνών κόμμα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τη δεσμεύση του κινήματος για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε παράλληλα και επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, αναδιανομή ακίνητης περιουσίας. Καλησπέρα.
11: Ακριβώς. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κοινωνική πληγή χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδουλάκης στο ιδιωτικό χρέος, καταθέτοντας 8 προτάσεις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της γελασίας των ξένων φαντς και πως μετέτρεψε σε λεωφόρο το δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη διακυβέρνηση, όπως λέει, οι οποίες θα αποτελέσουν και άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές τώρα? Πρώτον, επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 2010, κατοχύρωση του δικαιώματος στο δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος ο δανειολήπτης το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φαντ, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς, να καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η εμπορική αξία της περιουσίας να προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή, η έβρεση δίκαιης λύσης για όσους έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι από τις προτεραιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη, η θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές και τέλος η εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.
0: Εν τω μεταξύ, Ευγενία, το ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια της υπόθεσης με το ακίνητο Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη για άλλο ακίνητο, το οποίο η δική του πλευρά ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ.
11: Ναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακίνητο του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Σπανάκη, το οποίο μπήκε στο στρόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ζητά να τοποθετηθεί σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της τάξης των 170 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο και το οποίο έχει νοικιάσει ο ΕΛΤΑ. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, Βαγγέλη, μέχρι το 2023 ήταν στο όνομα του κυρίου Σπανάκη, από το 2023 και μετά και για ορισμένο χρόνο έως τις 16 εβδόμου συγκεκριμένα το 2028 ο κύριος Σπανάκης το μεταβίβασε στην αδελφή του. Ρωτούν λοιπόν τώρα από το ΠΑΣΟΚ το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα γι' αυτό, αφού από το 2019 ως το 2023 έλαμβανε κανονικά τα χρήματα του ενοικίου ο κύριος Σπανάκης και αν η μεταβίβαση στην αδελφή του αποτελεί μεθόδευση. Σε όλα αυτά απάντησε βεβαίως ο κύριος Σπανάκης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική και οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την ίσπραξη ενοικίων από το κατάστημα εκεί, καθώς όπως τόνισε είναι της οικογένειάς του. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί με τέτοιες επιθέσεις να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και είπε εν κατακλείδη πως πρόκειται για μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Να σου πω και κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί περνά σε σκληρή αντεπίθεση πλέον, ότι ενδεχομένως και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής πρόσφατα εναντίον του σχετικά με το ακίνητό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Και ότι έλαβε από εκεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως και η αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio και τις πρωινές διαδρομές, εξαπέλυσε πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
12: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
13: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
12: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς το προσεχές διάστημα. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Βαγγέλη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι μονόδρομος. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στην υπόθεση όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 26 Μαΐου λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως τις είχαμε μεταδώσει πριν από αρκετές ημέρες, μια εκδήλωση στην οποία θα αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια περιδίνηση και βαθιά κρίση. Ένα ακόμα τραυματικό επεισόδιο μετά τη διαγραφή του Παύλου, την κοινοβουλευτική μάλλον διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο. Εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτής του κόμματος όταν υπονοεί ανήθικη στάση και υπόγειες διαδρομές που τις πράττω. Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι θέλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, αυτό υπονόησε, με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο όμως σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν συμβαίνει. Δεν έχει συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιστορικό για την Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν πρόκειται να υπάρξει συνεδρίαση κανενός ανώτατου κομματικού οργάνου, δηλαδή πολιτική γραμματεία ή κεντρική επιτροπή. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες προσπάθειες ή επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους από όλες τις πλευρές. Κάτι όμως που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες παρετήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ελένης Αμπλονίτου, σήμερα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει τσουνάμι παρετήσεων μετά τις 26 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να φιλορροεί. Μια δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να διασωθεί το πάλε ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα και όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ ούτως ή άλλως θα είμαστε για να το παρακολουθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο καθιερωμένο briefing σήμερα σχολίασε το επικείμενο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραυπουργεία δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, έτσι όπως τις ακούσαμε με τη βοήθεια και του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και κυρίως ρωτήθηκε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν θα πάει δηλαδή, αν σκέφτεται να πάει δηλαδή, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
15: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή.
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως έχει δίκιο και προσπαθεί να πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε γενικότερα ο κ. Γεωργιάδης τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον που θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του, από ό,τι κατάλαβα σήμερα 26/5. Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχώνει Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να τον θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
0: Την έκπληξή του για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μίλησε το πρωί στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
10: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η συλλογή υπογραφών στην προγραμματική διακήρυξη και μια οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι, την Ευγενία Λούζου, θα πάμε για τις λεπτομέρειες. Ευγενία, είχαμε την πρώτη επίσημη συγκέντρωση συνεργατών, φίλων και υποστηρικτών. Έτσι, καλησπέρα και πάλι.
16: Καλησπέρα και να σου πω, Βαγγέλη, ότι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί ευελπιστούν στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχουν τουλάχιστον μαζευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου περί το 70.000 ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όμως εχθές επικρατούσε στο γραφείο της κυρίας Γρασία στο Κολωνάκι μια εύχαρης ατμόσφαιρα. Πιστεύουν ότι έχουν στελέχη από όλα τα στρώματα κοινωνικά και πολιτικά. Άλλωστε, όπως είπε και η κυρία Καριστιανού χθες, αυτός είναι και ο στόχος του νέου φορέα. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπουλε στη Ρωσία. Ενώ στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, όπου έγινε και η εκδήλωση, όπως είπαμε, βρέθηκε και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, τα είχαμε πει άλλωστε, σε ανάρτησή του, ο κύριος Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να υπενθυμίσω, Βαγγέλη, ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση, όπως προείπες και εσύ, του κομματός της την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, με την ελπίδα για μια νέα αρχή, όπως λέει η ίδια, για ένα πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχει αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς θα είναι. Πάντως υπήρξαν πολλές επισκέψεις από παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρων που βρέθηκαν στην κέντρο αριστερά. Είχε απ' όλα η συγκέντρωση αυτή, αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα χρόνο μετά την διάψευση που είχε, στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα, αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπιση συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας.
0: Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την εκλογική τράπουλα δημιουργώντας νέα δεδομένα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
17: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά
0: Κουτσούμπα.
17: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος

0: της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης είναι οι 6 συλληφθέντες. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι άλλοι 3 κατηγορούνται ότι φάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπραταν στη συνέχεια παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα του κυκλώματος βρίσκονταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, θείος και ανιψιοί ήταν μέλη της συμμορίας, έτσι?
1: Ναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή οικογενειακής μαφίας, καθώς φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι θείος και δύο ανήψια, που είναι και τα 3 κεντρικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που με ξυλοδαρμούς, απειλές, ακόμα και εμπρισμούς, εκτεταμένες φθορές, κατάφερε να αρπάξει περιουσίες στο λεγόμενο μικρό κλήρο. Ξέρετε, για την Κρήτη το μικρό κληροδότημα είναι κάτι ιερό. Είναι μια έκταση γης η οποία πηγαίνει από τον παππού στα εγγόνια και τα λοιπά. Είναι, δηλαδή, πάμε αιώνες πίσω για να βρούμε την αρχή αυτού του νήματος. Κι όμως, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία της οικογραφίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να απειλούν ακόμα και συγγενικά τους πρόσωπα. Ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνάψει κουμπαριές, και όμως και αυτοί ακόμα έμπαιναν στο στόχαστρο. Μέσω λοιπόν αυτής της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταφέρει να αποσπάσουν εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια τις δήλωναν για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι δύο από τους 3 φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ο θείος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σε νοσοκομείο των Αθηνών και αναμένει τη μεταγωγή του στην Κρήτη για να περάσει και αυτό στην ίδια διαδικασία. Επίσης, συνελήφθησαν 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες του ελληνικού FBI συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται 12 τουλάχιστον άτομα. Όπως καταλαβαίνει κανείς το πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης πήρε τον πανικό στα ορεινά, κυρίως του Αμαρίου, περιοχή δηλαδή του Ρεθύμνου, με ανθρώπους που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, να καταγγείλουν. Κάποιοι, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην, μην τους βρουν ακόμα χειρότερα, είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους. Η αστυνομία εκτιμά ότι η λία αυτών των ανθρώπων με τη δράση τους από το 2021 μέχρι το 2025 ξεπερνά το 500.000 ευρώ, ενώ φέρεται να είχαν εμπλοκή και οι γυναίκες των φερόμενων ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, στις οποίες, στα ονόματα των οποίων έπαιρναν τις παράνομες επιδοτήσεις.
0: Αν και έμεναν τα στόματα επί σειρά ετών κλειστά πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και ενδεχομένως να οι αρχές να ενημερωθούν και για άλλες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το συγκεκριμένο κύκλωμα, η συγκεκριμένη συμμορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την περασμένη Τρίτη τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, θα βρίσκεται 2 φορές την εβδομάδα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
2: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
4: Είναι
3: μακάρι.
4: Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
2: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό, είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
0: Στην ίδια εκπομπή, στις Πρωινές Διαδρομές, μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του Ντίλαν.
5: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας

0: που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Στο νοσοκομείο Μεταξάη. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξάη.
1: Συγχαρητήρια.
0: Γυρεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Είναι ένα σκύλο θεραπεία, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπεία.
0: Ένα σκύλο επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
1: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
0: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
0: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
0: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
3: Θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μας. Αρχικά, Δημήτρη, να σε ρωτήσω πώς βαίνουν οι έρευνες αναφορικά με αυτό το μακελιό που είχαμε στην Τουρκία με τους 4 νεκρούς από πυρά 17χρονου άνδρα.
4: Ακριβώς, με κυνηγητική καραμπίνα. Ήταν προσωπικές διαφορές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει ανθρώπου κυνηγητό για να συλληφθεί. Και οι τραυματίες, οι 8 παραμένουν. Μένουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν να τον συλλάβουν οι αρχές.
3: Τώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρη. Δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ. Διαμήνυσε η Βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας ουσιαστικά να βάλει τέλος στα σενάρια περί παρέτησης του Πρωθυπουργού εν μέσω εσωτερικής κρίσης στο κόμμα των εργατικών.
4: Ναι, και γιατί να παραιτηθεί, Βαγγέλη, όταν οι εργατικοί έχουν 411 από τις 650 έδρες. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης David Lamy δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, επιμένοντας πως ο Στάρμερ παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την ηγεσία και να επικεντρωθεί στη δουλειά της κυβέρνησης. Οι Times τώρα για αυτό το θέμα αναφέρουν ότι σύμμαχοι του δημάρχου του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, το ψευδώνυμο του Μπέρναμ είναι βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά ισχυρές εκλογικές επιδόσεις στο Βορρά, κατηγορούν το West Treating, υπουργός υγείας, για σαμποτάζ. Παραιτήθηκε μετά τις δηλώσεις υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Guardian τέλος χαρακτηρίζει την αναμέτρηση επικίνδυνη για τους εργατικούς, ενώ η iPaper αποκαλύπτει ότι ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Checkers, συζητώντας με στενούς συνεργάτες αν μπορεί να αναστρέψει το κακό για τους εργατικούς πολιτικό κλίμα, Βαγγέλη.
3: Θα ήθελα τώρα να δούμε το δεύτερο πολεμικό μέτωπο που αφορά την περιοχή μας, αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης αλλά και με πυράβλους. Στο στόχαστρο τέθηκαν κυρίως η Οδυσσός στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά και η Πολυντνίπρο στα νοτιοανατολικά, Δημήτρη.
4: Ακριβώς, ένα πόλεμο, Βαγγέλη, ο οποίος έχει πληρώσει 4 χρόνια ήδη, ένας πόλεμος φθοράς. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη Μέση Ανατολή. Στην Οδυσσό, λοιπόν, στρατηγική σημασία εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 10χρονο αγόρι και ένα 59χρονο. 9 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν στα ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάνδερ Χάντζα. Ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, να επισημάνουμε, οδηγείται ταχαίως σε σημείο χωρίς επιστροφή. Και όπως λέει μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στη συγκεκριμένη επαρχία.
3: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και σε μια λίγο διαφορετική είδηση, Δημήτρη. Μια πρόσμενη ανακάλυψη ουσιαστικά από ερευνητές της Ιρλανδίας, ξεφυλίζοντας ψηφιοποιημένες σελίδες ενός μεσαιωνικού βιβλίου σε βιβλιοθήκη της Ρώμης, εντόπισαν έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας και ειδικότερα το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
4: πραγματικά, και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, γιατί όπως είπε, όπως δήλωσε στα Associated Press η Ελιζαμπέτα Μακνάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια της Σχολής Αγγλικής Γλώσσας του Trinity College του Δουβλίνου.
3: Θα πρέπει να σε διακόψω. Βεβαίως. Βλέπω τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Έχει καθίσει απέναντι από τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Είναι στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΤΕ. Στο πολιτικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να συνδεθούμε να τους ακούσουμε.
5: 4-6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στα ταξίδια και αυξημένη βεβαιότητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά πόσο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, αν θα δούμε μειώσεις στις αφίξεις φέτος, και ποια είναι τα σενάρια τα οποία μελετάει η κυβέρνηση?
6: Καταρχάς, κύριε Μαγκυριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω την χαρά μου για την συμμετοχή μου ακόμα μια χρονιά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση να βρίσκομαι μαζί σας και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζω έναν κλάδο που έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όχι απλά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά. Να συγχαρώ την καινούργια πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιάννη Παράσκη, για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Και για να κάνω τη γέφυρα στην ερώτησή σας, να πω ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντικσοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τα στοιχεία τα παρέθεσε ο Γιάννης, στέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν. Και εκτιμώ επίσης ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν
3: εξαιρετικοί. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και στην ερώτηση για τις προσδοκίες αναφορικά με την καλοκαιρινή σεζόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Και όπως είπε, εξέφρασε αισιοδοξία για τον τουρισμό, την τουριστική σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
3: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Καλό σας βράδυ.
8: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωση, η ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως το Ιράν έκανε πίσω, ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις. Για αποπροσανατολισμό στο πόλεμο του Ιράν κατηγορεί ο Ντόναλντ Τραμπ πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Truth Social, τα μέσα ενημέρωσης έχουν τρελαθεί εντελώς, αναφέροντας ακόμα και αν ο στρατός του Ιράν φύγει από την Τεχεράνη, κυματίζοντας λευκή σημαία, θα γράφουν πως το Ιράν είχε μια λαμπρή νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δημοκράτες και τα μέσα ενημέρωση έχουν χάσει εντελώς το δρόμο τους, έχουν τρελαθεί εντελώς, καταλήγει στην ανάρτησή του. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών Μπερκαμίνη, για την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Αν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη να φέρει και καινούργιες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι παραγωγικό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, μιλώντας στο κύκλο Ιδεών. Στο ίδιο συνέδριο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι το να απαντήσουμε όπως απαντάμε είναι αυτονόητο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει κατά το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι διοργανωτές του Global Summit Flotilla με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέα Αρχός. Την αισιοδοξία του για την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, που επί σειρά τον εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις όπου και οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ανυψιοί, έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, συγγενείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρσα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
8: Ο καιρός.
9: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα, που είναι και η ανάρτηση της ημέρας ταυτόχρονα, μας έρχεται από τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, τον Morgan Freeman, 88 ετών σήμερα, φαίνεται ακμαίος, χτυποξύλο και μέσα σε όλα. Έχει λοιπόν αναρτήσει μια φωτογραφία, αξίζει να τη δείτε, από την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες κάθονται δίπλα-δίπλα. Αλλά ο Μόργαν πρόσεξε ότι η πολυθρόνα του Αμερικανού Προέδρου είναι χαμηλή, ενώ του Κινέζου πιο ψηλή, πολύ πιο ψηλή.

Και η πιο ανησυχητική είδηση έρχεται από την ανάλυση του Reuters που αποκαλύπτει τις δραματικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Εκτόξευση του πετρελαίου, σπασμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ανατιμήσεις που απειλούν τους καταναλωτές, γιατί τα χειρότερα, λέει, είναι μπροστά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αναμένει εν αγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ανακοίνωση από Τσίπρα και Καριστιανού για τα νέα τους κόμματα. Η άλλη μη είδηση της ημέρας είναι ότι ο νυν και ίσως και αΐ σκληρός άντρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος διαμηνύει ότι παρά τη διαγραφή του για πολλωστή φορά ότι ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου, η μέρα κατά την οποία μετά από μακρύ και αμφιλεγόμενο sabbatical, εκπαιδευτική άδεια, στην πούμε έτσι, παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω και μία μη ακόμα είδηση της ημέρας. Είναι και αυτή που βλέπω στην Άι Εφημερίδα, όπου ποζάρει σε ωραία ποζάρουνε μάλλον σε ωραία φωτογραφία τρία άτομα. Το ένα αναγνωρίζω μόνο. Είναι ο δημοσιογράφος ανταποκριτής του Open στην Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, που δεν έχει στιγματίσει ούτε μία φορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον μακρύ του πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και επιπλέον ο κύριος Αυγερινός θα αναλάβει, λέει, το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Ντίνος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

0: Χαιρόμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και τώρα 8 και 16 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πιέρος Τζανετάκος, δημοσιογράφος με ειδικότητα στα διεθνή θέματα. Εργάζεται εδώ στην ΕΡΤ και αρθρογραφεί στην Καθημερινή. Του ζητάμε να ξεχωρίσει θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα οποία και συζητάμε μαζί. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Πιέρο. Μια μικρή διόρθωση, ναι. Μόνο είμαι στο Βήμα, όχι στην Εφημερινή. Εντάξει, το κάνω για τυπικούς λόγους, όχι γιατί
0: στο Βήμα, διόρθωσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την σημερινή επικαιρότητα?
1: Λοιπόν, εγώ θα είμαι επισκολημένο, εμένα μάλλον θα είμαι επισκολημένο, αλλά θα κοιτάξω να φύγω λίγο από το εσωτερικό πολιτικό τοπίο, το οποίο φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πράγματι μιλάμε για μια αναδιάταξη σίγουρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και κυρίως από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους. Μένει να το δούμε. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνιολογικό ερώτημα. Θα απαντηθεί στις προσεχείς εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις ότι και εμένα έτσι αρέσκουν περισσότερο στα διεθνή και στα διπλωματικά. Άρα λοιπόν θα έμενα στο θέμα αυτής της προετοιμασίας και των διαρροών από την τουρκική πλευρά που υπάρχουν για το περίφημο αυτό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Με το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει, όπως όλα δείχνουν, να δώσει έναν εσωτερικό νομικό μανδύα στις πάγιες θέσεις, πάγιες αναθεωρητικές θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άκουσα και πριν από λίγο τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του κύκλου Ιδεών, του Ευάγγελου Βενιζέλου, να επαναλαμβάνει ότι ουσιαστικά η Αθήνα δεν μπορεί να συνομιλεί με διαρροές. Περιμένει, είναι σε αναμονή για να δει ακριβώς τι θα περιλαμβάνουν οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Επανέλαβε ότι δεν παράγει η εσωτερική κανονιστική τάξη αποτελέσματα στις διεθνείς σχέσεις και πολλό δε μάλλον νομικά αποτελέσματα με έρισμα την διεθνή δικαιοδοσία. Και πάντως, όπως και αν έχει, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να απαντήσει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φόρα. Άρα βλέπουμε ότι εκεί κάπως το πράγμα έχει αρχίσει να χαλάει, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, παρά το γεγονός, Χρήστο, ότι όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι εποχή αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία, δεν είναι εποχή για επιμέρους εντάσεις.
0: Εσύ τι μπορεί να φαντάζεσαι ότι μπορεί να εμπεριέχει αυτός ο χάρτης μανδύα για τα ελληνοτουρκικά? Δηλαδή πιστεύουμε, έχουμε πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιες θέσεις?
1: Είναι σημαντικό να δούμε καταρχάς αν θα υπάρχει χάρτης, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι χωρίς χάρτη δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται μια τέτοια νομοθέτηση χωρίς να αποτυπωθούν αυτά σε χάρτη. Κατά δεύτερον, τι μπορεί να αλλάξει σε σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στις θέσεις της Τουρκίας? Ουσιαστικά τίποτα. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια αποτύπωση σε ένα κανονιστικό πλαίσιο των πάγιων αναθεωρητικών θέσεων της Τουρκίας. Δηλαδή θα δούμε. Είναι βέβαιο την θέση ότι η υφαλοκρηπίδα γίνεται, χαράσεται, μετράται όπως θέλει να το πει κανείς με βάση τις υπηρετικές ακτές των δύο χωρών, δηλαδή υπό την αγνόηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά. Θα δούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι να δούμε τι θα γίνει και με τις γκρίζες ζώνες, αν θα αποτυπωθεί και αυτή η αμφισβήτηση. Περίπου είναι λίγο πάνω από 200 οι νησίδες και οι βραχονησίδες που από το 1996 και μετά την κυριαρχία τους οι Τούρκοι. Θα δούμε μια, και αυτό είναι σημαντικό, μια εξουσία πολύ μεγάλη να δίνεται στον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος θα μπορεί να κηρύσει μονομερώς δικαιώματα χρήσης και θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Και νομίζω ότι το ποιοτικό, αν μπορεί κανείς να το δει, έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο είναι, μιλάμε και για μια μόνιμη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, διότι αν πράγματι οι Τούρκοι θεωρούν ότι μέσω της νομοθέτησης θα πρέπει να υπερασπίζονται και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν ως νόμος του κράτους, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά μιλάμε και για μια τέτοιου είδους αναβάθμιση. Νομίζω ότι είναι αρκετά μαξιμαλιστικά όλα αυτά, έως και βεβαιασμένα θα τα χαρακτήριζα με μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί πια είμαστε δεύτερη ανάγνωση, παρότι δεν ξέρουμε τι περιέχει ακριβώς το νομοσχέδιο, διότι απορεί κανείς τι θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία πέρα από ένταση σε διμερές επίπεδο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν όλα αυτά αποτυπωθούν σε νόμο, θα ανοίξει και μια βεντάλια έτσι αντιπαράθεσης με άλλους υπηρώτεροι, με άλλους ίσως πιο εντατικοί, και με τους δυτικούς συμμάχους και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πραγματικά είμαι περίεργος να δω στο τέλος της ημέρας ποιο είναι το σκεπτικό των φίλων γειτόνων.
0: Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία φαίνεται ότι έχει φύγει η προσοχή από τα πολεμικά μέτωπα, όχι πως έχουν σταματήσει αλλά έχουν ατονίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει σημασία αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η Τουρκία εκφράζει αυτή τη θέση?
1: Φαίνεται σαν να ήταν έτοιμη η Τουρκία, δηλαδή σαν να ήταν έτοιμο όλο αυτό, και το δίκτυο διαρροών και τα μίντια που λειτουργήσαν έτσι πολύ συνεκτικά, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον όρο, να ήταν έτοιμη στο να βγάλει στη δημοσιότητα αυτή την ενέργεια, αυτό το νομοσχέδιο. Όντως είναι εν μέσω, ας ελπίσουμε, μιας μακράς περίοδου και χειρίας. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει και το θέμα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν έχει το μερίδιο της επιρροής που θα επιθυμούσε να έχει στα ανατολικά της, στο μέτωπο δηλαδή της Μέσης Ανατολής και στο μέτωπο του Ιράν. Οπότε πολλοί εξάγουν το συμπέρασμα ότι ίσως να θέλει να ενισχύσει τις θέσεις της προς τα δυτικά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εγώ εκτιμώ συνολικά ότι η Τουρκία εν μέσω όλης αυτής της αναδιάταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και ως απάντηση στις ελληνικές κινήσεις που θα σου έλεγα λίγο πολύ ήρθαν και εξ ανάγκης, δηλαδή τι εννοώ εξ ανάγκης. Η Ελλάδα κατέθεσε το θαλάσσιο φωτοταξικό σχεδιασμό επειδή πλήρωνε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, εκεί αποτύπωσε χάρτη τη θέση τη για πρώτη φορά. Η Ελλάδα προχώρησε την υπόθεση με τις Εύρωες στα νότια της Κρήτης επειδή το ήθελαν και οι Αμερικανοί να γίνει αυτό, δηλαδή ήταν θέμα και της εταιρείας. Άρα λοιπόν η Τουρκία θεωρεί ότι αφενός είναι η ώρα τώρα για να στραφεί λίγο προς τα δυτικά, αφετέρου ότι είναι η ώρα τώρα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις που έχει πράξει τα τελευταία 3 χρόνια Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εικάζουμε ότι μπορεί να υπάρξει, καταρχάς ποιες είναι οι σχέσεις του Ερντογάν, πρωτίστως να ρωτήσω, με τον Ντόναλντ Τραμπ? Νομίζω ότι έχουν μια αρκετά καλή σχέση, μια καλή έτσι, όχι επιχειρηματική, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, θυμόμαστε και ότι στην πρώτη προεδρία του κυρίου Τραμπ δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Είχαν αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και με τις υποθέσεις του ξεπλήματος χρήματος από το Ιράν. Θυμάστε τον Πάστορα Μπράνσον, αν θυμάστε αυτή την υπόθεση, με την επιστολή τότε που είχε στείλει ο κύριος Τραμπ, που ήταν και σε σκαιότατη γλώσσα εναντίον του κυρίου Ερντογάν. Και ερχόμενοι τώρα στη θητεία την τρέχουσα, παρότι είμαστε ένα χρόνο και κάτι, σχεδόν 1,5 χρόνο, αν υπολογίζω σωστά, από την επανεκλογή του κ. Τραμπ. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια, θα το πούμε έτσι, και ως προς τον τρόπο που πολιτεύονται και ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την παγκόσμια σφαίρα οι δύο ηγέτες. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάποια από τις μείζονες υποθέσεις που χωρίζουν τις δύο πλευρές έχει προχωρήσει. Ούτε με τα F-16 έχει γίνει κάτι, ούτε με τα F-35 έχει γίνει κάτι, ούτε ο κύριος Ερντογάν είναι διατεθειμένος να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια όπως του έχει ζητήσει σε ζωντανή μετάδοση ο κύριος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Άρα λοιπόν, ναι μεν υπάρχει σε επίπεδο προσωπικό μια τέτοια σχέση, απ' την άλλη δεν βλέπουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Και νομίζω, επειδή νομίζω υπόρρητα ότι ήθελε να ρωτήσει και αυτό, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες στο να ανέβει η ένταση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Να θυμίσω την παρουσία της Εύρων, το είπαμε και προηγουμένως. Θα θυμίσω το μεγάλο project που τρέχουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξει, αλλά ο κάστος διάδρομος που ξεκινάει από, με τη μεταφορά του αμερικανικού αερίου προς βορρά μέσω των ελληνικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς σχετικά εύκολα, δεν είναι ένα γεωπολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος που οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν εντάσεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις σε σχέση με τα νεότερα που βλέπουμε. Έχουμε το πολιτικό τοπίο εδώ πέρα έχει αρχίσει και αποκτά ένα περίεργο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να το καθορίσει κανείς εύκολα. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται να κάνει να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι εγώ ήμουν και θα είμαι για πάντοτε ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν τον έχουν διαγράψει. Και υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που εμφανίστηκε και σήμερα να έχει δίπλα της τον ανταποκριτή στην Μόσχα, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις. Γίνονται πραγματάκια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπαμε και στην αρχή, νομίζω ότι ο χώρος κεντροαριστερά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, διότι ουσιαστικά, αν το δει κανείς, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, προφανώς εκμηδενίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει στο 16% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%. Άρα λοιπόν μιλάμε τουλάχιστον τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Φάμελου. Τώρα αν υπάρξει κάποιος άλλος ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και τα λοιπά, δεν μπορώ να ξέρω από τώρα πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει. Αλλά βλέπω ότι στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Νομίζω έχουν την ίδια δεξαμενή. Ουσιαστικά μιλάμε για ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί εντελώς από το Μητσοτάκη, αν ήταν και ποτέ κοντά του, ειδικά αυτή του κυρίου Τσίπρα, υποθέτω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι στην ψαρεύουσα, να το πούμε, μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Και πρωτίστως αυτό που θα γίνει είναι να αναλωθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Και δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά τα δικά του ποσοστά και πώς θα φτάσουμε στις εθνικές εκλογές και πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Ξέρω όμως και φαντάζομαι το έχει διακρίνει και εσύ ότι ο κύριος Τσίπρας αποτελεί ένα έτσι επιθυμητό αντίπαλο, αν μπορώ να το θέσουμε έτσι, για τον κύριο Μητσοτάκη ως ένα επανασυσπυρώσει. Και αυτό το μέτωπο, θυμάσαι, ήταν το μέτωπο που ήταν υπέρ του ευρώ, το μέτωπο της λογικής όπως το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, το αντισύριζα μέτωπο, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Διότι νομίζω ότι η απουσία ενός αντιπάλου με αρκετά μεγάλη δυναμική έλειπε. Δηλαδή έλειπε. Δημιουργεί στον κύριο Μητσοτάκη μια δυσκολία και στη Νέα Δημοκρατία ευρύτερα να συσπυρώσει.
0: Ίσως θα μάθουμε, έχει ενδιαφέρον επιπρόσθετο και η κουβέντα που θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Οπότε θα τον έχουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πιέρο, για την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Χαρά μου κάθε φορά.
0: Καλό βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο, Earth News Radio, και θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον. Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετική την επίδοση του ελληνικού τουρισμού τους πρώτους μήνες του έτους και σημείωσε πως το στίχημα είναι τώρα η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε δυσάρεστες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 5 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική, κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Air News Radio 105,8 σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Η μινιατούρα της ημέρας είναι από τον Victor Young, έναν σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη. Έζησε από το 1899 ως το 1956 και φέρει τον τίτλο Scaramouche. Ο Scaramouche ήταν ένας μυθολογικός χαρακτήρας.

0: εδώ είμαστε και πάλι, Earth News και Καθρέφτης, και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καλησπερίζοντας τον καλεσμένο μου αμέσως. Είναι ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι αυτό, ιδίως τώρα και ιδίως σε αυτόν τον τόπο όπου φυσάει ο άνεμος. Όπως και να έχει, έχουμε new entries τώρα, νέες αφίξεις στο πολιτικό μας τοπίο. Καλησπέρα σας, κύριε Δρυμιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη.
0: Λοιπόν, τώρα αυτές τις έχουμε μία εξαγγελία για νέο κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο θα κινείται, ενώ πολιτικό χώρο. Ξέρουμε ακριβώς.
1: Είναι το ρωσικό κόμμα.
0: Ναι. Α, γι' αυτό έχει και τον ανταποκριτή, τον κύριο Αυγερινό. Ναι, ο οποίος δεν είπε ούτε μία κουβέντα καλή για την Ουκρανία από εκεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ναι, επειδή άκουγα όση ώρα με είχατε στην αναμονή, θέλω να κάνω μία παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
1: Και επιτρέψτε μου. Άκουσα το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατόν για να επαναπατρίσει αυτούς οι οποίοι πήγανε στη Γάζα και τους συλλάβαν οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι από πώς που οι άνθρωποι μόνοι τους πήγανε, μόνοι τους αποφάσισαν να πάνε εκεί πέρα. Γιατί εγώ ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνω, αν θέλετε, τα έξοδα για να τους φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία θέλουν να πάνε για να κάνουν τον ακτιβισμό τους. Αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Την περασμένη φορά που είχαμε το φλωτήλα που πήγε στο τέτοιο, οι Ελβετοί χρέωσαν όλους αυτούς που έφεραν πίσω 11.000 ελβετικά φράγκα τον καθένα. Δεν θα κάνεις το κέφι σου, να σε φέρω πίσω και θα με πληρώσεις. Αλλιώτικα μιλάμε ότι γίνεται μια κατάχρηση αυτού του. Οι άνθρωποι δεν αποκλείστηκαν λόγω ενός σημαντικού γεγονότος ότι έγινε μια πολεμική σύγκρουση. Μόνοι τους διάλεξαν να πάνε στο σώμα του λύκου. Τους έπιασαν οι Ισραηλοί. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τους φέρουμε πίσω?
0: Δεν έχω απάντηση πάνω σε αυτό, όμως δεν κινδυνεύανε καθόλου.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν κινδυνεύανε, γνώση τους. Δηλαδή αν εγώ πάω και πέσω στο, πώς το λένε, σε ένα ηφαίστειο μέσα, πρέπει να με σώσει κανείς και να επιβαρυνθεί όλη αυτή τη δυσκολία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όλες οι χώρες τους χρεώνουν. Εμείς τους κουβαλάμε εδώ δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα. Λοιπόν.
1: Όχι, ξέσπασα.
0: Όχι, όχι, καλά κάνατε. Γιατί έχετε και την γνώση και την εμπειρία.
1: Δεν είναι θέμα γνώσης. Έχω μάθει ότι στη ζωή ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Καλές, κακές. Λοιπόν, το να κάνεις τέτοια και άλλος να πληρώνει τις δικές σου ανοησίες, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Πάμε λοιπόν στα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είπατε ότι δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Έχουμε τη δημιουργία δύο σίγουρων κομμάτων. Mm-hmm. Ο Τσίπρας μάλιστα ανακοίνωσε και πότε θα κάνει την ανακοίνωση με το έξυπνο, αν θέλετε, εξυπνακή συμπέρα, μην το πούμε, που έβγαλε τα δύο παιδάκια, ο ένας φοράει τη φανέλα το 26 γυράζω στο 5, άρα την ανακοίνωση θα την κάνει 26 πέμπτου. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα την κάνει 21 πέμπτου, ακούω αυτό το νούμερο, δηλαδή της Αγίας Ελένης και δεν τέτοιο. Ωραία, πάμε πρώτα να πιάσουμε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του. Γιατί τη διέλυσε? Διότι εάν έπαιρνε οποιαδήποτε θέση στις εκλογές του νέου Προέδρου υπέρ, ας πούμε, της Αξιόγλου, η οποία αποτελούσε μια, αν θέλετε, εναλλακτική λύση, τους άφησε να διαλέξουν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης έκανε το κόμμα καλοκαιρινό, κυριολεκτικά καλοκαιρινό, Τώρα, ο Κασελάκης και η Νέα Αριστερά που πήγε η Αξιόγλου με τους υπόλοιπους βρίσκονται κάτω από το 1%, ειλικρινά σα λέω, δηλαδή δεν τέτοια. Και έρχεται ο Τσίπρας με το rebranding να μας πει ότι κάνει καινούριο κόμμα. Εγώ προσωπικά έχω, αν θέλετε, πει ότι η εκτίμησή μου είναι για το Τσίπρα να πάρει 10 με 12% και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν τυχόν έχω κάνει λάθος. Διότι εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί ο Τσίπρας, γιατί πρέπει να ξαναψηφίσουμε το Τσίπρα. Όχι εμείς να το ξαναλέω, ο κόσμος να το ξαναψηφίσει. Τώρα για την Καρισιανού, νομίζω ότι σας είπα την άποψή μου.
0: Συγγνώμη, ένας λόγος μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ότι το συντηρητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι σταθερά μπροστά, προηγείται σταθερά και δεν έχει φανεί κάποιο άλλο κόμμα από τον χώρο της αριστεράς που να μπορεί να απειλήσει. Ίσως να είναι αυτή μια...
1: Όχι, δεν φτάνει αυτό, κοιτάξτε, γιατί αυτός έχει δοκιμαστεί. Εδώ είναι το θέμα. Mm-hmm. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Δεν είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να είπα ένας άνθρωπος που έχει χάσει 6 μωρές από το Μητσοτάκη.
0: Δεν πιστεύετε ότι έχουν πιάσει τα σεμινάρια που έκανε, που πήγε και στην Αμερική και στο Χάρβαρτ? Και... ναι.
1: Εάν γινόταν με τα σεμινάρια κερδίζουμε τις εκλογές, ξέρω πολύ κόσμο που έχει πάρα πολλά λεφτά ή θα πήγαινε σε περισσότερα σεμινάρια να κερδίζει. Οι εκλογές κερδίζουν όταν καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο ότι εσύ αποτελείς κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Mm-hmm. Το 2015, τι μας είπε ο Τσίπρας? Μας είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ. Εγώ θα παράω τα ταούλια και η Ευρώπη θα χορεύει. Είχε ένα αφήγημα. Σωστό ή λάθος, απέδειξε ότι ήταν λάθος. Αλλά είχε ένα αφήγημα. Τώρα ποιο είναι το αφήγημα του? Κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού είναι σαφέστατα ότι είναι προσανατολισμένη προς την... στον παλιό ρωσικό κόμμα που υπήρχε πότε, τον 19ο αιώνα, δεν απατώ, υπήρχε και ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα.
0: Αυτό που πού προκύπτει, από πού μας... Η κυρία Καρισιανού είναι δικηγόρος.
1: Ναι, αυτή είναι δικηγόρος, πολύ σωστά. Ότι έχει πάρει σαν εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Αβγερινό, ο οποίος είναι ανταποκριτής του Κόντρα, αν δεν απαντώ με στην
0: νομίζω
1: Μόσχα.
0: Του ΟΑΝ, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά είναι στη Μόσχα. Και από το γεγονός ότι όλες τις κινήσεις κινούνται, αν θέλετε, προς το θρησκευτικό και... λοιπόν, τώρα για την κυρία Καρασιανού έχω επιφερεχθεί να πω ότι περιμένω να δω τους συνεργάτες της και τις θέσεις της. Αν δεν τα δούμε αυτά, δεν μπορεί κανείς να πει. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά σε Βελόπουλο και Ζωή, σε όλους αυτούς οι οποίοι τη στήριξαν, γιατί ο Βελόπουλος τη στήριξε με τα ξυλόλια. Αν δεν υπήρχε τα ξυλόλια, δεν θα έκανε καριστινό. Και η Ζωή που τη στήριξε, και από ό,τι καταλαβαίνω, η σχέση των δύο κυριών είναι αυτή τη στιγμή δεν μιλούν μεταξύ του. Έτσι ακούγεται, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά... λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Δεύτερον, έχει φανεί ότι όποτε μιλάει αυθόρμητα, κάνει γκάφες. Η γκάφα η μεγάλη ήταν με τις αμβλώσεις, τις θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν, άμα διαβάζει τα πάει καλά. Και στο τελευταίο διάγγελμα της, πολλοί οι άνθρωποι που έχουμε κάποιους πήρα την τηλεόραση διαπιστώσαμε ότι διάβαζε από το AutoQ. Δηλαδή ήταν αυτά τα οποία διάβαζε.
0: Εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω το πώς κατεβαίνει. Η κυρία Καρισιανού είναι μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της στο δυστύχημα
1: έχει
0: των Τέμπων.
1: Έχει τη συμπάθεια όλου του κόσμου.
0: Ωραία. Από εκεί, αν δεν γινόταν αυτό το φοβερό δυστύχημα, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε αυτή στο τοπίο το συγκεκριμένο. Όμως όμως αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν, είχε και πάρα πολλά πάρα πολλές πτυχές τις οποίες ελέγχεται το κράτος. Εκεί λοιπόν ο και ως δικηγόρος ανέλαβε και πολιτική θέση πλέον. Αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κακό για έναν άνθρωπο να συμμετάσχει. Δεν νομίζω ότι παίζει και το χαρτί του πεδίου της.
1: Δύο θέματα είπατε. Το ένα ήταν ότι δεν το χειρίστηκε
0: πεδίου της.
1: Ωραία, δύο θέματα είπατε. Το ένα ήταν ότι

0: Πιθανώς και τα δύο.
1: Και στα δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα. Το μπάσμα είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ, διότι έχει μπαζωθεί μόνο η μία πλευρά του σιδηροδρομικού, της σιδηροδρομικής γραμμής. Άρα δεν μπορεί ό,τι σημάδια υπήρχαν, ό,τι στοιχεία υπήρχαν να περιοριστούν μόνο από τη μία πλευρά. Δεύτερον, το είδαμε πρόσφατα στο δυστύχημα στην Ισπανία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν και οι Ισπανοί μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων ήταν να μπαζώσουν τη μία περιοχή για να μπορέσουν να σηκώσουν τα τέτοια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σύμβασης, κοιτάξτε να δείτε, και η σύμβαση να υπήρχε, που υπήρχε στη Γερμανία, έχω κατά καιρούς αναδείξει το εξής γεγονός, ότι και εκεί υπήρχε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, γιατί ο σταθμάρχης την ώρα που ήταν να κάνει τη δουλειά του έπαιζε σε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία αυτή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι ανεξάρτητα από το όλους τους μηχανισμούς και τους αυτοματισμούς που διαθέτουμε, το ανθρώπινο λάθος είναι ανθρώπινο λάθος. Και πήγα και ένα βήμα παραπάνω. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό στη Ουάσιγκτον συνετρίβει ένα ελικόπτερο σε σύγκρουση με ένα αεροπλάνο που, όπως ξέρετε, στα αεροδρόμια τα συστήματα ασφαλείας είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Αλλά και εκεί πάλι έγινε το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί κανείς να το αποτρέψει, και άμα γίνει, δυστυχώς οι συνέπειες είναι τέτοιες. Το να ψάχνουμε λοιπόν μεταφυσικές εξηγήσεις είναι μάλλον λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Δρυμιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Δεν ξέρω αν σας
0: πολύ, πολύ.
1: Απήντησε.
0: Μα βεβαίως, αλλή μου, γι' αυτό και δεν έκανα και πολλές ερωτήσεις και οι ακροατές από ό,τι...
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ, γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής. Μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio. Και πάμε στην βάλια μας για το ένθετό της με τα social media. Στα μαχαίρια, λέει, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Google, η οποία έχει πλέον στο πλευρό της και την Apple. Οι εταιρείες αντιδρούν στις επιταγές του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος τις υποχρεώνει να δίνουν ίση πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο στις δικές τους. Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Περίπου τα είπες όλα, αλλά θέλω να τα εξηγήσω.
0: Εσύ μου τα έγραψες.
2: Θέλω να τα εξηγήσω λοιπόν όσο πιο γρήγορα μπορώ.
0: Ναι.
2: Καταρχάς είναι περίεργο που βλέπουμε την Google και την Apple μαζί να υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Το ότι είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτό σημαίνει πολλά, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους λέει. Να σας πω κάτι, εσείς λέει στην Google, αλλά θα το πει και στην Apple. Επειδή έρχεται η ώρα της που λες και εσύ, γι' αυτό η Apple αντιδράει και στέκεται στο πλευρό της Google. Λέει το εξής λοιπόν. Εσύ η Google έχεις ένα τηλέφωνο που λειτουργεί με το δικό σου λογισμικό, το Android.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχεις μέσα και το δικό σου το Gemini, το AI.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν το Gemini το δικό σου, αφού δουλεύεις σε δικό σου τηλέφωνο, έχει πιο πολλές δυνατότητες από ότι έχει μια άλλη εφαρμογή, το ChatGPT ας πούμε. Mm-hmm. Έχει πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα, γιατί αυτές οι δύο εφαρμογές, το Android με το λειτουργικό σύστημα Android μαζί με το Gemini, δουλεύουν μαζί. Πρέπει λοιπόν να δώσει σε όλους ίση πρόσβαση. Έτσι. Mm-hmm. Και η Google λέει όχι, γιατί άμα δώσω σε όλους ίση πρόσβαση, τότε θα κινδυνεύσει η ασφάλεια. Δηλαδή δεν θα μπορώ να ελέγχω το κομμάτι της ασφάλειας, και άρα ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει μέσα στα τηλέφωνά μας και να παίρνει τα στοιχεία μας, τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Εννοείται ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Θα ήθελα όμως να σημειώσω, Χρήστο, ότι υπάρχει και ένας μεγάλος καυγάς. Από τη μία είναι αυτοί που λένε μπράβο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ένωση γενικότερα, η οποία είναι η μόνη που στέκεται απέναντι στους γίγαντες της τεχνολογίας. Και οι άλλοι είναι αυτοί που λένε να, γι' αυτό στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όλο κανονισμούς βάζουμε. Αυτό, εντάξει, ως Ευρωπαίοι εμείς το πρώτο υποστηρίζουμε,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένας καυγάς

0: που μένετε παγκόσμια πια.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη. Σήμερα έχει η σκέψη του τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα», που αν τον δείτε αυτόν τον τίτλο με πολιτική ματιά, έχει πολύ ψωμί και ενδιαφέρον, σας το υπόσχομαι.
2: Νοσταλγώ τις εποχές με τα καλλιστεία, ιδιαίτερα σε κάτι θέρετρα. Στο καζίνο Λουτρακίου παρήλαβαν οι μπικινοφορούσες υποψήφιες στα ρελάς, σαγηνευτικές και ανδροπλάνες. Μετά το σώμα, η αξιολόγηση του πνεύματος. Τι εύχεστε για την ανθρωπότητα? Ειρήνη και αγάπη. Το μεγαλύτερο ελάττωμά σου, αχ, δυστυχώς είμαι πολύ ειλικρινής. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας γυναίκας? Να είσαι ο εαυτός σου. Πάμε τώρα στα δικά μας τα σοβαρά. Είχαμε ιστορικά 2-3 κόμματα που διεκδικούσαν την εύνοιά μας. Έκαναν τα συνεδριά τους, ψήφισαν τους προέδρους τους, τους ξαναψήφισαν ή τους άλλαζαν ανάλογα με την επιτυχία. Οι πρόεδροι, βλέπετε, έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα παραμένουν. Γιατί υπάρχει μια κοινή ιδεολογική βάση συσπήρωσης, την οποία ορίζουμε ως δεξιά, κέντρο, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά. Ορισμοί σχηματικοί περισσότερο ορίζουν μια ιστορική διαδρομή, γιατί όλο και περισσότερο οι ανάγκες της κοινωνικής εξέλιξης, της οικονομίας, της γεωπολιτικής οδηγούν στη μίξη των πολιτικών. Να, ο κανονικός Καραμαλής κατηγορήθηκε ως σοσιαλμανής, ο Σιμίτης ως νεοφιλελεύθερος. Η αριστερά μια χαρά τα πήγε με την ακροδεξιά, εξού και όρος τσιπροκαμένη. Ο Μητσοτάκης έκανε ρελάνς τοποθετώντας στο μισό υπεραγωγικό συμβούλιο στελέχη του Πασόκ. Θέλω να πω, ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις, τα σύνορα δεν χωρίζονται πια από ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα. Αντίθετα, η δύναμή τους βρίσκεται στην πολυσυλλεκτικότητα και στην προσαρμοστικότητα. Οι ολοφυρώμενοι για την ψυχή της παράταξης, καλό είναι να θυμούνται ότι η ψυχή της δημοκρατίας έχει ανάγκη από πολύ ευρύτερες συνενέσεις και συμπορεύσεις. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, συγκροτήθηκαν και εξελίχθηκαν γύρω από κάποιες έστω και ρευστές αρχές και ιδέες. Του ΚΚΕ οι Λάκαμπτες, ατσάλι, δεν παραγκρεμίζεται το σύμπαν, αλλά υπάρχουν. Και ο αιωνία του η μνήμη, ΣΥΡΙΖΑ, διαδέχτηκε μία άποψη της αριστεράς. Διεκδίκησαν την ψήφο μας, σηματοδοτώντας κάποιες συγκροτημένες ιστορικά ιδεολογικές απόψεις με τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Πίσω τώρα στα καλλιστεία μας. Εδώ δεν μας πολύ νοιάζει η ιστορία ή οι απόψεις. Τα πρόσωπα και η γοητεία τους μόνο. Στην Πασαρέλα, πρώτος ο Βελόπουλος, ουδής καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει και ουδής γνωρίζει αν υπάρχουν άλλοι πραγματικοί άνθρωποι στο κόμμα. Ποιο κόμμα? Ακολουθεί η Ζωήτσα, σχηματίζει καρδούλες. Δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερή, τι είναι τάχα, ποιος θα βρει? Έφυγε και ο αραβωνιαστικός της, οπότε με ποιον να κάνει συνέδριο? Νάσο και η Λατινοπούλου, περιχαλής λυκνίζεται και δίπλα της ουδής υπάρχει άλλος πλην αυτής. Και ακολουθούν οι ντίβες, η Μαρία των Τεμπών, ρουμφαιοφόρος. Πέραν των συνωμοσιών ουδής γνωρίζει τι πρεσβεύει. Κάθε φορά που θέλησε να το διευκρινίσει, μας μπέρδεψε περισσότερο. «Καλύτερα μη μιλάς», της είπαν, ανέλαβε ο εκλεκτός της ρωσικής πρεσβείας. «Να σου και ο Τσίπρας, ο παλιός. Καλά, αυτός δεν έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και νίκησε και έχασε και πήρε την ευθύνη. Μα ευθύνη σημαίνει φταίω, όχι διαφωνώ. Πού διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα γιατί φτιάχνει το δικό του κόμμα? Και ούτε καν Τσίπρας εν δε ΣΥΡΙΖΑΣ. Τσίπρας rock band, σκέτο. Θέλει και ο Σαμαράς να βγει, διστάζει, άρχισε πολύ και σαν καρικατούρα μοιάζει. Η Πασαρέλα με τα ομορφόπεδα που προσποιούνται ότι είναι κόμματα αρχών. Τουλάχιστον η υποψήφια εμείς ήταν πιο ειλικρινής. Ανησυχείτε για το περιβάλλον? «Μα βέβαια, είμαι οικολόγος. Έχω μειώσει στο μισό την λάκ των μαλλιών μου, περιορίζοντας την τρύπα του όζοντος». Η απάντηση είναι πραγματική.
1: Καταπληκτικό. Ο Δημήτρης Οικονομάκης στη σκέψη της ημέρας με μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα και τα είπε πραγματικά όλα». Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από την Sandy Shaw που μπορεί και να το ταιριάξουμε και με αυτά που έλεγε και ο Δημήτρης. Έχει τίτλο «Puppet on a String», «Μαριονέτα με τα σκοινιά», κάτι σαν τον δικό μας τον Καραγκιόζη δηλαδή. Καλό σας βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε.

0: String. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει υποβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο, αφού αρκετές χώρες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο, όπως ανέφερε σήμερα πηγή που είναι ενήμερη για το σχέδιο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά, δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μία έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχο επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανυψιοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 5 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Έχει κλείσει ο λαιμός μου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη φωνή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι. Είχε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

αύριο αλλάζει ο καιρός. Αύριο Τρίτη, έτσι. Θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές. Αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν ακόμα και τσιμπορίτσες, ειδικά στα υπηρετικά, βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Αλλά η θερμοκρασία μια χαρά, 24 με 27 βαθμού.

καλύτερα να σου πω για μια πολύ περίεργη, όχι πολύ περίεργη, φιλανθρωπική δημοπρασία. Δηλαδή, ήταν μια φετινή δημοπρασία, συγκέντρωνε χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει, που έχει δημιουργήσει ο Στέβεν Κάρι, ο μπασκετμπολίστας, και ο Βόρεν Μπάφετ. Έχουν αυτοί οι δύο ενώσει δυνάμεις για τους αστέγους στην Καλιφόρνια. Και ένας ανώνυμος νικητής τι έκανε, πλήρωσε 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για να κερδίσει ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μπάφετ και τον Κάρι στην Νεμπράσκα, είναι εκεί από που ζει και κατάγεται ο Μπάφετ, και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα. 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για ένα ιδιωτικό γεύμα. Πλάκα ο Μπάφετ έχει ξεκινήσει αυτές τις δημοπρασίες όπου γίνονται διάφορα πράγματα, από συναντήσεις μαζί του, φαγητά μαζί του, από το 2000. Έχουν συνεχιστεί δηλαδή για 26 χρόνια, όχι 26, γιατί σταμάτησε, υπήρξε μια διακοπή 2 ετών με την πανδημία. Κάθε νικητήρια προσφορά για γεύμα με αυτόν τον επενδυτικό γίγαντα, τον Μπάφετ, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Κάποιος το 2022 είχε πληρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα με

Έχω έναν ακόμα θάνατο από Χανταϊό. Είναι στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Κουρασγερόπουλο, το Χόντιους. Το στέλεχος του Χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ασθενούς, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου. Και αρχές ακόμα ερευνούν από πού μπορεί να προήλθε ο ιός αυτός, την πηγή δηλαδή.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δήμο Ηλία. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Να πούμε ότι είσαι μέλος του Eurovision Fan του ιστότοπου, σωστά? Και ήσουν με τη μεγάλη νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, δύο εβδομάδες μαζί της, και στην πραγματικότητα έκανες τα social media.
1: Ναι, ναι, γενικά social media και content creation για την αποστολή της Βουλγαρίας.
0: Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Πώς μπορεί κάποιος, πώς φτάνει κάποιος να εργάζεται, να βοηθάει, να είναι μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας? Εσύ δηλαδή πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση?
1: Ουσιαστικά η αποστολή της Βουλγαρίας αποτελείται στο μεγαλύτερο βαθμό από Έλληνες. Οπότε ο Ηλίας ο Κοκοτός, ναι, ο Ηλίας ο Κοκοτός ζήτησε από το Eurovision Fan κάποιον άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά, και κάπως έτσι προέκυψε.
0: Οπότε, ωραία. Εσύ άρα έχεις δει όλη την αποστολή από πάρα πολύ κοντά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή υπήρχε αισιοδοξία? Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έφτανε αυτή η αισιοδοξία μέχρι και την πρώτη θέση.
1: Αισιοδοξία γενικότερα υπήρχε, απλώς δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ερχόταν στη συνέχεια, γιατί και τα στοιχήματα μας είχαν στη 16η θέση όταν πήγαμε στη Βιέννη. Οπότε, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα δυνατό act, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να μπούμε στη δεκάδα, ή και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, στην πεντάδα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, θα έλεγα, ναι, δεν φανταζόταν κάποιος από εμάς τη νίκη.
0: Ναι, σε αντίθεση με εμάς που την είχαμε σίγουρη τη νίκη και τελικά πήγαμε στη δεκάδα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο. Λες την Παρασκευή αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Τι αλλάζει, τι βλέπετε εσείς? Και λέτε, όπα, εδώ παιδιά μπορεί να πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Βλέπαμε δύο πράγματα κυρίως. Πρώτον, το ότι στα διάφορα πόλ και τις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν, η Βουλγαρία είχε την πρώτη θέση σε όλα. Και στα πόλ των φαν που ήταν στην αρένα και στα πόλ των δημοσιογράφων. Και το δεύτερο και πιο βασικό ήταν ότι άρχισαν να καλούν από τη διοργάνωση το κανάλι της Βουλγαρίας για να ρωτήσουν αν μπορεί να φιλοξενήσει το διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Οπότε κάπου εκεί καταλάβουμε ότι μάλλον έχει κερδίσει τον ημιτελικό και υπάρχουν ελπίδες για τον τελικό.
0: Λες για αυτά που κι εμείς μάθαμε αργότερα. Δηλαδή του ημιτελικού τα μάθαμε μετά το Σάββατο κι εμείς. Ενώ όλοι στην πραγματικότητα.
1: Και εμείς μετά το Σάββατο τα μάθαμε, ναι, απλώς ναι, είχε γίνει αυτή, ναι, είχε υπάρξει αυτή η επικοινωνία.
0: Ναι, γιατί είδαν ότι πάει εξαιρετικά, ότι είναι πρώτη με διαφορά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχεται το Σάββατο. Και είναι αυτή η αδιαφυσβήτητη νίκη, γιατί ξαφνικά παίρνει από παντού, από όλες τις οπετροπές, και ανεβαίνει πάρα πολύ και κονταροχτυπιέται με το Ισραήλ. Εκεί τι σκέφτεστε, τι νιώθετε?
1: Εκεί, εντάξει, προσωπικά εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε όταν το είδα αυτό, γιατί έμεναν αρκετοί πόντοι.
0: Ναι. Οπότε κάνατε δηλαδή λίγο υπολογισμούς, έκανες λίγο υπολογισμούς και λες, ναι, έχουμε ανέβει, ναι.
1: Εκεί προσωπικά ήμουν σίγουρος, αλλά εντάξει, η ώρα που το ανακοίνωσαν και επίσημα ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύεις κέρδισε στο τραγούδι, στην τραγουδίστρια? Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς ότι η Ντάρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στη Βουλγαρία.
1: Ναι, η Ντάρα, για να θέσω κάτι αντίστοιχο, ναι, από τα ελληνικά δεδομένα, ναι, είναι κάτι σαν την Ελένη Φουρέιρα της Βουλγαρίας.
0: Okay.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό που ήταν ένα συνδυασμός παραγόντων και το ίδιο το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι μία φορά να το ακούσει κάποιος το θυμάται.
0: Mm-hmm. Είναι ωραίο, είναι πιασάρικο.
1: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η Ντάρα, που είναι πάρα πολύ εκφραστική, είναι πολύ καλή και φωνητικά, και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο χάρισμα γενικότερα. Και η σκηνική παρουσία που κάπως διαφοροποίησε το κομμάτι, γιατί στο παρελθόν αντίστοιχα τραγούδια στην Eurovision τα έχουμε δει να στείνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή η τραγουδίστρια και τέσσερις χορευτές.
0: Η χορογραφία ήταν απίστευτη.
1: Ναι, πιστεύω ότι είχε το ότι συνδυάζει χορογραφία και έλεγε παράλληλα μια ιστορία.
0: Ναι, αυτό, ήταν θεατρικό. Αυτό. Άρα λες, έπαιξαν όλα αυτά ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκέφτομαι σε σχέση με την Ελλάδα αυτό. Νιώθεις ότι υπήρχε και το Δηλαδή, εγώ άκουσα το τραγούδι την Πέμπτη. Πολλοί δεν γνώριζαν το τραγούδι μέχρι την Παρασκευή, την Πέμπτη, την Τετάρτη. Πιστεύεις ότι και αυτό έπαιξε ρόλο, ότι το ακούσαμε το Σάββατο και ήταν μια έκπληξη και άρεσε πολύ? Δηλαδή, δεν είχε καεί λίγο, σε αντίθεση με το φέρτο του Ακύλα που μπορεί να παρακούστηκε πριν το διαγωνισμό?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο σε ένα βαθμό. Απλώς φέτος γενικότερα τα κομμάτια του διαγωνισμού πριν το Μάιο δεν είχαν κάνει καθόλου stream, δεν είχαν κάνει επιτυχία μεγάλη, από την άποψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν τα έχει ακούσει το ευρύ κοινό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η άποψη που είχαμε και τα φαβορί που είχαμε στο μυαλό μας ήταν περισσότερο τα φαβορί των φαν του διαγωνισμού. Mm. Οπότε εγώ εκεί το αποδίδω περισσότερο, σε ότι αν είδαμε όντως τι πιστεύουν οι άνθρωποι που είναι έξω από όλη αυτή τη φούσκα των φαν.
0: Mm. Εσύ τώρα που μπόρεσες και είδες μια ολόκληρη αποστολή και φυσικά και ολόκληρη τη Eurovision 2026 από κοντά, και συγχρόνως είχες και την ενασχόληση, την αγάπη σου με τη Eurovision, γιατί ήσουν μέλος του Eurovision fan, σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Τώρα που το είδες από κοντά, τι σου είχε αφήσει αυτό? Μεγαλύτερη αγάπη και ενθουσιασμό, ή λίγο το αποδόμησες? Δεν ξέρω.
1: Θέλω ακόμη μεγαλύτερη αγάπη.
0: Αλήθεια?
1: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ναι, το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Ήταν δύο υπέροχες εβδομάδες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Γενικά, επειδή περνάει και αρκετός καιρός, έρχεσαι κοντά με τις αποστολές και από τα media, νομίζω πως μόνο καλύτερο έγινε.
0: Α, ναι. Αυτό το ότι είσαι ένας Έλληνας και φυσικά είσαι με την αποστολή της Βουλγαρίας και θες το καλύτερο για την τραγουδιστριά σου, αλλά με το βλέμμα έτσι κοιτάς και την ελληνική αποστολή, και είχαμε μια, όπως και να έχει, απογοήτευση, όχι γιατί η 10η θέση είναι κακή, αλλά κάπως όλοι είχαμε πιστεί ότι πάμε για την νίκη. Εσύ πώς ένιωσες αυτή την απογοήτευση, την εισέπραξες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως με όποια άλλη χώρα και να συμμετέχεις, πάντα κοιτάς τη χώρα σου, και εννοείται ότι στον πίνακα της βαθμολογίας δεν έψαχνα μόνο τι πόντους έχει πάρει η Βουλγαρία, ναι, και τους τι έχουν δώσει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν σίγουρα μια απογοήτευση, γιατί και εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα είναι τουλάχιστον στη πεντάδα, δηλαδή στη χειρότερη. Αυτό έχω στο χειρότερο σενάριο στο μυαλό μου. Απλώς δεν μπορώ αυτό να το αποδώσω κάπου, δηλαδή δεν μπορώ να το αποδώσω
0: δεν
1: ένα
0: έχεις
1: κύλο,
0: αναλύσει, για παράδειγμα. Ναι, να πεις γιατί συνέβη αυτό, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Όπως όλοι,
1: ναι,
0: μας.
1: Δηλαδή, ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Mm. Καλή θέση έφερε, εννοείται. Απλώς περιμέναμε μια ακόμη καλύτερη. Ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Το τραγούδι ήταν πάρα πολύ καλό. Ίσως η εμφάνιση μπορούσε να είναι κάποια άλλη. Και εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος. Mm. Πάντως, το αποτέλεσμα που είδα εγώ επί σκηνής με έκανε χαρούμενο και περήφανο. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δεν συμμετείχε κάποια χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης στον διαγωνισμό, σωστά? Δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτούς φαντάζομαι ότι η νίκη αυτή είχε και άλλη σημασία. Δηλαδή είναι διπλή.
1: Ναι. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γενικότερα, σαν χώρα δεν έχουν κερδίσει και πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Δηλαδή, από ό,τι έχω ενημερωθεί, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός στη Βουλγαρία. Το βίωσαν πάρα πολύ έντονα και το βιώνουν ακόμη. Υποδέχτηκαν την Τάρα στο αεροδρόμιο με ένα πολύ ωραίο κλίμα. Γενικότερα, ναι, είναι μεγάλη χαρά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι του χρόνου κάπως θα βρεθείς και στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω, Σόφια, θα δούμε.
1: Ελπίζω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάντα τέτοιες εμπειρίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Τίμος Ηλίας, μέλος του site Eurovision Fan, και βρέθηκε να είναι στα social media της Βουλγαρίας, όπου κέρδισε τη Eurovision και πραγματικά έκανε τη διαφορά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου ημεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Μανίνα Ζουμπουλάκη με νέο βιβλίο. Πεθαίνω για σένα είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Από πού κυκλοφορεί, πες μας.
1: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
0: Τέλεια.
1: Κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα. Μυθιστόρημα είναι. Να πω λίγα λόγια γιατί,
0: πες,
1: είναι, γιατί είναι.
0: Μα πες.
1: Ναι. Είναι, το θέμα είναι γυναικοκτονία. Είναι μια γυναι... Δηλαδή, απλώς δεν θέλω να δώσω το τέλος, γιατί πάντα τα βιβλία μου έχουν καλό τέλος, όπως και αυτό έχει καλό τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Και... προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό που κάνουν πολλοί που λένε ναι, μα αφού την κακοποιούσε και δεν έφευγε η γυναίκα. Και έχω βάλει όλη την ιστορία για να δείξω πώς γίνεται και δεν φεύγει.
0: Και βάζεις την ιστορία από την αρχή, δηλαδή τον έρωτα, τον άντρα, τον πάρα πολύ ελκυστικό που είναι ένα όνειρο. Λες, αχ, τον βρήκα καλέ.
1: Ναι, και πώς εξελίσσεται αυτό.
0: Και πώς εξελίσσεται αυτό.
1: Πώς... αρχίζω ανάποδα, αυτός προσπαθεί να την πνίξει και αρχίζω από εκεί και πάω πίσω και αφηγούμε όλη την ιστορία πώς γνωρίστηκαν, πώς ναι, αυτός ήταν και κούκλος και όλα τα έκανε
0: όλα τα καλά είχε. Βασικά χαρτογραφείς και τη σχέση και τον ψυχισμό και το τι σκέφτεται η γυναίκα αυτή, η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι, αυτό... Κοίτα, διάβασα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό, διαβάζουμε συνέχεια γυναικοκτονίες,
0: ναι.
1: Συνέχεια. Ποια η βιοσιογραφία είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά. Όχι ότι έχουν αυξηθεί, απλώς πια βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχουν αλλάξει και διάφορα πράγματα, μπορεί και το νοσηλευτικό προσωπικό πια να καταγγείλει κακοποίηση χωρίς να έχει άδεια από τον ασθενή, από την ασθενή, την νοσηλευόμενη. Και έβαλε μια γυναίκα που είναι φροντιστική, είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε, θύμα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να την εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, που δίνει.
1: Που είναι δοτική.
0: Φυσική και θέση,
1: ναι,
0: δίνει στους άλλους.
1: Ναι, είναι δοτική. Και έβαλε όλες τις συνθήκες αυτές που δυσκολεύουν το να φύγεις. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι κάτι πάει καλά όταν είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει πάνω στο, όταν σπάνε τα νερά της, ας πούμε, από την αντίδραση του άντρα της. Και μετά αυτό γίνεται, κλιμακώνεται η... δεν έβαλε μια γυναίκα που τη δέρνει κάποιος, γιατί ήθελα να πιάσω την κακοποίηση, την καθημερινή, ρε παιδί μου, αυτό που κάποιος είναι δίπλος και σου λέει, ρε μωρό μου, τι σε ηλίθεια, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο ίδιος μπορεί κάποια στιγμή να τη ρίξει και ένα χαστούκι. Απλώς η γυναίκα αυτή ζει με στο φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε σου... πέσει το χαστούκι είτε δεν πέσει.
0: Ναι, αυτός
1: πιο
0: που
1: πολύ
0: σου
1: δεν
0: τρώει.
1: Πέφτει, αλλά...
0: Ναι, σου τρώει λίγο την ψυχή, την αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: την ψυχή,
1: είναι
0: το είναι σου.
1: Είναι η έκφραση που λένε οι Άγγλοι walking on eggshells, σαν να περπατάς πάνω σε τσόφλια αυγών, ότι κάθε μέρα προσέχει, μην πει κάτι, μην κάνει κάτι, μήπως κάτι κάνει στραβά, όλο και κάτι κάνει στραβά, γιατί αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τα κάνει σωστά όλα.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να δείξω πώς είναι, γιατί πολλές φορές τίθεται και από φίλες μου, μου λένε, ρε παιδί μου, αφού την κακοποιούσε, γιατί δεν έφευγε. Και λέω, πώς νομίζουν ότι είναι... Ότι είναι η κακοποίηση. Κάποιος ξαφνικά σε βλέπει στον δρόμο και σου ρίχνει ένα χαστούκι. Δεν είναι αυτό. Έχεις γίνει conditioned. Έχει πριν πέσει το χαστούκι, έχεις πάρα πολύ πολιτοποιηθεί, ας πούμε.
0: Έχεις γίνει τρομερά. Έχεις γίνει σκιά του εαυτού σου. Είσαι πολύ παθητικός σε σχέση με αυτά που σου συμβαίνουν.
1: Ναι, γιατί θες το κεφάλι σου ήσυχο και δεν είναι ποτέ ήσυχο το κεφάλι σου. Και εγώ τώρα έβαλα μια γυναίκα που έχει ένα παιδί δικό της και μεγαλώνει και το παιδί του άντρα της. Κληρονόμης, ας πούμε, είναι χωρισμένος αν το γνωρίζει. Και συνδέεται και με αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Επίσης ήθελα να βάλω ποια είναι τα αποτελέσματα της οικογενειακής κακοποίησης στα παιδιά, που είναι τρομερά, δηλαδή γίνονται επιθετικά, τα αγόρια γίνονται επιθετικά, τα κορίτσια γίνονται καταθλιπτικά. Έκανα όλη την έρευνα, ρε παιδί μου, πάνω στο... Δεν έγραψα.
0: Ναι. Πότε ξεκίνησες, Μανίνα, αυτό το βιβλίο να το γράψεις? Καλά, είσαι πολυγραφότατη, αλλά αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το ξεκίνησα πριν κανένα χρόνο και δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το γράψω, γιατί σκεφτόμουν ότι ποιος θέλει να διαβάσει τώρα για κακοποίηση και γυναικοκτονίες και τέτοια. Ότι είναι, κάποια στιγμή είδα κάπου τη Χριστίνα Πολίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, και της λέω: έχω γράψει ένα βιβλίο για τη γυναικοκτονία. Μου λέει: δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι δεν είναι ένα θέμα ελκυστικό. Από την άλλη, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μην σε απασχολεί αν είσαι γυναίκα. Εγώ έχω και κόρη, ας πούμε. Ναι. Και παιδί, και γιο να έχει απασχολεί. Γιατί και γιο
0: και γιο να έχει. Και γιο να... Εγώ έχω γιο. Και με απασχολεί πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, του λες και του ξαναλες, ποτέ μη σηκώνεις χέρι, μην είσαι αυτό. Αλλά αναρωτιέσαι πώς από αυτά περνάνε τη στιγμή που υπάρχει μια κουλτούρα επιθετικότητας και βίας γενικά στα αγόρια.
0: Έβλεπες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι καινούργιες έρευνες τέλος πάντων για τους πιτσιρικάδες, δηλαδή την Gen Z, που είναι τα αγόρια εκφράζουν και τα κορίτσια απόψεις τρομερά συντηρητικές και οπισθοδρομικές για τις έμφυλες σχέσεις. Δηλαδή υπακούμε τον άντρα, ο άντρας...
1: Ναι, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Κάπως όλα συνδέονται αυτά, έτσι.
1: Υπάρχει μια εξήγηση ότι στην οικονομική κρίση, ας πούμε, γιατί στην Αμερική είναι μεγάλο αυτές που λένε trad wives, ή traditional wives, παραδοσιακές σύζυγοι, που είναι μεγάλος αριθμός γυναικών, επιλέγει να είναι στο σπίτι, στην κουζίνα και μετά να μεγαλώνει παιδιά και να μην δουλεύει. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ότι δεν υπάρχουν δουλειές ή δουλειές πληρώνουν τόσο λίγο που δεν τη συμφέρει. Και επίσης έτσι κι αλλιώς ξαπατώνεται στο σπίτι μια γυναίκα που έχει παιδιά. Σου λέει τι να δουλεύω κιόλας, ας πληρώνει ο άντρας. Το οποίο ξέρουμε όλες που οδηγεί, έχουν γίνει χιλιάδες ταινίες και σειρές και τέτοια. Όταν η γυναίκα είναι 50, τη σουτάρει ο άντρας και βρίσκει μια που είναι 30 ή 35 και ξαναρχίζει από την αρχή.
0: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
1: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
0: Και πρέπει να έχει και παιδιά που, αν θέλει ο άντρας τα παιδιά του να τα φροντίσει οικονομικά. Αν
1: αυτό
0: θέλει.
1: Επίσης είναι ένα θέμα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Το αν θέλει, γιατί μπορεί το δικαστήριο να βγάλει το ποσό, ας πούμε, 300 ευρώ το παιδί, 400 πόσα θα βγάλει. Το θέμα είναι όλο, έχω φίλοι που δεν τις έδωσε ποτέ. Χωρίς ανώτατο το παιδί της ήταν 5, το παιδί της τώρα είναι 40 και δεν τις έδωσε ποτέ μια δεκάρα. Mm. Παρόλο που το δικαστήριο είχε βγάλει το ποσό, κήρυξε μια πτώχευση αυτός, έγραψε το σπίτι του στην αδερφή του. Ξέρουμε πώς γίνεται.
0: Υπάρχουν τρόποι, το ξέρουμε. Όλοι έχουμε μια φίλη, μια αδελφή, μια εξαδελφή.
1: Καλά, τα ξέρουμε.
0: Αυτά. Είναι σαν τα παιδιά να είναι βασικά κατ' επιλογή μετά το διαζύγιο του άντρα.
1: Ναι, ότι θα σου δείξω εγώ. Πάρτα τα παιδιά και λούσου τα.
0: Ναι.
1: Μόνοι σου. Και ξέρω τρομερές περιπτώσεις γυναικών με τρία παιδιά, δηλαδή πολύ δύσκολες που είχαν κάποια δουλειά. Δηλαδή αυτή μια γυναίκα που λέω δούλευε. Όταν έφυγε ο άντρας, τη χώρισε, δεν θυμάμαι πώς έγινε. Όταν βγήκε το διαζύγιο τέλος πάντων, έτσι έγινε δεκάρα και αυτή έπρεπε να μεγαλώσει τρία παιδιά με ένα μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ, 900.
0: Πώς γίνεται
1: ούτε
0: αυτό.
1: Με το μισθό των 2.000 ευρώ.
0: Πώς γίνεται αυτό. Πώς το έκανε αυτό. Πώς γίνεται.
1: Πώς το έκανε.
0: Όπως τόσες και τόσες.
1: Και άλλοι. Να. Έφυγε.
0: Όχι, λέω. Καλά, αυτό πώς το έκανε. Αυτό το κάνουν.
1: Αυτό πολύ, εύκολα, ναι.
0: Πολύ εύκολα. Λέω πώς η γυναίκα τι έκανε.
1: Τελικά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Είναι τρομερές ιστορίες. Και επειδή ακούω τέτοιες τρομερές ιστορίες συνέχεια και διαβάζω. Το έχω πει τώρα αυτό, ότι εγώ γράφω βιβλία πολλά χρόνια και γράφω και άρθρα, θεατρικά, τα πάντα, σενάρια. Και ήθελα, για να καταλάβεις, δεν το είχα πάει το βιβλίο σαν εκδότη μέχρι τελευταία στιγμή, το πήγα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το βγάλω. Το είχα τελειώσει δηλαδή, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι... Μήπως είναι καλύτερο να γράψεις ένα διασκεδαστικό βιβλίο. Ναι. Από την άλλη ήθελα να βάλω τη δουλειά μου, το expertise που έχω, ας πούμε, το ότι έχω πάρει το κολλάι στο γράψιμο, να το βάλω για ένα καλό σκοπό. Και ό,τι γίνει. Mm. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω, δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω.
0: Ναι,
1: βιβλία.
0: Το έκανες, το έβγαλες από μέσα σου και λες ας το βάλω στη δημόσια σφαίρα και μπορεί να βοηθήσει.
1: Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να αλλάξει νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά που λένε, να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά για τους γυναικοκτόνους, γιατί μπαίνουν σε φυλακή και σε τρία χρόνια βγαίνουν.
0: Έβλεπα αυτό που λες. Δεν ξέρω με ποια αφορμή. Άρχισα να ψάχνω διάφορα εγκλήματα γυναικοκτονίες, τις, οι οποίες είναι, ας πούμε, ασχοληθήκαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πολύ τρανταχτές περιπτώσεις. Είναι όλοι έξω παντρεμένοι με καινούργιες οικογένειες.
1: Είναι όλοι έξω, με καινούργιες
0: έχοντας κάνει 2-3 παιδιά, έτσι. Με τις καινούργιες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι τρομερό.
1: Τι έγινε αυτός, έκανε θεραπεία, ας πούμε, και θεραπεύτηκε. Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι δολοφόνος, που σκότωσε γυναίκα, πώς θεραπεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και να μας το πει και εμάς δηλαδή, γιατί επίσης αυτό που πιάνω εγώ, έχω θέσει στο βιβλίο, είναι το solidarity μεταξύ γυναικών.
0: Α, μπράβο. Πώς πάει μια γυναίκα και παντρεύεται έναν γυναικοκτόνο, για πες μου.
1: Πώς, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χειριστικοί και αδειάζουν τρομερά ψέματα, και αυτό που λένε ότι η πρώτη κόκκινη σημαία είναι όταν θάβει την προηγούμενη, σου λέει πολύ κακά πράγματα για την πρώην του. Τότε πρέπει κάτι μπακαλά, ας πούμε. Είναι πολύ χειριστική και στην καινούργια που γνωρίζουν, που συνήθως είναι μικρότερη και πιο αθώα, τις παρουσιάζουν μια ιστορία ότι είναι θύμα, ότι αναγκάστηκα να τη σκοτώσω γιατί όρμησε κατά πάνω με ένα πυρούνι, ας πούμε, λένε κάτι τέτοια.
0: Εγώ, πέρα από τη γυναικοκτονία και τη βία και το άλλο, όταν ακούς έναν άντρα ο οποίος δεν έχει σχέση με το παιδί του, ας πούμε, και σου θάβει την πρώην γυναίκα του και λέει αυτή φταίει που δεν έχω σχέση με το παιδί μου, και εσύ είσαι γυναίκα και του λες, καημενούλη μου, τι έχεις τραβήξει. Δεν είσαι και εσύ, δεν θάβει την πρώην γυναίκα του. Και λέει αυτή φταίει που δεν έχω σχέση με το παιδί μου. Και εσύ είσαι γυναίκα και του λες, καημενούλη μου, τι έχεις τραβήξει.

0: όχι. Είναι διάφορα. Είναι ακόμη η κακοποίηση, έχει στίγμα στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δυσκολεύομαι ακόμα να βρω γυναίκα να έρθει να μιλήσει στο πάνελ, ας πούμε, στην παρουσίαση 15 Ιουνίου. Γυναίκες που ξέρω, επώνυμες, που ξέρω τις ιστορίες τους, δεν θέλουν καθόλου να ανακατευτούν.
1: Ναι.
0: Γιατί αισθάνεσαι και ντρέπεσαι κιόλας.
1: Ναι, αισθάνεσαι ότι είσαι εσύ, σαν να είσαι εσύ, εσύ είσαι το θύμα.
0: Ότι φταίσαι εσύ.
1: Εσύ είσαι το θύμα.
0: Ντροπή, λέει, το στίγμα είναι σαν το βιασμό, που το στίγμα το φέρει η γυναίκα, δεν το φέρει ο άντρας.
1: Ναι.
0: Σοβαρά πράγματα.
1: Θέλεις να μας ξαναπείς τον τίτλο της εκδόσης και κάτι είπες για την παρουσίαση, έχει κλειδώσει,
0: ναι,
1: να πες και γι' αυτό.
0: 15 Ιουνίου.
1: Ωραία.
0: 15 Ιουνίου στο Public, στο Σύνταγμα. Θα μιλήσει για το βιβλίο Ελένη Ψυχούλη, θα διαβάσει αποσπάσματα η Ναταλία Δραγούμη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει το πάνελ, αλλά η ημερομηνία είναι αυτή, 15 Ιουνίου, Δευτέρα νομίζω, είναι.
1: Ωραία.
0: 8 το βράδυ στο Σύνταγμα.
1: Και μία ακόμα φορά, Πεθαίνω για σένα.
0: Ναι, Πεθαίνω για σένα, είναι το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που γίνεται πριν πολύ φίλοι και το ξέρω το τραγούδι χρόνια. Λέει κάτι άλλο το τραγούδι μετά, αλλά ο τίτλος μου φάνηκε ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε, έχει καμιά εβδομάδα που βγήκε.
1: Μανίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Πολύ με βοηθάτε και ελπίζω ότι βοηθάτε και το θέμα. Το θέμα είναι τώρα εδώ. Δεν είναι εγώ που γράψα ένα βιβλίο. Είναι το η βία κατά των γυναικών, ας πούμε.
1: Έτσι. Μανίνα Ζουμπουλάκη, καλό σου βράδυ. Γεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Στο Φεστιβάλ Κανών.
1: Στο Φεστιβάλ Κανών. Για πρώτη φορά έπαιξε αποκατεστημένη ελληνική ταινία. Και είναι η ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Εύα, ταινία του 1953. Η προβολή ξεκίνησε στις 4, τελείωσε στις 6 και τώρα είμαστε στο γιορτινό δείπνο αυτής της σπουδαίας
0: μέρας.
1: Τι
0: ωραία. Όμως να πούμε, γιατί αυτά ποτέ δεν γίνονται τυχαία.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζουν και εξηγούν στην διοργανωτές του φεστιβάλ γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ταινία από αυτήν την σπουδαία σκηνοθέτρια. Να πούμε, να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Θα σας πω λίγα πράγματα και θα προσθέσω ό,τι με ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Στις 18 Μαΐου του 2024, δύο χρόνια πριν, ήμουνα με τις φοιτήτριές μου και φοιτητές στο Cannes Classics που μας είχε καλέσει γιατί παρακολουθούν κυρίως νέα παιδιά την ιστορία του κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και όταν τελείωσε γύρισα και είπα στη φοιτήτριά μου «Εδώ πρέπει να παίξει η Εύα». Ήταν μια τρελή ιδέα μια στιγμή. Την επόμενη μέρα μίλησα με τον διευθυντή του Cannes Classics και του είπα ότι έχω μια ταινία η οποία είναι εξαιρετική, είναι η αρχή του μοντερνισμού στην Ευρώπη. Είναι μια ταινία γυναίκα σκηνοθέτριας που το 50 υπήρχαν ελάχιστες στον κόσμο που σκηνοθετούσαν και θα ήθελα να με βοηθήσετε ώστε να την αποκαταστήσω. Ο Ζεράλτ ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, μου λέει θέλω να τη δω και με έφερε σε επαφή με την Σετσίλια Σεντσιαρέλη που εργάζεται ως archivist και κάνει αποκαταστάσεις στην Πολόνια και στο μεγαλύτερο εργαστήριο αποκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται εκεί. Έστειλα το καλοκαίρι, αφού βρήκα και μίλησα με τους παραγωγούς, την Αλατάς Films, οι οποίοι και εκείνοι μου είπαν ότι φυσικά είναι στη διάθεσή μου ό,τι χρειαστεί από το negative μέχρι ό,τι άλλη πληροφορία είχα. Και μίλησα με την Ιταλία, η οποία μου είπε ότι θα στείλει την ταινία στη μορφή που την είχαμε τότε, την τηλεοπτική, μια απλή ψηφιοποίηση, θα τη στείλει στο ίδρυμα The Film Foundation που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Και όντως την έστειλε εκεί, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησε μια αλυσιδωτή αντίδραση και τον Φλεβάρι του 2026 έγινε η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του World Cinema Project του Μάρτιν Σκορτσέζε και της εταιρείας Αλατάς Φιλμ και ξεκίνησε η αποκατάσταση στο εργαστήριο της Μπολόνια με τη συμβολή της ελληνικής ταινιοθήκης. Και σήμερα έπαιξε μια ουσιαστικά καινούργια ταινία, η ταινία με το αρχικό καδράρισμα, η ταινία με 11 επιπλέον λεπτά που σώθηκαν και τα ξαναείδαμε ύστερα από 72 χρόνια. Το κοινό ήταν υπέροχο, είχαμε ένα διεθνές κοινό. Η Μαρία Πλητά πλέον είναι ένα διεθνές όνομα στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Είμαι κάτι παραπάνω από συγκινημένη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Οι αντιδράσεις ήταν άρα πάρα πολύ θετικές. Έχει και τρομερή στην πρωταγωνιστούν πάρα πολύ γνωστή, έτσι. Τώρα διαβάζω.
1: Ήταν η Κρέμ de la Κρέμ. Τώρα που είμαι και στη Γαλλία και μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, 25 ετών, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Τσαρούχης. Τη φωτογραφία την έχει κάνει ο Πρόδρομος Μεραβίδης, που είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της ελληνικής διεύθυνσης φωτογραφίας. Την μουσική συνθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, του ελληνικού εννοώ, συνθέτει μουσική για ταινία ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν 24 ετών. Δεν αναφέρεται το όνομά του στους τίτλους, πρέπει να το πω αυτό. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε τα αρχεία και από το ίδιο το αρχείο του συνθέτη.
0: Κρέμ de la κρέμ, πραγματικά.
1: Ναι, το έχει κάνει η ίδια η Πλητά. Τι να σας πρωτοπώ, ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ γεμάτη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Κυρίως ήμουνα στη σκηνή επάνω όταν κάναμε την εισαγωγή και παρουσιάσαμε στο κοινό την ταινία με τον Ζεράλτ και τη Σετσίλια. Δύο άνθρωποι που είδαν την ταινία και κατάλαβαν τι κρυβόταν σε αυτή την ταινία.
0: Κυρία Κακλαμανίδου, νομίζω ότι πρέπει αυτή η ταινία να έρθει και στην Ελλάδα να την ξαναδούμε.
1: Φυσικά.
0: Και να μιλήσουν για αυτή, να μας μιλήσετε για αυτή.
1: Αποκαλύψω...
0: Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
1: Φυσικά θα σας αποκαλύψω ότι έχω ήδη πάρει μία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κωστοπούλου.
0: Ναι.
1: Και σε συνεργασία με την ταινιοθήκη που θα κάνουμε την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης ταινίας, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όμως, γιατί η ταινία τώρα θα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκατεστημένων ταινιών στην Πολόνια, 23 Ιουνίου, θα

0: επίσης στο Ιλτσίνε Μαριτροβάτο. Αυτά. Λυπάμαι λίγο για τη συγκίνηση στη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να κρυφτώ,
1: όχι,
0: γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Είναι μαγικές στιγμές. Με πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα ταξίδι και έτσι ήθελε την επιμονή σας. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά στις κάνες. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί της. Είναι μια εμπνευσμένη καθηγήτρια και γυναίκα. Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβαια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο 9 η ώρα. Πάντα από το Air News Radio 105,8. Και ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανεβάζει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν σε δηλώσεις του στη New York Post, υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τείχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανιψιοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη σύλληψη ενός 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσελάκη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έχεις, λέει, την ευκαιρία να γυρίσεις τη σελίδα, γιατί η δική σου φωνή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. You're the voice στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνημα απόψε με το εμψυχωτικό και γεμάτο ελπίδα τραγούδι του John Farnham. Στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάστε, ως «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε και απόψε με ένα ακόμη Pop 10 μέχρι τις 11. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Και εκεί ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απόλυτη στήριξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Έλληνα superstar του NBA, στον Αγγίλα. Τον οποίο αποθέωσε δημόσια με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο στιγμιότυπο του Αγγίλα από την εκρηκτική του εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision. Και για λαζάντα ο Γιάννης έγραψε «My winner», ο νικητής μου. Αυτό το σχόλιο του Greek Freak θα λέγαμε ότι λειτουργεί ως ηθική δικαίωση για τον Αγγίλα. Το να, να τον αποκαλεί με αυτόν τον τρόπο ένας αθλητής όπως ο Γιάννης. Και βέβαια αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι στάθηκαν αυστηρά απέναντι του. Και μόνο για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπήκε ούτε στην πεντάδα.

έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις η νέα βιογραφική ταινία του Michael Jackson που έχει τον τίτλο Michael. Ο Dan Reed λοιπόν, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Living Neverland, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι ο Michael Jackson ήταν χειρότερος και από τον Epstein. Με λίγα λόγια, ο Dan Reed αφισβητεί την προσέγγιση της ταινίας, λέγοντας ότι μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν πολύ άσχημα πράγματα για τα χρήματα.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10 καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν 10 με 11 το βράδυ. Διαβάζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει απόρριτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόουν και έχει συζητήσει σχέδια για πιθανές επιθέσεις στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκαντάναμο, σε αμερικανικά πλοία, αλλά και στο Key West της Φλόριντας. Οι πληροφορίες αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω αποκλειστικού δημοσιεύματος του έγκυρου αμερικανικού ιστότοπου Άξιος,

Την ίδια στιγμή το Ιράν προειδοποιεί ότι ο κόλπος του Ομάν μπορεί να μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα αμερικανικά πλοία. Και αυτό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση της, της ρητορικής του Ιράν, που στην ουσία είναι η απάντηση στο συνεχόμενο αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια. Ενώ το πετρέλαιο Brent κινήθηκε σήμερα από 109 έως 112 δολάρια το βαρέλι. Και όπως όλα δείχνουν, ίσως αγγίξει τα 120. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος από ψινού Pop 10 με ένα ακόμη all-time favorite. Θα ακολουθήσει μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου με δαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε σε τραγούδια με την εξαιρετική διασκευή των Αμερικανών Mr. Big. Σε αυτό του Cat Stevens και τη δεκαετία του 70. Αυτό ακριβώς. Wild World στο Earth News Radio 105,8. Εδώ από το 1993 και ένα πολύ δυνατό hard rock album από εκείνη την εποχή, το Bump Ahead των Mr. Big. Το συγκρότημα ήταν γνωστό και για την τεχνική του κατάρτιση, θα λέγαμε, κυρίως λόγω του μπασίστα Billy Sheehan, αλλά και του σπουδαίου βιρτουόζου κιθαρίστα Paul Gilbert. Στα υπόλοιπα. Okay. Τον ήχο φροντίζει Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόαιρα. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10, που είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα και στο Γιάννη και τους φίλους του Earthness Radio στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Used to Love Her, ένα από τα πιο παρεξηγημένα αλλά και χιουμοριστικά τραγούδια των Guns N' Roses. Λένε ότι ο Izzy Stradlin έγραψε το τραγούδι ως παροδία. Άκουσε, λέει, έναν τύπο στο ραδιόφωνο να γκρινιάζει για την κοπέλα του πως του φέρεται με άσχημο τρόπο και αποφάσισε να τον σατιρίσει με τον πιο ακραίο τρόπο. 1988 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του άλμπουμ Guns N' Roses Lies από εκείνη την εποχή. Και εδώ οι Def Leppard διασκευάζουν David Bowie. Ziggy Stardust εδώ στο Earthness Radio 105,8.

διαβάσαμε και για την συγκλονιστική επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία ξεπέρασε μια μακριά περίοδο ταλαιπωρίας από τραυματισμούς, κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Το χρυσό meeting βάδιν του Rio de Mayor στην Πορτογαλία. Η 42χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πέτυχε και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδιν με το εντυπωσιακό χρόνο 1:36:33. Μετά τον τερματισμό της, η Ελληνίδα αθλήτρια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα θέλησης και αντοχής προς όλους, λέγοντας ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και έτσι ακριβώς είναι. Αντιγόνη Ντρισπιώτη,

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8. Στο βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Πώς ρούσε η συμμορία σε Βορίζια και Αμάρη και πώς συνελήφθη ο αρχηγός της, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ΣΕΤΕ, αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν. Η ΣΕΑ προχωράει απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Επιστρέφουν οι Patriot. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινό Pop 10. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστείτε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά που εκλείσει ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει μου ζητήθηκε από τον εμμύρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούτ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζάιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως έχει δώσει επίσης εντολή στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάση στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρώθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής βέβαια επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε με μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το σύντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση επόμενης Τρίτης στο Θησίο για να ανοίξουμε, όπως είπε, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεσή του, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οσντέν στο σπίτι της στην περιοχή Ντάρι Πινάρ της Τσαμλιγιά Ιλά.
0: Ο καιρός.
1: και αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Η Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούργια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee, βέβαια. Ξεχωριστή τραγουδίστρια. Πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας. Και οι Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ. A Pop θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα. Από όπου ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες, τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χορό όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέβαλε την προγραμματισμένη για την τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να παραμείνουν σε ετοιμότητα για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονων με δαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου, έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου χωρίς καμία διαφήμιση, τίποτα, το είχα πει, ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργιο άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έβγαλαν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής, δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα τρία τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Ταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

beauty and beauty. The mountain, which is named the mountain, all good souls come to rest. The mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνιν, θα κάναμε επιτυχία και αυτό. Αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική κλασική ενορχήστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η γκορίλας είναι αυτή. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά.

ότι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή

Που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε ένα τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησή του στο Truth Social γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει, μου ζητήθηκε από τον Εμίρ του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζέιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία έχει οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόνισε πως έχει δώσει εντολή σε αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: δεν είμαι ανοιχτό σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις ΗΠΑ. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελληνοπολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες, στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Ανδρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς τα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 19 Μαΐου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το καταπληκτικό ξημέρωμα που ο καιρός είναι δροσερός, μπορείτε να βγείτε τώρα να πάτε μία βόλτα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, μπορείτε να κοιμηθείτε ή μπορείτε να μας ακούτε, παρακαλώ. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Εδώ λοιπόν είμαστε με Facebook και με Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, και βεβαίως να καλωσορίσουμε στη παρέα μας, ακόμα δεν ξεκινήσω. Γεια σου Κωνσταντίνε. Θέλω μία ηρεμία να έχουμε, διότι πώς θα γίνει. Εδώ αναβάλλονται καταστάσεις. Είχαμε μία επίθεση στο Σαν Ντιέγκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τζαμί. Και σήμανε βέβαια συναγερμός για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγάλου Πόλης. 3 νεκροί, οι δύο είναι οι δράστες. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η απειλή έχει εξουδετερωθεί. 3 άνδρες είναι οι νεκροί, είπαμε, οι δύο είναι οι δράστες. Και οι αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και έχουν ενεργοποιηθεί λίγες διαδικασίες στο νοσοκομείο Sharp Memorial για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτης ανάγκης. Και συντονιζόμαστε, είπε εκεί ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου με την κομιτεία του Σαν Ντιέγκο και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Και τα γνωστά, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή εκεί που βρίσκεται το τζαμί. Ανέβει και βίντεο στα social media. Φαίνεται οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτίριο, ορισμένοι κρατώντας το χέρι του άλλου, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Ένας νεκρός στο τζαμί είναι ο φρουρός ασφαλείας. Κοιτάξτε τώρα, υπήρξε μια αναφορά από τον ημάμι εκεί σε ένα βίντεο ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες απώλειες, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες, αλλά ότι όλοι οι μαθητές στο σχολείο του συγκροτήματος είναι ασφαλείς, και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Οπότε βγαίνει η αστυνομία και λέει ότι είναι οι τρεις νεκροί. Το Ισλαμικό Κέντρο που βρίσκεται στο Κλερμόντ, είναι συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομιτεία. Και είχαν πει νωρίτερα ότι είναι η κατάσταση ενεργή αλλά υπό έλεγχο, και σιγά σιγά μάθαμε και λεπτομέρειες. Έτσι είναι, παιδιά, κατάσταση. Ωραία, ξεκινήσαμε την Τρίτη. Τι να πω, Δευτέρα είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, ήτανε σήμερα να γίνει επίθεση στο Ιράν. Και βγήκε χθες ο Τραμπ και είπε ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη επίθεση μετά από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και το ζήτησαν, λέει, οι ηγέτες των χωρών αυτών, δεδομένου ότι προς το παρόν διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Και μέσα στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση του Τραμπ, που είπε ποιοι του ζήτησαν να βάλουν την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι, θα ζητούν όλοι αυτοί να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και η συμφωνία αυτή, λέει, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, και
με βάση λέει το σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, τον Εμμύρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έδωσε εντολή στον Υπουργό Πολέμου, τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου και τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη για αύριο, για σήμερα δηλαδή, επίθεση κατά του Ιράν, αλλά τους έδωσα λέει επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Μιλώντας χθες Δευτέρα έτσι, στην εφημερίδα The Post, ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι ανοιχτός σε οποιασδήποτε παραχωρήσεις για την Τεχεράνη και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν κατανοεί τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ξέρουν λέει τι θα συμβεί σύντομα, είπε. Ερωτήθηκε για τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν και είπε ότι δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιστρέφοντας από την Κίνα, τη συνάντηση με το Xi Jinping την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να πέρασε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στη Βιρτζίνια, στο Golf Club του, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα για το Ιράν. Τώρα, τι γίνεται. Σήμερα περιμένουμε περισσότερες συναντήσεις, διότι οι υποστηρικτές του παροτρύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο, οι βουλευτές υποστηρικτές του, έτσι, παροτρύνουν τον Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, διότι λέει, η διπλωματία φαίνεται να έχει βαλτώσει. Νωρίτερα, τα αραβικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η απάντηση φαίνεται να περιλαμβάνει μία σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, τις οποίες απορρίπτει Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος. Ανεπαρκής, λέει, είναι η πρόταση αυτή. Αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με βόμβες. Πληροφορίες αραβικών μέσων λοιπόν χθες ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχηρία πολλών φάσεων συνδυασμένη με μια πολιτική διατύπωση της αναμενόμενης συμφωνίας που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας. Επίσης, φέρεται να ζήτησε το Ιράν σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγγυήτριες χώρες το Πακιστάν και το Ομάν στο Ορμούζ, διαχωρίζοντας το θέμα του θαλάσσιου διαδρόμου από το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι πολύπλοκο το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, το μπορούμε να το καταλάβουμε. Και λένε οι ίδιες πηγές ότι η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων, πάγωμα αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, 400 κιλά εκτιμάται ότι είναι, θα μεταφερθεί αντί στην Αμερική στη Ρωσία. Όσον αφορά στην αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν έκανε πίσω. Ζητά οικονομικές παραχωρήσεις. Και επίσης, η Ιρανική πηγή λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να εξαιρέσουν την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό το λέει το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ, που είναι των φρουρών της Επανάστασης, έτσι. Αλλά ερωτήθηκε από το Ρόιτερ, Ιρανός αξιωματούχος δεν σχολίασε. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση, διότι λέει ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει τη θέση του και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Ωραία διαπραγμάτευση. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αυτή η απάντηση του Ιράν δεν είναι ουσιαστική βελτίωση, είναι ανεπαρκής. Και
Αυτή η απάντηση κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών Μεσολαβητών. Έχει, λέει, μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αναστολή του επλουτισμένου ουρανίου ή να παραδοθούν τα υφιστάμενα αποθέματά του. Οι Ιρανοί λένε να τα πάμε στη Ρωσία. Ο Τραμπ λέει να τα φέρετε στην Αμερική. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, όσον αφορά στις κυρώσεις για το πετρέλαιο, στην άρση ορισμένων κυρώσεων για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είπε Αμερικανός αξιωματούχος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άρση κυρώσεων δωρεάν, βάλτε το σε εισαγωγικά, χωρίς αμοιβαίες ενέργειες από την ιρανική πλευρά. Ήρθε, λέει, η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση για το πρόγραμμα το πυρηνικό. Πάλι με τις βόμβες. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά έμεσες συνομιλίες για να συμφωνήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύονται για να κάνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, εμείς κρατάμε το γεγονός ότι ανεβλήθη, δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε η σημερινή επίθεση και περιμένουμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τι θα γίνουμε εν τη αυτή περιπτώσει, διότι πόλεμος είναι. Θα μου πείτε, γιατί να να μην τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε αυτό, θα τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε? Εντάξει παιδιά, τώρα μην το συζητάμε. Για να δούμε. Είπε ότι θα, πώς το λένε, είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να συζητήσουν. Τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εκτός που είχε μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο που είχε πάει στο Πεκίνο. Και επειδή όλα είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία και όλα είναι κρίκι της ίδιας αλυσίδας και όλα παίζουν το ρόλο τους, παρακαλώ, υπάρχει κάτι που λέγεται πετρέλαιο και επίσης υπάρχει κάτι που λέγεται έλλειψη καυσίμων και αυτό όλο προκαλεί μια ανησυχία, διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στερεύουν τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη. Και η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά τα $110 το βαρέλι. Οπότε θα δούμε. Όχι ότι όταν πήγε στην Κίνα περιμένανε διάφορα, έτσι, ότι θα μεσολαβήσει η Κίνα, ότι θα ανοίξει ασθενά τορμούς, τίποτα δεν έγινε από αυτό όλο. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι γίνεται, διότι υπολογίζεται ότι σε 79 μέρες χάθηκαν από τον εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου και από τα στρατηγικά αποθέματα ξοδεύτηκαν 200 εκατομμύρια βαρέλια. Οριακό σημείο κατάρρευση των αποθεμάτων, λέει. Στην Ελλάδα το οριακό σημείο θα έρθει γύρω στις αρχές Ιουλίου, εκτίμησε στο Earth News ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Μυριάνθης. Και οι επενδυτές, λέει, ξεκινούν τη νέα εβδομάδα με άγχος. Η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν υιοθετήσει σκληρότερη στάση. Χρηματιστής το εκτιμά αυτό. Και στη χώρα μας συνεχίζεται προς στιγμήν η επιδότηση ντίζελ στην Αντλία, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος του ρεύματος, παιδιά. Και για το κόστος του ρεύματος. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, είναι και 24. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Ιωάννη, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Εσύ πώς τα πέρασες, τι θα γίνει λέει τέλος πάντων με τον πόλεμο? Μάμα το ξέραμε. Αναβάλλεται. Λέει, ναι, αφού σου λέει διαπραγματεύεται, είναι, πώς το λένε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος την διαπραγμάτευση. Έτσι είναι, δεν είναι, ξέρεις, άντε να συμφωνήσουμε. Εδώ είναι κατάσταση πιέσης, επιπιέσεων και τα λοιπά. Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι αναβάλλεται η σημερινή επίθεση, η Ιρανική κρατική τηλεόραση τη χαρακτήρισε υποχώρηση. Υποχώρηση. Με βάση, λέει, το φόβο. Φοβάται, λέει, και υποχωρεί ο Τραμπ. Βέβαια, νωρίτερα έχει αναφέρει ότι τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμη, στα στενά του Ορμούς. Η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο, λέει, εκεί. Είναι το μεγαλύτερο ιρανικό νησί στο Περσικό κόλπο. Ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι και υπάρχει και επίσης μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στο νησί αυτό. Και είχαμε και δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Φιντάν, από το Βερολίνο, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γερμανό ομολογό του. Δήλωσε ότι η άμεση ανησυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ήταν να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Αλλά το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει, παραμένει κεντρικό ζήτημα. Μεγάλο μέρος, λέει, του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα, θάφτηκε κάτω από σύραγγες που κατέρευσαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τον περασμένο Ιούνιο, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Και εκτίμησε ο Φιντάν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κατάσταση που να αποτελεί πραγματική απειλή. Άλλη γνώμη έχει ο Τραμπ. Και επίσης, για να συνεχιστεί αυτό, να μην αποτελεί δηλαδή απειλή, τα μέρη πρέπει να καταλήξουν και να ολοκληρώσουν μια πυρηνική διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Ευτυχώς που το είπε, γιατί δεν το ξέραμε. Επίσης είπε, το ερώτημα είναι τι θα δοθεί σε αντάλλαγμα, με ποια σειρά και υπό ποιες συνθήκες. Εν τη άφη περιπτώσει, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, είχε δηλώσει την Παρασκευή κιόλας ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Και έρχεται και το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, και λέει ότι σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφαλείας για να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Τώρα, τι να σας πω, έτσι λέει ο ιστότοπος αυτός. Και την πληροφορία αυτή μεταδόθηκε σε συνέχεια της προειδοποίησης Τραμπ ότι ο χρόνος τελειώνει και τα λοιπά, αλλά και οι συνομιλίες που είχε με τον Νετανιάχου. Και τώρα αναμένομαι. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, την Κυριακή, ότι τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά στο Ιράν. Και θα ακούσει, λέει, εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κίνα που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και άλλα πράγματα. Και επίσης υπάρχουν, λέει, πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Έτσι είπε. Όχι ότι δεν είναι το Ισραήλ πάντα για κάθε σενάριο. Βομβαρδίζει ανηλαιώς το Λίβανο, ας πούμε. Ανηλαιώς. 3.000 νεκροί και παραπάνω. Όχι, δεν είναι από τις 2 Μαρτίου. Να σας πω αμέσως, 3.020. 116 υγειονομικοί, 211 παιδιά, 9.273 είναι οι τραυματίες. Θα μου πεις, δεν έχουν και χειρία. Άλλο αυτό. Επί του πεδίου λέμε τι γίνεται. Και χειρία έχει.
Δεν είχαν πει ότι αποφασίζουν την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραταθεί 45 μέρες. Εντάξει. Εντάξει. Μην βιάζεστε. Σιγά σιγά. Και όχι ότι οι Ιρανοί. Τώρα να συζητήσουμε όπως έχουν τα πράγματα. Ας πούμε, οι Ιρανοί τώρα βομβαρδίζουν οργανώσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Στο βόρειο Ιράκ, λέει, δρεύουν αυτές οι οργανώσεις. Επιχειρούσαν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Αυτό το λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ποιες οργανώσεις είναι? Μπλέκονται σε αυτή τη φερόμενη απόπειρα ελαφρέας εισαγωγής όπλων? Δεν λένε. Αν υπήρξαν θύματα, δεν λένε. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αντάρτες Κούρδοι του Ιράν έχουν μπει στο στόχαστρο πολλές φορές αφού τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου αυτή η κατάπαυση του πυρός, η εύθραυστη. Η Τεχεράνη, λέει, είναι τρομοκρατικές οι κουρδικές οργανώσεις, εξυπηρετούν τα δυτικά συμφέροντα ή τα Ισραηλινά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολλές από αυτές αντιπαρατέθηκαν στο παρελθόν με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές που οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχουν διακόψει την ένοπλη δράση τους, αν και συνεχίζουν από την εξορία να μάχονται κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε για τι πράγμα μιλάμε, το καθεστώς στο Ιράν έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 4.000 συλλήψεις για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η Human Rights Activist News Agency είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωστοποίησε ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.023 συλλήψεις από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σε αυτούς που έχουν συλληφθεί έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπία, απειλές στην εθνική ασφάλεια ή ακόμη και για μετάδοση περιεχομένων που συνδέονται με τη σύραξη σε ξένα μέσα. Και οι Ιρανικές αρχές, λέει, εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο για να δικαιολογήσουν συλλήψεις, περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου, όχι ότι είχαν, αλλά λέμε, και βιοπραγίες εναντίον αμάχων. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε για τις βιοπραγίες και τα λοιπά, θα στεναχωρηθούμε όλοι πάρα πολύ. Πολύ όμως. Στο Ιράν, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε την Κυριακή, προσέξτε τώρα, διατύπωση, ότι περισσότεροι από 6.500 προδότες και κατάσκοποι που συνδέονται με τον εχθρό έχουν συλληφθεί μετά τις αντικυβερνητικές δηλώσεις του Ιανουαρίου. Θέλετε να το συνεχίσουμε, να το προχωρήσουμε? Για τις εκτελέσεις, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνουν ότι μετά την έναρξη του πολέμου 28 Φλεβάρι, οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση 26 ανδρών που θεωρούνταν πολιτικοί κρατούμενοι. Οι 14 είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ένας για τις διαδηλώσεις του 22 και άλλοι 11 για σχέσεις με απαγορευμένες οργανώσεις της αντιπολίτευσης. Τους κρεμάσαν όλους αυτούς. Τους κρεμάσανε. Είναι αυτό που λέμε κομψά διαπαγχωνισμού. Επίσης, η μη κυβερνητική οργάνωση αυτή έκανε λόγο για τουλάχιστον 3.636 νεκρούς, από τους οποίους οι 1.701 είναι άμαχοι εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το έχω ξαναπεί, κινδυνεύω να γίνω κουραστική, αλλά θα το ξαναπώ. Κουβεντιάζουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις, γιατί δεν επηρεάζεται μόνο μία χώρα, αντε δύο χώρες, επηρεάζεται παγκοσμίως το σύστημα. Και βεβαίως είναι ζήτημα και βεβαίως έρχεται στο φως, διατηρείται στο φως της δημοσιότητας και στην, πώς να το πω τώρα, έτσι στο διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και αυτό που κουβεντιάζουμε, 3.000 τόσοι, 4.000 τόσοι, 26 εκτελεστέντες κτλ. Άνθρωποι είναι και. Άνθρωποι, έτσι, άνθρωποι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
περί τίνος πρόκειται. Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε, ξαναλέω, για να μην μπερδευόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε και τον οποιονδήποτε. Επίσης, μια που μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπάτησή τους και όλα τα σχετικά, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ για την Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία ήταν σε άθλια κατάσταση διότι έχει καρδιολογικά προβλήματα πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά. Πήρε εξιτήριο λοιπόν από την καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας και επέστρεψε στο σπίτι της. Είχε μεταφερθεί στη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες, από τη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες σε νοσοκομείο, διότι ήταν ετοιμοθάνατη. Την προλάβανε στο παραμισό. Η 54χρονη Μοχαμαντί είναι μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Να θυμίσω ότι τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 23, ενώ βρισκόταν υποκράτηση για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής. Υπάρχει ένα ίδρυμα που έχει, που διαχειρίζεται η οικογένειά της στο όνομά της. Και σύμφωνα με αυτό το ίδρυμα, η Μοχαμαντί υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου. Γιατί δεν ξέραν τι έχει. Ποιος θα πάει να τη δει. Ποιον θα αφήνανε. Και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην πόλη Ζασντάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Μετά από προσωρινή αναστολή της ποινής της, δώσανε πολύ χρήμα. Δεν είναι στάλια έτσι η ποινή. Καταβολή υψηλής εγγύησης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης μέχρι τις 17, μέχρι εχθές νοσηλευόταν εκεί. Και η κατάσταση της υγείας της απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής. Αν την ξαναβάλουν μέσα, πέθανε. Δεν έχουμε σχόλιο από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και επίσης, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρονται καθόλου στην υπόθεση. Καθόλου όμως, σαν να μην υπάρχει. Η υπόθεση όμως αυτή έχει προκαλέσει, της Μοχαμαντί, έχει προκαλέσει διεθνές αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, το περασμένο Δεκέμβριο συνελήφθη εκ νέου, αφού επέκρινε δημόσια το θάνατο του δικηγόρου Χοσρόβ Αλι Κορντί. Και επειδή πήγε στο μνημόσυνο εν τη αυτή περιπτώσει και έκανε δηλώσεις, την κατηγόρησαν για προκλητικές δηλώσεις. Όποιος μιλάει κατά του καθεστώτος, έτσι, τελειώνει η ιστορία του. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε ζητήσει από τη Τεχεράνη την άμεση απελευθέρωσή της, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη κράτηση. Αφού την πήγαν στο νοσοκομείο, τώρα πάει σπίτι, θα την ξανασυλλάβουνε, ποιος να ξέρει. Από τα ιρανικά μέσα πάντως δεν θα μάθουμε. Έτσι, δεν θα μάθουμε. Δεν θα μάθουμε, γιατί εκεί όποιος μιλάει, όποιος αντιδρά, όποιος φέρνει αντίρρηση, το εκκρίωμα κατευθείαν. Είναι και 42, παρακαλώ.

Είναι μία παρατέταρτο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρες και καλησπέρες στη Σοφία. Γεια Σοφία μου, είμαστε καλά. Ευχαριστώ εσύ. Και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει ένα θαυμάσιο, καταπληκτικό βιντεάκι, το οποίο μπορώ να καταλάβω τι λέει, αλλά θέλω να ακούσω με τις φωνές τις δικές τους. Έτσι. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ. Θέλω να το ακούσω όπως είναι. Καταλαβαίνει τι λέω και γιατί το λέω. Λοιπόν, να πω και στην... Αχ, τι ωραία, ευχαριστώ. Στην Εύα. Γεια σου, Εύα. Να είσαι καλά. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι... Έλα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα να λέτε. Εδώ είμαστε όλοι να κάνουμε παρέα και να κουβεντιάζουμε και να συζητούμε και. Γεια σας. Καλώς το Παναγιώτη. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι λέει και αυτό, το κουβεντιάζω. Σας το είχα πει από το ταξιμερώματα της Κυριακής που ήμασταν εδώ, ότι θα γίνει πάρα πολύς λόγος. Καλό είναι αυτό, να συζητώνται τα ζητήματα όλα. Και επίσης, για να το κλείσω, γιατί δεν έχει πια σημασία, έχει περάσει την ιστορία ο διαγωνισμός αυτός της Eurovision. Δεν είναι τώρα, είναι ίδιον του λαού, των ανθρώπων. Των ανθρώπων θα πω, και να μην παρεξηγούμαστε. Όταν είμαστε στα πάνω μας όλοι μαζί, όταν είναι κάποιος που δεν είναι στα πάνω του και είναι στα κάτω του, όχι. Στο πει το εξώτερο. Και ξαφνικά είμαστε με τους νικητές. Σιγά την ενάτη του Μπετόβεν που ακούσαμε από τη Βουλγαρία. Δηλαδή πραγματικά. Μπράβο, και πώς ψηφίσαν οι επιτροπές και αυτό, και δεν μας. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Οκ. Εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ. Λες και. Επίσης λεπτομέρεια της λεπτομέρειας αυτό, και άκουσα και κάτι ουρλιαχτά και κάτι φωνές και κάτι αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι αρέσκονται.

ήρθε εκεί με την Αυστρία, τον αφήσανε μόνο του, φύγανε. Άνθρωπος δεν υπήρχε από την αποστολή, ούτε το BBC λέει πήγε. Καθόταν μόνο του το, ο άνθρωπος εκεί πέρα, μόνος του, και πήγε η Δανία. Μια κυρία εκεί από τη Δανία, από την αποστολή, και τον πήρε από το χέρι και τον πήγε εκεί πέρα, που καθόντουσαν οι Δανείοι. Τρομερή κατάσταση. Τι είναι αυτό? Τα υπόλοιπα δεν τα χρειάζεται να κουβεντιάσουμε, γιατί πώς λειτουργεί ο καθένας δεν ξέρω. Και επίσης πόσο κόσμο έχει ο καθένας σαν την Ευρώπη διασκορπισμένο. Να το κοιτάξουμε και αυτό. Κλείνουμε το θέμα του Eurovision, να είμαστε καλά και του χρόνου. Λοιπόν, τι ώρα είναι, παρά 10, θέλω να το πω έτσι όπως πρέπει το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ένας στολίσκος που ξεκίνησε για τη Γάζα. Το ξέρουμε? Αν το ξέρουμε, το μάθουμε. Λοιπόν, έγινε μία επιχείρηση Ισραηλινή και αρεχετίστηκαν τα 28 από τα 54 από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτό το ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει χθες ότι το Ισραήλ, προχθές, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας, που πεθαίνουν και αρρωσταίνουν και αφήνονται στο έλεος του Αλλάχ, την προηγουμένη περίπτωση. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Μάλιστα. Σκάφη λοιπόν του στολίσκου Global Summit για τη Γάζα πέπλεψαν για τρίτη φορά την Πέμπτη από τη Νότια Τουρκία, μετά από προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στο θύλακα. Είχαν κάνει την προσπάθεια και άλλοι στολίσκοι. Είχαν αναχαιτιστεί από τους Ισραηλινούς σε διεθνή ύδατα. Υπάρχουν και τα βίντεο σε ζωντανή μετάδοση, έδειξε πολεμικά πλοία να πλησιάζουν σκάφη του στολίσκου. Και λέει, απαιτούμε να φύγετε και τα λοιπά, λένε η αρχική ανάρτηση στο X του Global Summit Φωτίλα. Λένε ότι πολεμικά πλοία αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή το στόλο μας και οι Ισραηλινές δυνάμεις αποβιβάζονται στο πρώτο από τα σκάφη μας μέρα μεσημέρι. Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για την νόμιμη μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή. Και η οργάνωση ανέφερε ότι 426 άτομα συμμετέχουν στο στολίσκο, που ήταν 54 τα πλοία από 39 χώρες. Και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν αμέσως πίσω. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση κτλ. Και λέει η ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μέσα σε όλα, γιατί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, δεν το συζητώ, τα μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν γίνεται, αλλά καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να ξέρουμε τι γίνεται και παρά έξω, εκτός από τα πολεμικά και όλα τα σχετικά. Γεια σου Βασίλη. Έχει ησυχία στη Δράμα? Είναι καλόν. Το ότι κάπου έχει ησυχία είναι καλό πράγμα, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Δεν στέλνεις, αλλά ακούς. Το ζήτημα είναι να ακούς. Τώρα βρήκες ευκαιρία, έστειλες. Μη αγχώνεσαι καθόλου. Βασίλης Νίκος. Γεια σου Αλέξανδρε. Να το ανοίξω αυτό το... Α, Ροσπάνθυρας. Ναι. Ροσπάνθυρας. Πίτερ Σέλερς. Μου στείλες τι είναι αυτά. Αυτά που λέγαμε παλιά, που

ακούνε τώρα οι νέοι και μας κοιτάζουν εμείς και είμαστε εξωγήινοι, βιντεοκασέτες και τέτοια. Είναι εξωγήινοι, τι λέει τώρα. Τι να είναι άραγε η βιντεοκασέτα. Εδώ κοντεύουμε να μας ρωτάνε τι είναι άραγε το DVD. Καλό καλοκαίρι, Αχ, Παναγία. Εντάξει, παιδιά, θα έρθει και το καλοκαίρι, βιάζεστε. Σήμερα θα έχει βροχές. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά σήμερα θα έχει βροχές. Θα τα πούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα και μην δημιουργούμε εντυπώσεις για ζητήματα που δεν άπτονται της δικαιοδοσίας μας. Άλλος αποφασίζει τι καιρό θα έχει. Σύμπαν πες το, φύση πες το, Θεός πες το, ό,τι θέλεις πες το. Όμως άλλος αποφασίζει. Λοιπόν, είναι παραπέντε, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Το Facebook πολύ το εκτιμάτε, βλέπω. Μπράβο, παιδιά. Εμείς παλιότεροι Facebook, νεότεροι TikTok. Λοιπόν, σας περιμένω στην εκπομπή σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε στο Σαντιέγκο μετά από αναφορές για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 5 νεκρούς, 2 εκ των οποίων οι δράστες. Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Φωτίλα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχέτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Στην Τουρκία, 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πριν σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 8 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που έφτασε ο μήνας 19 και που είναι Μάιος. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε και εμείς. Γεια σου Ελενάκη, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ο καθένας από την πλευρά του. Μήπως και βρούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, 5 οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισέβαλαν 2 δράστες σε τζαμί, στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, στο Ισλαμικό Κέντρο. Άφησαν πίσω τους 3 νεκρούς και μετά τους σκότωσαν. Φέρεται να ήταν έφηβοι οι δράστες, και επίσης φέρεται ότι αυτοκτόνησαν, λέει, όχι ότι τους σκότωσαν, εγώ έκανα λάθος, συγγνώμη. Ότι αυτοκτόνησαν, τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Λοιπόν, σας έλεγα για τον καιρό. Να ξεκινήσω με ωραία δεύτερη ώρα. Αυτός ο καιρός σήμερα θα είναι ένας καιρός βροχερός και θα έχει ενδεχομένως, έτσι, δεν θέλω να αγχωθούμε, όχι, καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Όχι μόνο όμως βροχές στα ηπειρωτικά, στα ορεινά κτλ. Θα έχει και βροχές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα έχει αυτή την αστάθεια τη μεσημεριανό απογευματινή. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι καλές. Δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμη όπως το έχουμε στο νου μας, σαν τα καύσιμα ας πούμε. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η αμόλυβδη βρίσκεται, λέει, επίσης, ξανά στο επίκεντρο των ανατιμήσεων. Και εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν τη μέση πανελλαδική τιμή να ανεβαίνει πάνω από τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει πει ότι εξετάζει την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Ακόμα έχουμε Τρίτη. Μπορεί σήμερα να γίνει κάτι που θα είναι πολύ καλό. Να μην ανέβουν τα καύσιμα, αποκλείεται. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω, θα δείξει. Τι θυμάστε την Άγγελα Μέρκελ? Δεν μπορώ να μην θυμάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Και θα έρθεις τώρα εσύ, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτη, να μου πει πού τη θυμήθηκε η Ελπίδα τώρα τη Μέρκελ, ρε παιδιά. Να, εγώ τίποτα δεν θυμήθηκα, όχι. Και όχι ότι είχα καμία πρόθεση να θυμηθώ. Όμως, έκαμε παρέμβαση η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και ζήτησε, πρότεινε την αύξηση των διπλωματικών επαφών με τη Ρωσία. Να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλωματικές επαφές περισσότερες με τη Ρωσία. Λυπάται, λέει, που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της. Σε συνέντευξη τα είπε αυτά. Αλλά έκρινε απόλυτα δικαιολογημένο να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία και να παραχθεί ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Έφυγε το Δεκέμβριο του 2021, η εισβολή έγινε Φλεβάρι του 2022, να θυμίσω της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από τότε έχει δεχθεί επικρίσεις για την υπερβολική επίοικιά της απέναντι στη χώρα αυτή, στη Ρωσία, και για το ότι έκανε τη Γερμανία, λέει, να εξαρτάται για πολλά χρόνια από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή. Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ουκρανίας και επανεκκίνησε την αμυντική της βιομηχανία. Η Μέρκελ επέμεινε ότι η στρατιωτική αποτροπή συν διπλωματικές δραστηριότητες είναι κάτι που θεωρεί η ίδια σημαντικό.
Δεν είναι, λέει, αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, πες τότε, να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, και εμείς μετράμε, λέει, ως Ευρωπαίοι, είπε η Μέρκελ, έτσι. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μίνσκ όταν η ίδια ήταν καγκελάριος, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, δεν θα της περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή να πάει στη Λευκορωσία, στη πρωτεύουσα της Ρωσίας, να συνομιλήσει με τον Πούτιν. Σου λέει απευθείας, τι είναι αυτό, διαμεσολαβητές. Και είπε επίσης ότι πρέπει να πάρουμε οι Ευρωπαίοι την κατάσταση στα χέρια μας. Όταν είχε ερωτηθεί στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Πούτιν είχε απαντήσει ότι προσωπικά θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Μέρκελ, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο. Όταν ερωτήθην για τα σχόλια της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο τωρινός καγκελάριος Γερμανίας, είπε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης. Το βλέπω. Αυτό που μετράει, λέει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές, λέει, θα διεξαχθούν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας με την υποστήριξη των Αμερικανών, είπε πρώτα ο Μέρτς, και των Ευρωπαίων μετά. Το πρώτα και το μετά το λέω εγώ. Λέω την, τη θέση των λέξεων των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ως τώρα, λέει, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς και εναντίον αστικών υποδόμων. Μέρα μεσημέρι βομβαρδίζει τα πάντα. Αυτό, λέει, πρέπει να σταματήσει, είπε ο Μέρτς, και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις. Απάντησε στη Μέρκελ, έτσι. Σου λέει, εμείς θέλουμε, αλλά. Επίσης, για να μην τα αφήνουμε πίσω τα θέματα, λένε οι Ρώσοι, μάλιστα, ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζατόμ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή, διότι οι Ουκρανοί, λέει, έχουν εντατικοποιήσει τις επιθέσεις τους στην περιοχή. Καταλαβες. Γι' αυτό. Η διοίκηση, λέει, του πυρηνικού σταθμού του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, με 6 αντιδραστήρες, η οποία έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, ανέφερε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Πλησιάζουμε, λέει, όλο και περισσότερο στο σημείο χωρίς επιστροφή, και όλη η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αυτά τα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης. Επικαλούμενα δήλωση του επικεφαλής της Ροζατόμ. Και αυτό είναι, λέει, λένε οι Ρώσοι, σαν να παίζουμε με τη φωτιά και είναι επικίνδυνο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχουν, λέει, στο εργοστάσιο περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου. Δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια το εργοστάσιο, αλλά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία. Και με αυτή την περίπτωση, η δήλωση αυτή του των Ρώσων, λέει, ότι του ανέφερε στους μόνιμους παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που είναι το υποπτικό όργανο των πυρηνικών του ΟΗΕ, ότι είχαν γίνει ζημιές από ένα περιστατικό την Κυριακή, όταν η διοίκηση του εργαστασίου ανέφερε ότι οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί χτύπησαν ένα εργαστήριο μεταφορών. Να θυμίσω ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, και κάθε φορά η κάθε πλευρά κατηγορεί η μία την άλλη για στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Εντάξει, μάλιστα. Άλλο ένα μέτωπο. Πότε θα αποφασίσει ο καθένας να διεξάγει πυρηνικές διαπραγματεύσεις.
Είναι και 18. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το τραγούδι.

Είναι 1 και 22 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θέλω να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και να βρίσκουμε τις λέξεις κλειδιά. Το επιθυμώ. Σου λέει, δεν πρέπει μόνο ο Τραμπ να έχει επαφές με τους Ρώσους, να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ρόλο. Αυτό είναι το διατάφτα, το ρεζουμέ της Μέρκελ. Αυτό είπε. Γιατί σας είπα, η διάταξη των λέξεων. Να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε ο καγκελάριος Μέρτς, με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Η Μέρκελ είπε, γιατί μόνο η Αμερική και η Ευρώπη. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα. Καλώς τον, γεια σου Χρήστο. Πολύ Ρωσία, λέει, παίζει τώρα τελευταία. Δεν θα ήθελα, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε περαιτέρω. Είστε όμως άνθρωποι εν τη αυτή περιπτώσει με μυαλό που λειτουργεί κάπως. Θα ήθελα να μην κάνουμε τέτοια σχόλια. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Αφήστε τα δικά, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Θα μου πεις, άλλοι θέλουν να τα μπλέξουν. Άλλοι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε των ξεκάθαρων απαντήσεων και των ξεκάθαρων λύσεων και των ξεκάθαρων θέσεων επίσης. Τα υπόλοιπα η ιστορία θα δείξει ποιος, τι, πότε, εάν, εφόσον και όλα τα σχετικά. Τι πάθαμε. Καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Ραβανί είναι, ωραίο είναι. Δεν παχαίνει κιόλας, παιδιά, είναι διαδικτυακό. Το διαδικτυακό το βλέπεις, χορταίνει το μάτι. Γιατί πρώτο το μάτι χορταίνει? Θα μου πεις, άμα το βλέπω και πεινάω, δεν θα γουργουρίζει το στομάχι μου? Ωραία, θα γουργουρίζει. Αλλά τέλος πάντων το 50% των αναγκών θα έχει καλυφθεί. Πρώτα λέει χορταίνει το μάτι, εμείς το λέμε. Αυτοί που γνωρίζουν. Αυτοί που γνωρίζουν λοιπόν λένε ότι αυτό που έστειλες τώρα εκεί, Ραβανί, είναι καλά, το κατάλαβα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε fit. Διότι είναι και το διαδίκτυο, δεν μπορείς να αντιδράσεις άμα σε βγάλει ο άλλος, όχι ο άλλος ποιος να είναι, όχι. Ο άνθρωπος που είναι μαζί σου στην παραλία. Και μπλε, βγάλε μια φωτογραφία. Βέβαια είναι και τώρα πια δεν χρειάζεται, γιατί είναι και οι selfies και παίρνει και. Καταλαβαίνετε. Μπορεί ο καθένα από μόνο του. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό, μια φωτογραφία. Πώς. Εσύ ξέρεις να καλύψεις λίγο. Λίγο την κυλίτσα, λίγο το παχάκι, λίγο το προγουλάκι. Ο άλλος βγάζει φωτογραφία, σου λέει, α, κοίτα τι ωραία. Αλλά μετά μπαίνει στο παιχνίδι τεχνολογία και διαμορφώνει ανάλογα την εικόνα, παιδιά. Βεβαίως τα λεγόμενα φίλτρα που ούτε και ξέρω πως εμπαίνουν, δεν έχω ιδέα, δεν έχει σημασία όμως, άλλα εκατομμύρια άνθρωποι ξέρουν και όλο αυτό δημιουργεί μία πώς να το πω τώρα, μία ψευδαίσθηση, το ότι κάποιος είναι όμορφος ή ξέρω εγώ κομψός, ενώ δεν είναι. Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάπως, μάλλον αλλιώς, εμφανίζονται κάπως ενώ είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα και σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε. Και πρέπει λοιπόν εμείς να έρθουμε, για τη φωτογραφία τι να κάνεις, λες έτσι θα είναι. Αλλά όταν ακούς πράγματα να τα φιλτράρεις και να μπορείς να καταλάβεις τι από αυτά που ακούς ισχύει, τι όχι. Εύκολο δεν είναι, αλλά άμα βάλουμε μπροστά έτσι τη λογική μας και τη καθαρή μας σκέψη και όχι το θυμικό μας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Έγινε σαφής νομίζω. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό τι είναι? Γεια σου Στράτο μου. Εννοείται, μα τι συζητείς? Γιατί όχι, why not? Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι.
οποιοδήποτε μπορεί να βάλει, να θέσει αυτόν την κρίση του κόσμου, στην κρίση των πολιτών, στην κρίση του λαού, στην κρίση των ανθρώπων, όπως θέλετε πείτε το. Οποιοδήποτε. Έχουμε δημοκρατία. Εδώ δεν είναι σε κάτι άλλες χώρες, να τους πιάνουμε τους αντιπάλους και να τους χώνουμε φυλακή και να τους βάζουμε 1000 χρόνια ποινές για κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ, αλλά άντε να το αποδείξουν. Έτσι, εδώ είναι χώρα δημοκρατική. Ο καθένας μπορεί να κατέβει και να πει: εγώ είμαι η ελπίδα, παράδειγμα λέω έτσι. Αυτές τις σκέψεις έχω, αυτά τα όνειρα έχω, αυτά τα σχέδια έχω, θέτω εαυτόν στην κρίση, θέλετε να ψηφίσετε, έχει καλός. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Αν βγω ή αν ο κόσμος πει ότι δεν σε προτιμώ, κάθομαι σπίτι μου, ξέρω εγώ κάτι άλλο, κάνω κάτι άλλο. Έτσι. Από εκεί και πέρα ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για αυτά. Εκτός αν είστε τίποτα υποψήφιοι και θέλετε να μας πείτε να σας προωθήσουμε. Δεν τα κάνουμε σε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε. Λοιπόν, είναι και 29, πήγε και 29. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία αυτή. Είναι ένα τζάμι, ένα παράθυρο, παιδιά, που δείχνει σε ένα χιονισμένο δάσος, ένα δάσος υποβροχή. Αυτή η εικόνα είναι, δεν είναι χειμωνιάτικη, είναι φθινοπορεινή. Το κεράκι πολύ ωραίο, ο καφές είναι αυτό, η τσάι, ό,τι δεν ξέρω. Ένα ωραίο φαναράκι ανάβει, μια κουβέρτα έχει που δεν είναι μάλινη, άρα είναι φθινόπωρο, είχα δίκιο. Και αυτό θα ήταν, λέει, η καλύτερη, πώς να το πω τώρα, πρόταση για ένα βράδυ φθινοπορεινό. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι φθινοπορεινό, είναι καλοκαιρινό. Και αν μπούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την έστειλες αυτή τη φωτογραφία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν είμαστε και σε αυτή τη χώρα. Εδώ έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα ποιες παραλίες είναι εντάξει να πάτε να κολυμπήσετε. Όχι, Θεέ μου. Λοιπόν, είναι και μισή. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Ναι, έχει κάνει δήλωση ο Αμερικανός πρόεδρος. Μισό λεπτό σας παρακαλώ πολύ να το πω. Φρικτή κατάσταση στο, στυλίτευσε τη φρικτή κατάσταση στο Σαντιέγκο. Έχει προηγηθεί η φωνική επίθεση δύο ενόπλων στο Ισλαμικό Τέμενος στη Μεγαλούπολη, στην Καλιφόρνια, έτσι. Μου έδωσαν λίγο κάποιες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά. Να θυμίσω ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης όταν δύο ενόπλοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ προτού βρεθούν νεκροί σε μικρή απόσταση. Άγνωστα τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών μέχρι αυτό το στάδιο. Σε τζαμί μπήκανε, πόσο άγνωστα μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, περιμένουν τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, έτσι. Επίσης, τι γίνεται, έχουν πυρκαγιά, ξεσπάσει πυρκαγιά σε προάστιο του Λος Άντζελες. Τι γίνεται με αυτή την Καλιφόρνια σήμερα, και εξαπλώνεται, λέει, επικίνδυνα γρήγορα, και ζήτησαν οι πυροσβέστες να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι από περιοχές. Μία παρά δέκατα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα λέω, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στη Simi Valley. Τώρα είναι περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, έχει πάνω από 100.000 κατοίκους. Απειλεί, λέει, φτύει φωτιά, κτίρια και υποδομές. Ωραία. 200 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία που ξεκίνησε αυτή η Τρίτη, δεν υπάρχει πραγματικά. Θα μου πεις τι άλλο έχουμε. Κάτι άλλο, παιδιά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι πρόσθεσε την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας και κάπου 10 υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας του κατάλογου των οντοτήτων και προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Έτσι και εγγραφή, υπάρχει εγγραφή στο κατάλογο αυτό. Τι γίνεται? Απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει θυγατρική στις ΗΠΑ να εμπορεύεται ή να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρείες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Και επίσης ισχύει και για τις ξένες εταιρείες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Επίσης, έτσι και εγγραφή σε αυτό το κατάλογο, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχεις, αν έχεις εγγραφή στο κατάλογο αυτό, άμεσα ή έμεσα στις ΗΠΑ. Έχουν ένα θέμα με την αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα... Το αμερικανικό εμπάργκο δεν ισχύει τώρα. Είναι από το 62. Το 2026 έχουμε. Επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί από το Γενάρη, τώρα που μας πέρασε, έχοντας επιτρέψει μόνο την άφιξη ενός ρωσικού τάγκερ. Στις αρχές Μαΐου επέβαλαν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Κούβας. Διότι σου λέει 150 χιλιόμετρα είναι από τις ακτές της Φλόριντα, είναι εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Συγγνώμη. Και έχει απειλήσει ότι θα πάρει τον έλεγχο της Κούβας. Θα στείλει, λέει, εκεί ένα αεροπλανοφόρο. Βγαίνουν οι Κουβανοί, λένε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα. Επίσης, είναι το ενεργειακό τους δεν υπάρχει, δηλαδή ζουν σκηνές, λέω, στιγμές τραγικές. Αλλά το είπαμε, νομίζω, και την Παρασκευή τα κουβεντιάζαμε, νομίζω, ναι, ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του νησιού δημοσίευσε πρόσφατα έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα. Είχε πάει και ο διοικητής της CIA, θυμάστε που τα λέγαμε. Ετοιμάζονται να ασκήσουν διώξεις εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Υποτίθεται ότι είναι και αυτή σε διαπραγμάτευση. Από διαπραγματεύσεις άλλο τίποτα. Τι γίνεται στο διατάφτα? Δεν ξέρω. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι να δημιουργήσουμε την κατάσταση αυτή που θα μας διευκολύνει εμάς. Και εμάς ως Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Που θα διευκολύνει τον...
τον κάθε ηγέτη χώρας η οποία θεωρεί ότι μπορεί να διαφετεύει το έστω το ίμιση του κόσμου. Το άλλο ίμιση το διαφεντεύει αυτός που νομίζει ότι είναι επίσης Θεός. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, είναι και 41. Προλαβαίνω τραγουδί. Α, προλαβαίνω ένα. Παρακαλώ.

Μετά θα σας διαβάσω μία είδηση η οποία είναι, εντάξει, δηλαδή πραγματικά εγώ διάβασα και την ξαναδιάβασα και ξανά και λέω να την εμπεδώσουμε τέτοια είδηση καταπληκτική. Αλήθεια σας το λέω, καταπληκτική εννοώ εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αυτό εννοώ, καταπληκτική, έτσι. Εγώ αυτό που να το ξέρω, άμα το ήξερα θα ήταν διαφορετική η κατάσταση, αλλά δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό, οπότε να το αφήσουμε όταν θα έρθει η ώρα να το κουβεντιάσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Προβοκάτορα λοιπόν. Γεια σου Μαρόλη, έτσι λέμε. Καλά ότι είμαστε και πορεύουμε. Όσο μας ακούσε εδώ, καλά θα είμαστε. Θα πεις, μπορεί να είμαστε καλά και να μην είμαστε εδώ. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα για τις συνθήκες τις υπάρχουσες. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε παιδιά κάτι να σας πω. Να έχουμε το νου μας για να μην μπερδευόμαστε. Όταν θα ξεδιπλωθεί όλη η, πώς να το πω τώρα παιδί μου, η γκάμα των προγραμματικών δηλώσεων των κομμάτων, θα το κουβεντιάσουμε στο ευρέως με ωμέγα. Δεν θέλω να μπαίνουμε από τώρα ή μήπως και εφόσον και αν, κάτσε να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μία υπομονή, μη βιάζεστε. Σας είπα, σας έχω άλλη είδηση η οποία θα σας εντυπωσιάσει και πραγματικά θα μείνετε άναυδοι με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, περιμένετε να την βρω την είδηση αυτή. Ήρθε Ευθυμίου, τα σάρος όλα τα πέταξε. Αχ, τι να κάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Υπάρχει ένα φλέγον και τσουρουφλίζον ζήτημα. Εμείς βέβαια το θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό, γιατί αφορά μία άλλη χώρα. Όμως θα δείτε ότι υπάρχουν σκέψεις εκτός από τους πολέμους, εκτός από, πώς να το πω παιδί μου, τις σειράξεις, εκτός από τις αντεγκλήσεις, εκτός από όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία, πώς να το πω τώρα, έτσι τυρανάνε το κάποιες χώρες. Ας πούμε, έχω εδώ μία είδηση που λες είναι δυνατόν, κι όμως πάμε στην Ιταλία δίπλα μας μάλιστα. Άνοιξε, λέει, ένα νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ποιον? Με τα παγόνια. Δεν είναι από όνομα κόμματος. Στην παραθαλάσσια περιοχή Πούντα Μαρίνα, στην Αδριατική ακτή της Ιταλίας, υπάρχουν, λέει, δεκάδες παγόνια, τα οποία, τα έρματα καταπληκτικά αυτά, τα ζώα, έχουν εξελιχθεί, λέει, σε τοπικό πολιτικό ζήτημα, διότι βγαίνουν οι κάτοικοι, άκου τώρα, και διαμαρτύρονται για θόρυβο, εντάξει, ακαθαρσίες και αυτά, ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σου λέει τι θα γίνει, ρωτάει για θόρυβο, εντάξει, ακαθαρσίες και αυτά, ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

σε κατοικημένες περιοχές. 100, για 100 παγόνια μιλάμε τώρα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν. Και απ' την άλλη, αυτά περιφέρονται σε αυλές και κήπους, ανεβαίνουν σε στέγες, ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα. Προκαλούν ηχορύπανση, κυρίως το βράδυ, διότι στην περίοδο του ζευγαρώματος είναι λίγο θορυβόδι αυτά. Καταλαβαίνετε. Και το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων σε πολιτικό ζήτημα. Διότι κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας, η οποία ελέγχεται από τους κεντροαριστερούς, ότι δεν έχει αντιμετωπίσει, λέει, αποτελεσματικά το πρόβλημα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν, να τσακώνονται τα κόμματα. Τοπικά στελέχη, λέει, του κόμματος της Μελώνη διοργάνωσαν δημόσια συζήτηση χθες, ζητώντας πολιτική και διοικητική απάντηση. Διότι είναι τουριστική περιοχή εκεί που βρίσκονται τα παγόνια. Και σου λέει, τι θα έρχονται οι τουρίστες, ή θα ενοχλούνται. Που τα παγόνια είναι θαυμάσια από την έτσι καταπληκτικά κτλ. Αλλά δημιουργούν πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι τα δικά μας εδώ. Τα προβλήματα με τα παγόνια. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Διάφορα. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και να αποχαιρετιστούμε μετά.

Αυτό που λες δεν είναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Λες, λέει, μετά τα αδέσποτα της Βολού να έχουμε τίποτα ζητήματα στην Ιταλία. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό που λες. Δηλαδή απορώ πως το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Θα πεις εδώ σκέφτηκε ο άλλος να θανατώνει τα αδέσποτα. Έλατε, σωστό γι' αυτό. Και φταίμε εμείς που κάνουμε τη σύνδεση. Ξαναπέστο. Να είσαι καλά, Μανώλη, που μου το θύμισες. Προσπαθώ κάτι τέτοιο να το ξεχάσω εγώ, ξέρεις. Κάθε φορά λέω άσε, κάτι άλλο θα βρω να, καλό να ξεχαστώ από την αγριότητα του κόσμου τούτου. Λοιπόν, όπως ακούτε, έχουμε μπει με τραγούδι στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου μέχρι τις 5. 5 η ώρα Γιάννης Αργυρός, Κατέρνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης στις 6. Γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου είμαστε κοντά σας για να ενημερωνόμαστε όλοι και να ψυχαγωγούμεθα όλοι. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και γιατί όχι ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατόπιν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, ενώ νεκροί είναι και οι δύο δράστες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν δύο έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση μιλά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, δήλωσε χθες η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκετό να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Στην Τουρκία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος αναζητείται, άνοιξε πύρση εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 19 του μηνός. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Δεν μπορούμε όμως έτσι να κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο απ' έξω. Άκου τώρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, λοιπόν, για ανέβαλε η άρχοντα, η παρέα περιμένει. Θέλουμε να περνάτε καλά, σιγά σιγά. Πουρνό πουρνό είναι ακόμα. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας. Για πάμε, τι έχουμε για τη συνέχεια. Γεια εις Καλατζής.

φίλος μας ο Κωνσταντίνος που μας ακούει εκεί στην περιοχή της Ακροπόλεως, Κουκάκι ποιος ξέρει, λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτης Κόκοντας, να χα τα χρόνια σου, αχ και να τα χα.

0: καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Να σε καλά, λέει, με τα τραγούδια σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Βλέπω ότι αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας? Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αν μ' αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουν, τέτοια υποκρισία, με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουν. Αχ.
1: Μη μ' αδικείς που φεύγω.
0: Τα ρέστα μου, Σκεύη.
1: Γιατί έστα...

Τελικά πρέπει να έχουμε πολύ πειραγμένους. Μου λέει ο άλλος τώρα, γιατί λέει είσαι εκεί και δεν αυτοκτονείς. Άκου ερώτηση. Και τι του απάντησα, σκέφτη, ξέρεις, γιατί λέω, για να σου δώσω τη χαρά ότι το έκανα. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή και τον Σταύρο που μας ακούνε εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στο φίλο μας τον Μίτσο τον Γελαδάρη. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε πολύ πίσω το 53, όταν ο αείμνηστος Καλδάρας μαζί με τον Μπαρμπακότσο τον Βύργο δίνανε στον πρόδρομο Τσαουσάκη και στη Μαρία Τιγρίλη το τραγούδι «Μια στεναχώρια». Εδώ το έχουμε με το Ζωντανό από το Μάκαρο. Το έχει πει πολλής κόσμος και ο Στράτος και η Χαρούλα, αλλά εδώ το Ζωντανό είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, τα λέει.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο, το Χρήστο. Τι κι αν γεννήθηκα ερωτιάρης. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σταυρούλια Σκευή. Ο ερωτιάρης και ο Νταλκαδιάρης. Σπύρος Αγοραίος.

0: Λοιπόν, κλείνοντας την ώρα, με ρήτα βεβαίως, και αφού πούμε ότι είναι τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Μια ζωή πληρώνω.
0: Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά.